0: μιας. Και φτάνουμε σε τρομερές εγκληματικές ενέργειες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Οι οπαδοί της τάδε ομάδας είναι υποδέστεροι από εμάς και γι' αυτό προκαλείται μίσος και οπαδική βία. Θεωρούμε λαούς που κατοικούν σε άλλα μέρη του κόσμου υποδέστερους, εάν ας πούμε είναι το δέρμα τους σκούρο ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους διαφορετικά από τις δικής μας περιοχής, τους θεωρούμε ότι είναι κατώτεροι.
1: Και από εκεί έχει προκύψει και η αίρεση του εθνοφιλετισμού.
0: Βέβαια. Ή ακόμη χειρότερα να θεωρούμε ότι το έθνος είναι πάνω από την πίστη. Αυτό είναι ο εθνοφιλετισμός πραγματικά. Να είμαι δηλαδή πρώτα Έλληνας, έτσι, και μετά
1: και παραποιούνται...
0: χριστιανός ορθόδοξος, όπως το κάνουν δυστυχώς οι από το βορρά αδερφοί μας, που πρώτα βάζουν το κράτος τους, πρώτα βάζουν την εθνική τους συνείδηση και μετά τη θρησκευτική τους.
1: Και παραποιούνται και αγιογραφικά χωρία για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή το σημείο στο οποίο στο Ευαγγέλιο μας αναφέρουν οι μαθητές ότι συναντήθηκαν με Έλληνες και οι οποίοι είπαν θέλουμε τον Ιησού Νιδίν και μετά έγινε συνεννόηση με τον Φίλιππο να το πει στον Κύριο και ο Χριστός αναφέρεται, μιλάει για το Σταυρό και λέει ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου και πολλοί το παραποιούν και νομίζουν το είπε για τους Έλληνες επειδή η Ελλάδα δάνεισε τη γλώσσα στο Ευαγγέλιο, έβγαλε τόσο πλήθος Αγίων και αυτά είναι όλα γνωστά και τα αναγνωρίζουμε.
0: Ο Χριστός ήρθε να δημιουργήσει την εξεθνών εκκλησία
1: δεν
0: που δεν αποτελείται μόνο από Έλληνες. Ακριβώς. Τιμή μας που είμαστε ίσως από τους πρώτους, για να μην πω πρώτος εθνικός λαός, ο πρώτος ειδωλολατρικός λαός όπως ήταν οι προγονείς μας, που δεχτήκαμε την πίστη, που δανείσαμε την γλώσσα μας, που τη γραφή μας για να γραφούν τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, που μεταφράστηκε ακόμη πριν από το Χριστό στα ελληνικά η Παλαιά Διαθήκη από τους 70 σπουδαίους δασκάλους της Αλεξάνδρειας, Μεγάλη μας τιμή όλα αυτά που αναδείξαμε σπουδαίους, μεγάλους, τρανούς, μάρτυρες, πατέρες, απολογητές, διδασκάλους της Εκκλησίας μας που μέχρι σήμερα είναι φωτεινοί οδοδείκτες στην πορεία της Εκκλησίας μας, αλλά δεν σημαίνει ακριβώς όπως είπες ότι εγκαταλείπεται το Ιουδαϊκό έθνος για μας. Εννοεί λοιπόν όλα τα έθνη. Έλληνες στο κάτω-κάτω,
1: ναι.
0: Εάν πιάσουμε να βρούμε την αρχική ορολογία, Έλληνες θεωρούνταν όλοι οι εθνικοί, επειδή είχαν τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.
1: Ακριβώς.
0: Έλληνες δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν εθνικά Έλληνες, ναι, αλλά όλοι οι ειδωλολάτρες. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές ακούμε και σε ύμνους, σε ακολουθίες των Ελλήνων, τα σεβάσματα ως κόνιν ελέπτινας. Ναι, ακούμε πολλές τέτοιες αναφορές. Δεν σημαίνει τον Ελλήνο σαν λαό, αλλά των ειδωλολατρών.
1: Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτό, η φράση αυτή του Ευαγγελίου δεν αναφέρεται στους Έλληνες, αναφέρεται στο Σταυρό του Κυρίου.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν πολύ κοντά χρονικά η Σταύρωση του Χριστού.
0: Μα η δόξα, ελήθεν η ώρα είναι δοξαστή, η δόξα
1: είναι ο Σταυρός.
0: Είναι ο Σταυρός.
1: Δεν είναι...
0: Γι' αυτό και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν επιγράφεται ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Ιησούς, αλλά ο βασιλεύς της δόξης.
1: Απλά
0: εκεί
1: θέλω
0: δοξάστηκε πραγματικά.
1: Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους αδελφούς, γιατί πάρα πολλοί σήμερα, δυστυχώς και θεολόγοι και κληρικοί, όταν αναφερθούν σε αυτό το χωρίο, αναφέρονται στο γεγονός ότι αναφέρονται στους Έλληνες. Δεν αναφέρεται στους Έλληνες. Να το πούμε αυτό ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πλέον.
0: Προσοχή λοιπόν,
1: ναι,
0: σε όλους εμάς οι οποίοι και ακόμη σήμερα συνεχίζουμε περιπίπτουμε σε αυτή την πλάνη να θεωρούμε πρόσωπα, ανθρώπους, ομάδες, λαούς, ολόκληρους, υποδέστερους από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερά
1: πλάνη.
0: Εγωιστικό αυτό. Μοιάζουμε με τον Φαρισαίο της γνωστής περικοπής, ο οποίος απαριθμούσε τις αρετές του, τα προτερήματά του και με θράσος έλεγε στο Θεό σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, τούτους και τους άλλους, ας πούμε,

0: Και ο Παύλος και οι υπόλοιποι. Απόστολοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας γενικότερα μέχρι σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η γυναίκα αυτή δεν γίνεται απλά δεκτή από τον Χριστό για να τη συνομιλήσει μαζί της, αλλά γίνεται και Απόστολος και Εισαπόστολος, αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Αυτή λοιπόν που την με τα βδελιγμίες την θεωρούσαν, την αποστρέφονταν οι άλλοι, τη θεωρούσαν κατώτερη, είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Εξ ορισμού ήταν γυναίκα, δηλαδή ήταν κατώτερη, ήταν υποδέστερη. Αυτή λοιπόν ο Χριστός την προσλαμβάνει και τη μετατρέπει, όπως λες, σε Εισαπόστολο. Και γίνεται αιτία πολλοί άνθρωποι να οδηγηθούν στο Χριστό, και, που είναι η σωτηρία τους, δηλαδή.
1: Έτσι λοιπόν δεν σώζεται μόνο η ίδια, αλλά σώζει και άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Και να σκεφτεί κανείς ότι, όπως μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή, η γυναίκα αυτή είναι και αμαρτωλή. Βλέπουμε ότι ο Χριστός της
0: άλλο ένα ράπισμα σε όλους εμάς που θεωρούμε...
1: Είχες πέντε είμαστε... άντρες,
0: ναι.
1: Και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Έτσι.
0: Ράπισμα γι' αυτό λοιπόν σε όλους εμάς τους ηθικά τέλειους, τους δίκαιους, τους όσους, τους άμεμπτους.
1: Όμως να πούμε ότι ο Χριστός υπενθυμίζει την αμαρτία της. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να συναντηθείς με τον Θεό. Είναι το τείχος το οποίο ήρθε να σχίσει το χειρόγραφο ο Κύριος, να τον κρεμίσει, να ενώσει τα διαστότα με το σταυρό του.
0: Παρόλα αυτά, ελεγχομένη,
1: ναι,
0: εκείνη είχε δεν πειράζεται.
1: Είχε ταπείνωση.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ταπείνωση.
0: Ελεγχομένη δεν πειράζεται, αλλά ταπεινώνεται και αποδέχεται τον έλεγχο και γίνεται καλύτερη.
1: Είναι η αρετή που είναι πιο αγαπητή στο Θεό από όλες τις αρετές, η ταπείνωση.
0: Να προσέξουμε λοιπόν εμείς οι ηθικά άμεμπτοι και δίκαιοι και τέλειοι που έχουμε την εντύπωση πως είμαστε από τον ουρανό κατεβασμένοι και μας λείπει ακόμη να μας αναγράψουν στους δέλτους της Εκκλησίας τους Αγίους. Είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί τέτοιοι έχουμε αυτή την εντύπωση για τους εαυτούς μας. Και κληρικοί και λαϊκοί. Λοιπόν, να προσέξουμε ότι η ταπείνωση είναι αυτή που πραγματικά μας καθιστάει αρεστούς στο Θεό. Η ταπείνωση λοιπόν.
1: Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας διδάξει ότι για όλους υπάρχει σωτηρία. Για όλους. Κανένας δεν είναι καταδικασμένος οριστικά από το Θεό, παρά μόνο εάν ο ίδιος δεν ανοίξει την καρδιά του και δεχτεί τη χάρη του Θεού. Και η Σαμαρίτιδα το κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ανοίγει την καρδιά της. Το ότι την έλεγξε ο Κύριος και της είπε τα μυστικά της ζωής της δεν την έκανε να τον μισήσει, όπως κάνουμε εμείς όταν μας λέει κάποιος τα τρωτά μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή μέσα μας, αν κάποιος μας πει τα ελαττώματά μας, μέσα μας νιώθουμε θυγμένοι, θυμωμένοι.
0: Όχι απλά θυγμένοι, τον μισούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι...
0: Μετατρέπονται εντελώς αρνητικά όλα μας τα συναισθήματα εναντίον του. Και τον Θεό, σε βγάλω από τη μέση. Τόλμησες να με ελέγξεις, τόλμησες να με θίξεις, να με μειώσεις.
1: Η Σαμαρίτα αρχίζει να τον αγαπάει τον Χριστό. Γιατί τον αγνωρίζει ως Μεσσία πια. Και τον κηρύττει τους συμπατριώτες της.
0: Να συμπληρώσω εδώ κάτι άλλο σε αυτά που ήδη είπες, ότι αυτό λοιπόν, το ότι μετατρέπεται η βεβηθισμένη τη αμαρτία, μιλάμε μια γυναίκα η οποία είχε πέντε άντρες στη ζωή της, πέντε συντρόφους, και αυτός που είχε και εκείνη την περίοδο δεν ήταν άντρας της. Λοιπόν, ήταν μια γυναίκα που στην συνείδηση των κατοίκων, ακόμη και των συμπολιτών της, ήταν φοβερά αμαρτωλή. Ναι. Πόρνη θα τη λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως δεν κάνει το Χριστό να την απορρίψει, που μας δείχνει και εμάς ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του κάθε ανθρώπου. Αυτόν που εμείς τον θεωρούμε αμαρτωλό, που τον θεωρούμε ανήθικο, που τον θεωρούμε τελειωμένη υπόθεση, καταδικασμένο, που έχουμε βγάλει ας πούμε το φυρμάνι του ας πούμε έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Εδώ ο ληστής λίγα λεπτά πριν το τέλος της ζωής του εθεολόγησε και κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας τι είναι πραγματικά, τι σκέφτεται μέσα του. Αν μποθεί το Χριστό, είπες τώρα πριν σε διακόψω ότι αυτή η γυναίκα άρχισε να αγαπά το Χριστό.

0: Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός τον οποίο εμείς τον καταδικάζουμε και τον έχουμε τελειωμένο, δεν ξέρουμε αν ποθεί το Χριστό και την Αγιότητα. Δεν ξέρουμε αν αυτός που είναι δίπλα μας είναι ένας κρυμμένος Άγιος ή εν δυνάμει Άγιος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ετιμιγορίες μας και με τις κρίσεις και τις κατακρίσεις που κάνουμε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί απέναντί μας, το λέει το Ευαγγέλιο. Θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Θα δούμε τους πρώτους έσχατους ή τους έσχατους πρώτους.
1: Κάτι πιο σκανδαλιστικό να το πούμε για αυτό που είπαμε.
0: Βεβαίως.
1: Ο ληστής επί του Σταυρού δεν σώθηκε μόνο, αγίασε κιόλας. Διότι η πηγή του αγιασμού είναι ο Χριστός.
0: Ο Χριστός. Ο Χριστός.
1: Αναφέρεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας ο Άγιος Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης θεραπεύτηκε από το ληστή. Τον έστειλε ο Χριστός και λέει πήγαινε να τον θεραπεύσεις. Από μια ανιέτη αρρώστια.
0: Λοιπόν, η καταδεκτικότητα λοιπόν στον άλλο με αφήνει να πλησιάσω το Χριστό, η ταπείνωσή μου δηλαδή, να τους θεωρώ όλους αδερφούς μου, όλους Αγίους, ή να θεωρώ ότι όλοι είναι Άγιοι εκτός από μένα, όπως έκανε ο Μέγας Αντώνιος που έλεγε ότι όλοι θα σωθούν εκτός από μένα.
1: Και όλοι οι Άγιοι έτσι το πίστευαν.
0: Αυτό πίστευαν οι Άγιοι. Γι' αυτό αγίασαν. Αυτό λοιπόν τους έκανε να μπορούν να προσεγγίσουν τον Χριστό, που είναι η πηγή του αγιασμού, της σωτηρίας, τα πάντα είναι ο Χριστός, και αφού ενώθηκαν μαζί του, να φτάσουν την αγιότητα, να μετέχουν στην αγιότητα του Χριστού.
1: Κάποτε έφτασε στα αυτιά του Αγίου Ιακώβου, του Νεβία, του τελευταίου Αγίου, από τους τελευταίους Αγίους, ακούστηκε ότι είπαν ότι είναι ενάρετος και είπε μακριά από μένα αυτό, εγώ δεν είμαι ενάρετος. Ας το πάρουν πίσω αυτό που είπαν, δεν είμαι ενάρετος. Δηλαδή φανταστείτε, ούτε αυτό δεν δεχόταν για τον
0: να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε κανένα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής του και τι σχέδια υπάρχει, έχει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο και τι πραγματικά γίνεται στην καρδιά του. Εμείς κρίνουμε την κατόψιν κρίση, όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται.
1: Ο
0: Χριστός είναι ο ετάζων καρδία στα κενεφρούς.
1: Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Εκ των 12.
0: Βέβαια. Πού κατέληξε όμως.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, μην κρίνουμε κανένα. Υπάρχουν λοιπόν και τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως, παραδείγματα όπως είπες με τον Ιούδα, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι, μα προσέξτε. Βλέπαμε λοιπόν την αμαρτωλό, την οποία την ελέγχει ο Χριστός, αλλά αυτή αντί να μισήσει, αντί να σκανδαλιστεί, αντί να αγανακτήσει, ταπεινώνεται και οδηγείται σε αγάπη.
1: Στην αγάπη του Χριστού.
0: Στην αγάπη του Χριστού.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και αυτή η αγάπη και η προσέγγιση της προς τον Χριστό τη μετατρέπει σε αγία.
1: Σε αγία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να δούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής είναι ότι ο Κύριος επισημαίνει στους Αποστόλους το Αποστολικό έργο τους. Μιλάει για το θερισμό, για το σπόρο που έχει ρίξει ο Θεός από πριν. Ότι άλλος σπείρει και συστερίζεται, ότι άλλοι και κοπιάκαση και εμείς, δηλαδή εσείς στον κόπο αυτόν ήρθατε, μπήκατε μέσα.
0: Άλλο σπουδαίο μάθημα για μας, ναι. Κυρίως τους κληρικούς, οι οποίοι μας διορίζει η Εκκλησία, μας διορίζει ο επίσκοπός μας, η Εκκλησία σε μια ενορία. Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαγράψουμε την προκάτοχό μας. Να διαγράψουμε το έργο του.
1: Και, αυτό είναι η αλυσίδα η Εκκλησία.
0: Αυτό δείχνει λοιπόν ο Χριστός, ότι πάνω στον κόπο ενός άλλου πατάς.
1: Ακριβώς.
0: Βρέθηκε ένα σκαλί που πάτησες εσύ, αλλά το σκαλί εδώ το χτίσε κάποιος άλλος. Φτιάξε λοιπόν και εσύ άλλο ένα για να έρθει ο επόμενος.
1: Όταν μιλάει η Εκκλησία για διαδοχή αποστολική, τι εννοεί? Εκτός από την ιεροσύνη εννοεί και αυτό που μας λέτε τώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά
0: άλλος
1: μας.
0: Άλλος παίρνει, άλλος στερίζει.
1: Να έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Να έχουμε ως κληρική την πεποίθηση ότι ποιο είναι το έργο μας, έτσι. Και ως χριστιανοί, γιατί και οι χριστιανοί και οι απλοί λαϊκοί έχουν ιεραποστολική, έτσι, αποστολή, θα το λέγαμε αυτό. Να μιλούν για τον Χριστό.
0: Φυσικά.
1: Να μιλούν για τον Χριστό. Όλοι.
0: Για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
1: Όλοι μετέχουν στη...
0: Όταν, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στο μαθητή του τον Τιμόθεο, Τέκνον Τιμόθε, ενδυναμού εν τη χάρτη, την Χριστό Ιησού και άοικου σα παρεμού διαπολών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστή ανθρώπη, ή την εσυκανή έσονται και καιρού διδάξει. Δεν έλεγε παπάδε μόνοι, ποτέ. Έλεγε πιστού ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε μέλο τη Εκκλησία, ναι, οι οποίοι θα γίνουν και αυτοί με τη σειρά του ικανοί να διδάξουν και άλλου. Ναι. Ας κάνουμε εδώ ακόμη ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Στο τρίτο,
0: τρίτο μέρος της εκπομπής μας.
1: Απόψε μιλάμε
0: για μηνύματα από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Λέγαμε για τα χαρακτηριστικά της Ευαγγελικής Περικοπής της Σαμαρίτιδος. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό, είναι ότι οι Σαμαρίτες πίστεψαν κατά πλειοψηφίαν στον Χριστό από την παρουσία του ίδιου του Χριστού. Γιατί είπαν στη Σαμαρίτη ότι ουκέτη δια τη συν λαλιάν πιστεύομεν, αλλά αυτοί είδαμεν και ακυκόμεν ότι ούτως εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πληροφορία να μας δίνεται από ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, έχουν κοινωνία μαζί του και έτσι μας βοηθούν και εμάς να μπορέσουμε να δούμε την αλήθεια, εφόσον βέβαια έχουμε αυτή την προαίρεση. Κανένας βέβαια ιεραπόστολος, κανένας από όσους μιλάνε για τον Χριστό στους άλλους, δεν πρέπει να αρκείται στο να ακούσουν οι άλλοι μόνο, όπως συμβαίνει έτσι στη Δύση με τους Προτεστάντες, οι οποίοι αρκούνται στο να μεταφέρουν απλά το μήνυμα του Ευαγγελίου και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αφήνουν τους ανθρώπους μόνους τους, απείμαντος. Αλλά για μας τους Ορθοδόξους, εκεί που πραγματικά καρποφορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι μέσα στην Εκκλησία.
1: Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και να το αναπτύξουμε αυτό λίγο.
0: Εκεί γνωρίζει δηλαδή κανείς τον Χριστό προσωπικά, εκεί έρχεται σε προσωπική κοινωνία μαζί του. Λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα, πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Χριστός. Η αποστολή μας σήμερα να τους πούμε ότι ο Χριστός είναι μέσα στην Εκκλησία, στην Κυριακάτικη Λειτουργία, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ακούμε το λόγο του στο Ευαγγέλιο.
1: Ότι ο Χριστός είναι η Εκκλησία.
0: Και αυτό. Κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του. Έτσι, η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Και εκεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, ενώνεται πλέον με τον Χριστό και δεν πιστεύει πια επειδή απλά του είπαν κάποιοι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος μες στην Εκκλησία τον ζει ο σωτήρα. Το κήρυγμα λοιπόν που δεν οδηγεί στην Εκκλησία δεν είναι κήρυγμα. Δεν είναι σωτηρία.
1: Ή τουλάχιστον δεν είναι ολοκληρωμένο.
0: Ναι. Ενώ όπως είπαμε στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία, γιατί υπάρχει προσωπική γνωριμία με τον Χριστό.
1: Άρα λοιπόν, εάν το κήρυγμα, έτσι, δεν οδηγήσει στην βιωματική εμπειρία και γνώση του Χριστού, στην προσωπική βιωματική του πιστού, δεν έχει επιτύχει. Και αυτό η σχέση με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα στην Εκκλησία διά της συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Είναι αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθωναήλ, έρχο και είδε.
1: Έρχο και είδε. Τι να δει λοιπόν, να δει τι είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα των Αγίων, το σώμα των θεωμένων με τη χάρη του Θεού. Το σώμα της Εκκλησίας να δει που είναι οι Άγιοι, που είναι, λάμπουνε από το φως του Χριστού. Και πώς μπορείς να γίνεις Άγιος? Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσεται. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός. Δεν αρκεί να του μιλήσεις. Πρέπει να πιστέψει και να βαπτιστεί. Δηλαδή να λάβει ένα, το πρώτο από τα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Και να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Τι άλλο να κάνει? Να εξομολογείται, να μετανοεί συνεχώς. Πόσες φορές? Επτάκης, εβδομικοντάκης επτά, δηλαδή άπειρες. Τι άλλο να κάνει? Να κοινωνεί. Ο τρόγων μου τη σάκα και πίνουν μου το αίμα. Βλέπουμε το λέει σε, δεν το λέει σε μελλοντικό ή σε αόρυτο. Ο τρόγων, ενεστός. Συνεχώς. Αυτός που τρώει και πίνει συνεχώς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού έχει ζωή αιώνιων. Και τι άλλο λέει? Ο σάκης γάρ ανεστείται τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον αιμών θάνατον καταγγέλλεται για την εμήν ανάσταση ομολογείται. Άρα λοιπόν ο Χριστός τα λέει αυτά. Εάν θέλετε λοιπόν να έχετε, σαν να λέει στους ανθρώπους, προσωπική σχέση και επαφή και γνωριμία με τον Θεό, πρέπει να ενταχθείτε στην Εκκλησία και να ζήσετε τη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, ακόμη και οι ασκητάδες που ήταν απομονωμένοι μέσα στην έρημο σε μια σπηλιά, την Κυριακή πήγαιναν στο Κυριακό για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι ψάλλομε στον Εσπερινό του, των Βαΐων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Συνάσσονταν όλοι για να εορτάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα το Πάσχα μαζί, ενωμένοι. Συμμετέχοντας στην καθημερινή λατρεία. Λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα κοινωνούμε. Έτσι, Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο έχει καθημερινά λειτουργία.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά λειτουργία. Γιατί? Για να κοινωνούν τον Χριστό. Δεν χορταίνουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να οδηγήσει το κήρυγμά μας τον άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο, στην Εκκλησία. Και να καταλάβει ότι μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, τον οποίο με τη συμμετοχή του στα μυστήρια δέχεται και ενώνεται μαζί του. Μάλλον όχι με τον Χριστό μόνο, με ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Όταν έχεις τον Χριστό έχεις όλη την Αγία Τριάδα, που είναι ένας, ναι, είναι όλοι, ναι, και οι τρεις, ναι, τα τρία πρόσωπα. Γι' αυτό να προσέξουμε, έτσι, κάποιοι από εμάς που θεωρούν ότι λέμε εντάξει εγώ πιστεύω αλλά με το δικό μου τρόπο, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται να συνακοινωνήσω, δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ, καλός άνθρωπος να είμαι. Μα τι σημαίνει αυτό? Όταν η πρακτική, η πράξη μας δείχνει κάτι διαφορετικό και μας δείχνει ότι κάνουμε λάθος και μας δείχνει ότι έχουμε πάρει λάθος τον δρόμο της ζωής. Και όταν έχουμε πάρει το λάθος δρόμο, δεν οδηγούμαστε στο Χριστό, οδηγούμαστε στην απώλεια. Και αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο Χριστός να καταρρύπτει στερεότυπα, γνώμες, απόψεις, έθνη και φυλές, πείνα και δίψα του ανθρώπου, επιθυμία και ικανοποίηση, ικανοποίησή της, δημόσια και ιδιωτική ζωή, λατρεία του Θεού, έλευση του Μεσσία. Όλα τα μεγάλα θέματα έχουν τεθεί και απαντηθεί σε αυτή την τόσο σύντομη συζήτηση. Στο τέλος της οποίας η Σαμαρίτιδα δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν αναγνωρίζει τη ζωή της με τον ίδιο τρόπο. Για την Εκκλησία του Χριστού δεν είναι πια η ανώνυμη Σαμαρίτιδα. Μια γυναίκα πληγωμένη, μπερδεμένη, αμαρτωλή, που ζει μακριά από τη χάρη του Θεού, πεινασμένη και διψασμένη για την ευλογία του όμως. Στο τέλος της συζήτησης έχει γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος ή εις Απόστολος φωτεινή. Αυτή που θα κηρύξει το Χριστό, αυτή που σύμφωνα με την παράδοση θα μαρτυρήσει τελικά για την αλήθεια, που είναι ο Χριστός μπροστά στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Νέρονα. Είναι εις μεγαλομάρτης και εις Απόστολος και αυτή και όλη η οικογένειά της και τα παιδιά της και παιδιά και οι αδελφές της, όλοι έγιναν μάρτυρες εις πίστος. Η δε φωτεινή, που δεν την ονόμασε έτσι τυχαία εκκλησία, δεν ήταν το όνομά της αυτό φυσικά, γίνεται μεγαλομάρτης, η οποία θα μαρτυρήσει μπροστά στον Έρωνα. Αυτή που θα δώσει τη ζωή της για τον Χριστό. Η ιστορία που μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι μια ιστορία που μας αφορά όλους. Μια ιστορία που πρέπει να γίνει και δική μας ιστορία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος πεθαίνει και ξαναγεννιέται καινούριος. Αυτό γίνεται κατά το βάπτισμα. Όμως μέσα στη ζωή μας συμβαίνει συχνά, μεγαλώνοντας, να αρνηθούμε τη χάρη του Θεού. Να θέσουμε τον εαυτό μας σε απόσταση από Αυτόν. Στους μοντέρνους καιρούς αυτή η απόσταση θεωρήθηκε μάλιστα η αναγκαία προϋπόθεση για να βρει ο άνθρωπος τον εαυτό του, την αξιοπρέπειά του, την αυτονομία του. Έρχεται όμως κάποτε η ώρα που ο Χριστός μας πλησιάζει και πάλι. Καθένα μας σε διαφορετική συγκυρία. Συχνά με αναπάντεχο τρόπο. Χωρίς να γίνεται αμέσως αντίληπτος. Και μιλά μαζί μας. Θέτει όλα τα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης ζωής. όπως ετέθησαν και στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας, οδηγώντας μας σε μια τελείως νέα θεώρηση της ζωής. Όμως πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς στη συζήτηση αυτή με τον Χριστό. Να μην τη φοβηθούμε. Ακόμα και όταν αποκαλύπτει πτυχές της ζωής μας, για τις οποίες δεν είμαστε καθόλου περήφανοι. Ακόμα και όταν, ή μάλλον ακριβώς όταν, φανερώνονται οι πληγές μας, τα πάθη μας, όταν υπάρχει κόστος, όταν απαιτείται μετάνοια. Ένας μεγάλος ποιητής μας έγραψε το στίχο «Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του». Τον έγραψε για έναν νέο άνθρωπο που ερχόμενος αντιμέτωπος με το αναπάντεχο τέλος της ζωής του βλέπει τα πάντα υπό άλλη προοπτική. Ισχύει ίσως ακόμη πιο ταιριαστά στην περίπτωση της Σαμαρίτιδας. Το φως του Χριστού αστράφτει και η γυναίκα βλέπει τα πάντα διαφορετικά. Πεθαίνει κυριολεκτικά και ξαναγεννιέται. Η σύγχρονη νευροψυχολογία μας λέει πως το κριτήριο που φανερώνει τον στοιχειωδώς ψυχικά υγιή άνθρωπο είναι το κατά πόσον μπορεί να διηγηθεί τη ζωή του με νόημα, με συνοχή. Το Ευαγγέλιο μας λέει, και συγκεκριμένα η περικοπή αυτή, πως κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δυνατόν αν δεν έχουμε πρώτα συνομιλήσει ουσιαστικά με τον Χριστό. Μόνο όταν τον έχουμε γνωρίσει, όπως τον γνώρισε πρώτα η Σαμαρίτιδα και μετά οι συμπολίτες της, θα μπορούμε να πούμε κι εμείς όπως εκείνη. Η πίστη μας δεν στηρίζεται στα λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Τότε θα μπορούμε να διηγηθούμε και τη ζωή μας. Γιατί, όπως έγραψε ένας σύγχρονος Άγιος, θα έχει γίνει η ζωή του ζωή μας. Εύχομαι αυτό να συμβεί για όλους μας. Να αστράψει το φως του Χριστού και για μας, να δούμε την ζωή μας υπό άλλη προοπτική, να έρθουμε σε πραγματική και ουσιαστική κοινωνία και γνωριμία μαζί Του, για να γίνει η ζωή μας ζωή Του, η ζωή Του ζωή μας. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και πριν κλείσουμε, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Είμαστε κάθε Τετάρτη βράδυ στις 21:40 και επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα στις 12:30 το μεσημέρι. Καλή αντάμωση λοιπόν μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, άλλη μια εκπομπή, Ιατρική Διάλογη, ξεκινά σήμερα και είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που αφορά το μεγάλο θέμα των αλλεργιών. Και πάλι μαζί μας, όπως μας είχε υποσχεθεί και ήρθε από την Ξάνθη, είναι ο κύριος Χατζη Ιωάννου Αναστάσιος, αλλεργιολόγος, κλινικός ανοσολόγος. Έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε όλο το θέμα των αλλεργιών με τη σημερινή μας αναφορά, που αφού θα ξεκινήσουμε με το τι είναι αλλεργία, θα πάμε σε μία πάθηση που πάλι αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι το άσθμα. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας και στην πόλη μας. Εάν και ευτυχώς και είμαστε τυχεροί γι' αυτό, σας έχουμε στην Αλεξανδρούπολη κάθε Τρίτη, έτσι για να βλέπετε τους ασθενείς σας, αφού είστε και αποκλειστικότητα, ως ειδικότητα εννοώ, και μπορούν να σας βρουν οι ασθενείς κάθε Τρίτη στο διαγνωστικό κέντρο που υπάρχει στην οδό Δήμητρας 21. Αρχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και πάλι, που είναι και λόγω εποχής αφιερωμένη η αναφορά της στις αλλεργίες. Τι είναι λοιπόν αλλεργία?
2: Να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για ξανά για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε και την τιμή να βρεθώ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο σας και να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε στους ακροατές σας θέματα όπως είναι οι αλλεργίες. Και να ξεκινήσω να πω ότι αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε πολύ κοινά καθημερινά ερεθίσματα. Ο οργανισμός δηλαδή προκαλεί ένα άλλο έργο από αυτό που θα έπρεπε να προκαλεί. Και πώς το κάνει αυτό? Αυτό γίνεται μέσω του ανοσοποιητικού μας συστήματος, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο μας προστατεύει. Και η βασική λειτουργία είναι να ελέγχει τι είναι δικό μας, τι είναι ξένο, από τι αποτελούμαστε εμείς και τι εισέρχεται στον οργανισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να το καθορίσει, αν θα πρέπει να το αφήσει ή θα πρέπει εντός εισαγωγικών να το πολεμήσει. Άρα λοιπόν, αν βρει κάτι ξένο, γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τα ξένα και όχι αυτά που θα γίνουν αυτοάνωσα νοσήματα όταν ο ίδιος ο οργανισμός πολεμάει τον οργανισμό του, όταν βρει λοιπόν μια απλή τροφή όπως είναι το γάλα, το αυγό, το ψάρι κλπ, τότε προχωρά στην αναγνώρισή του, και αν αυτό αναγνωριστεί ως φύλος, τότε προκαλείται μια διαδικασία που ονομάζεται ανοχή. Το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα. Και είμαστε προγραμματισμένοι να το εκτελούμε αυτό συνεχώς, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Θα τα βλέπαμε όλα ξένα και θα τα απορρίπταμε. Αν όμως σε κάποια συγκεκριμένα πολύ απλά ερεθίσματα, όπως προανέφερα, ο οργανισμός πει πως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να εισέλθει στον οργανισμό, τότε αρχίζει και δημιουργεί μια διαδικασία φτιάχνοντας κύτταρα, κυταροκίνες, χημιοκίνες, λευκοτριένια, ένα εντός εισαγωγικών στρατό. Και όταν επανέλθει, γιατί είναι αυτή η φάση της ευαισθητοποίησης, όταν επανέλθει στον οργανισμό ο αλλεργιογόνος παράγοντας, τότε ο οργανισμός αντίδρα και ανάλογα με το όργανο στόχο έχουμε και την ανάλογη αντίδραση. Δηλαδή όταν το όργανο στόχος είναι το δέρμα, τότε εμφανίζεται είτε ως κνίδωση ως σαν τσιμπήματα κουνουπιού, μοιάζουν υπόμφι, με αρκετό κνισμό κλπ. Η άλλη του εκφράση το δέρμα είναι το έγκζεμα, με αρκετό κνισμό και συγκεκριμένα σημεία στα οποία εμφανίζεται το έγκζεμα. Όταν το όργανο στόχος είναι η βρόγχη στους πνεύμονες, τότε εμφανίζεται το αλλεργικό άσθημα, Όταν είναι στη μύτη το όργανο στόχος, τότε εμφανίζεται ως αλλεργική ρινίτιδα, στα μάτια ως επιπεφικίτιδα. Όταν είναι τροφή-τροφική αλλεργία, όταν είναι φαρμακοφαρμακευτική αλλεργία, όταν είναι αλλεργία στις φύκες της μέλισσας, τότε εμφανίζεται ως αλλεργία ως προς τα ημενόπτερα. Αλλά όταν ταυτόχρονα μπουν δύο διαφορετικά συστήματα να εμφανίσουν συμπτωματολογία στον οργανισμό, τότε πλέον αυτό ονομάζεται αναφυλαξία ή αλλεργικό σοκ ή αναφυλακτικό σοκ ή συστηματική αντίδραση. Περιγράφουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για αλλεργία, μιλάμε για εξωγενείς παράγοντες ή δεν δημιουργείται κάτι μέσα στον οργανισμό? Δεν μπορεί να είναι κάτι από το εσωτερικό.
2: Δεν είναι κάτι από το εσωτερικό.
1: Είναι πάντα εξωτερικό.
2: Ακόμα και αν ας πούμε, υποστούν οι τροφές ή τα φάρμακα επεξεργασία μέσα στον οργανισμό, τα πράγματα που έχουν μεταβολιστεί, δηλαδή οι μεταβολίτες τους, είναι στην ουσία αυτοί που προκαλούν το πρόβλημα. Εμφανίζονται δηλαδή επίτοποι, σημεία τέτοια τα οποία ο οργανισμός αναγνωρίζει ως ξένα, και εκεί πέρα πάνω ξεκινάει η διαδικασία της αντίδρασης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες που βάλλονται, ας το πούμε, συχνότερα από αλλεργίες ή περισσότερο?
2: Όλες οι ηλικιακές ομάδες βάλλονται από αλλεργίες. Δηλαδή από ένα μωράκι το οποίο θα είναι ενός μηνών ή και ακόμα νεογέννητο, έως και τα βαθιά μας γεράματα θα μπορούσαμε να έχουμε εμφάνιση αλλεργιών. Απλά υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που, όπως έχουμε πει, ότι το περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει, το περιβάλλον εννοώντας ότι τι τρώμε, τι πίνουμε στην καθημερινότητά μας, ποιες είναι οι γύρες οι οποίες μας περιβάλλουν και ούτω καθεξής. Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, η τροφική αλλεργία εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες. Ένα παιδάκι που δεν έχει μπορεί να φάει αυγό, γιατί κάνει κνίδωση όταν θα φάει το αυγό. Ή θα κάνει αναφυλαξία ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν έχει μάθει το οργανισμός το αυγό, το απορρίπτει και δημιουργεί μια διαδικασία αντίδρασης ως προς το αυγό. Αυτή τη διαδικασία αντίδρασης ως προς το αυγό ή το γάλα δεν μπορούμε να την περιμένουμε εύκολα σε μια ηλικία των 60-70 ετών, γιατί ο οργανισμός έχει 70 χρόνια που έχει προκαλέσει ανοχή. Άρα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο να καταργηθεί αυτή η ανοχή και να εμφανιστεί στην ηλικία των μεσήλικων ή και των μεγαλύτερων ατόμων σε ηλικία αλλεργία ως προς την τροφή αυτή. Εκεί θα περιμένουμε πολύ περισσότερο την αλλεργία ως προς τα φάρμακα. Γιατί το περιβάλλον, η κατανάλωση των φαρμάκων είναι πολύ πιο συχνή, πολύ πιο μεγάλη σε σχέση με τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν εύκολα αλλεργία ως προς...
1: Και όλες οι τροφές έχουν δοκιμαστεί, οπότε...
2: Ακριβώς.
1: Άρα... Η ηλικία δεν παίζει ρόλο, ενώ ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να έχουν τις αλλεργίες τους.
2: Ναι.
1: Η εποχή.
2: Εδώ υπάρχει ένας μύθος, όντως.
1: Ναι, μέσα μας έχουμε την άνοιξη ως επικίνδυνη αλλεργικά εποχή.
2: Η άνοιξη, όντως, κατά τη διάρκεια της άνοιξης έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα γύρεων. Έχουμε μεγαλύτερη γυρεοφορία. Δηλαδή τα αγροστόδη, σιτάρια, κριτάρια, καλαμπόκια, σίκαλες, βρώμες ανθίζουν αυτή την εποχή. Όπως και πολλά δέντρα θα μπορούσαν να ανθίσουν αυτή την εποχή. Οι ακακίες, οι ελιές, γιατί έχουμε πάρα πολλές ελιές στον ελλαδικό χώρο. Μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ, και για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που σας έλεγα με την εμφάνιση των αλλεργιογόνων και, και το περιβάλλον μας, είχα έναν Κινέζο ασθενή, ο οποίος στην Κίνα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν ελιές. Όταν λοιπόν είχε την αλλεργική προδιάθεση και ήταν αλλεργικά προδιατεθειμένος από την χώρα του, ερχόμενος στην Ελλάδα μετά από ένα χρονικό διάστημα, απέκτησε αλλεργία ως προς τον ανθό της ελιάς. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το περιβάλλον μας είναι αυτό που μας επιδρά επάνω μας και εμείς αντιδρούμε απέναντι στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η εμφάνιση των γύρων σε αυτή την εποχή μπορεί να προκαλέσει, να κάνει κάποιους ανθρώπους αλλεργικούς. Παρόλα αυτά, για να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα και να πω ότι εποχές έχουμε, μάλλον αλλεργίες έχουμε όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε μόνο την άνοιξη. Η τροφική αλλεργία είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η κνίδωση είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε δηλαδή εμφάνιση των αλλεργικών εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλώς η γυροφορία είναι αυτή που οδηγεί αυτή την εποχή να έχουμε περισσότερα συμπτώματα είτε από τη μύτη ως όργανο, είτε από τους βρόγχους ως άσθημα, είτε από τους οφθαλμούς ως αλλεργική επιφυκίτιδα.
1: Μάλιστα. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή τους τρόπους που επηρεάζει η αλλεργία τα διάφορα όργανα, όπως είπατε, εάν έχουμε την αλλεργική ρινίτιδα, εάν έχουμε το έξεμα, τον κνισμό, την κνίδωση, την επιπεφικίτιδα. Κάνατε μία αναφορά προηγουμένως για το άσθημα και αυτή θα είναι η κεντρική αναφορά στη σημερινή μας εκπομπή. Τι είναι λοιπόν η πάθηση αυτή που ακούμε και κατανοούμε και γνωρίζουμε ότι αφορά μεγάλο αριθμό πληθυσμού και πάλι όλων των ηλικιών. Βλέπουμε και παιδάκια, βλέπουμε και μεγάλους και μεσήλικες. Τι είναι το άσθημα?
2: Ωραία. Τεράστιο το θέμα, για να πω την αλήθεια. Συνήθως όσο περισσότερα λέμε, τόσο λιγότερα γνωρίζουμε. Και όντως ο ορισμός για το άσθημα περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς όπως είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία εμφανίζεται είτε εποχικά είτε ολοετός, που υπάρχει αλλεργιογόνος παράγοντας. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε για το άσθημα είναι το εξής. Εμφανίζεται σε χρόνια βάση, με συμπτώματα όπως είναι ο βήχας, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και ακολουθείται από μεταβολές μέσα στους βρόγχους, κυρίως πάχυνση της μεμβράνης, της βασικής μεμβράνης που υπάρχει, ή υπάρχει η υπεραντιδραστικότητα ως προς τους βρόγχους. Το άσθημα χαρακτηρίζεται από πολλούς διαφορετικούς φαινοτύπους. Δηλαδή, μπορεί πολύ απλές διαδικασίες, όπως είναι η άσκηση, να προκαλέσει άσθημα. Μπορεί κάποιο αλλεργιογόνο να προκαλέσει άσθημα. Έχουμε το παιδικό άσθημα, δηλαδή να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ηλικίας περίπου 4-5 ετών, ως την ηλικία των 7-8 ετών, όπου και εκεί εξαφανίζεται. Ονομάζεται πλέον μεταλλημώδες άσθημα, το παιδικό άσθημα. Άρα λοιπόν μπορούν καθημερινά να βλέπουμε πολλά και διαφορετικά άσθηματα. Κυρίως όμως είναι αλλεργικής αιτιολογίας το άσθημα. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε και για το επαγγελματικό άσθημα, να εμφανίζεται όπως είναι στους αρτοποιούς, το άσθημα των αρτοποιών. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς και διαφορετικούς φαινοτύπους. Δηλαδή μπορεί να εμφανίζει άσθημα πάρα πολύ πληθυσμό, και εδώ να αναφερθώ ότι περίπου 350 εκατομμύρια παγκοσμίως είναι ο πληθυσμός των οποίων απασχολεί το άσθημα. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβω και να πω ότι το άσθημα συνήθως είναι μαζί με την αλλεργική ρινίτιδα. Περίπου το 90% των ατόμων που έχουν άσθημα έχουν ταυτόχρονα και ρινίτιδα, ενώ το 40% των ατόμων που έχουν ρινίτιδα έχουν ταυτόχρονα και άσθημα.
1: Όταν μιλάμε για το άσθημα, το όργανο που προσβάλλει, μιλάμε πάντα για πνεύμονες?
2: Μιλάμε για τους αεραγωγούς.
1: Αεραγωγούς.
2: Δηλαδή, θα πω έτσι ένα μπακαλίστικο όρο, τα μπουριά τα οποία μεταφέρουν τον αέρα στις κυψελίδες. Δηλαδή, για να μεταφερθεί ο αέρας προς τις κυψελίδες, όπου και θα γίνει η ανταλλαγή των αερίων, θα εισπάρουμε το οξυγόνο και θα αποβάλουμε το διοξείδιο του άνθρακα, μεταφέρεται με σωλήνες οι οποίοι έχουν συνεχώς και μικρότερη διάμετρο. Έτσι λοιπόν χωρίζουμε σε μεγάλους αεραγωγούς, μεσαίους αεραγωγούς και μικρούς αεραγωγούς. Αυτοί οι αεραγωγοί είναι οι βρόγχοι και όλο και μικραίνουν την διάμετρό τους, όπου φτάνουν ως προς, μέχρι τις κυψελίδες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε το άσθημα των μεγάλων αεραγωγών και το άσθημα των μικρών αεραγωγών. Αυτό το διακρίνουμε βάσει της διάγνωσης της οποίας θα κάνουμε μέσα από διαδικασίες που προκύπτουν και υποχρεούμαστε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Οι αιτίες που δημιουργείται η ασθένεια, τι την προκαλεί?
2: Όπως προανέφερα, το άσθημα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Θα μπορούσε να είναι απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι η άσκηση. Υπάρχει λοιπόν το άσθημα από άσκηση. Θα μπορούσε να είναι κάποιος αλλεργιογόνος παράγοντας. Εδώ πέρα λοιπόν επισερχόμαστε και λέμε ότι μας ενδιαφέρει να βρούμε, κυρίως γιατί η πλειονότητα βρίσκεται σε αυτήν την κατηγορία, να δούμε αν αυτό που το προκαλεί είναι το άκαρι της οικιακής σκόνης, ή είναι η μούχλα, ή είναι τα αγροστόδη, ή είναι τα δέντρα, είναι κατοικίδια όπως είναι η γάτα, ο σκύλος, και ούτω καθεξής. Και είναι σημαντικό τη στιγμή κατά την οποία θα βρούμε τον αλλεργιογόνο παράγοντα να μπορούμε να πούμε στον ασθενή μας τι θα πρέπει να αποφεύγει, ποιες θα είναι εκείνες οι οδηγίες που θα του βελτιώσουν την καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα, όταν ένας αρτοποιός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του και εισπνέει το άκαρι της σκόνης εκεί, δηλαδή των αλεύρων επί της ουσίας, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει συνεχή συμπτώματα. Αλλά όταν φύγει από την εργασία του, πάρει δηλαδή μια άδεια και 7 με 10 μέρες έχει βελτίωση των συμπτωμάτων, τότε συνδέεται και μιλάμε πλέον για επαγγελματικό άσθημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία έβρεσης και ερωτήσεων τι θα μπορούσε να ήταν αυτό που προκαλεί το άσθημα. Και αυτό το κλινικό ιστορικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη νόσο, είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με. Πάντα είναι σημαντικό, ναι. Δεν το συζητάμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν κάποιος ασθενής σε εσάς και σας παραπονείτε για το άσθημα. Με ποιο τρόπο εσείς θα κάνετε τη διάγνωση?
2: Ναι. Όπως είπαμε, το κλινικό ιστορικό παίζει τεράστια σημασία.
1: Το πρώτο που κάνουμε είναι
2: σε εμάς το ιστορικό διαρκεί περίπου μισή ώρα. Δηλαδή έχουμε ερωτήσεις, ερωτοαπαντήσεις.
1: Βιογραφικό.
2: Στην ουσία ναι, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ναι. Για όλες τις αλλεργικές νόσους, όχι μόνο για το άσθημα, αλλά κυρίως για το άσθημα, είναι και λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα. Η σπυρομέτρηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία βλέπουμε τη λειτουργικότητα των βρόγχων, δηλαδή βάζοντας τον ασθενή να μας φυσήξει, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του στο μηχάνημα, δίνουμε βρόγχοδιασταλτικά, να δούμε την ανταπόκριση ως προς τα βροχοδιασταλτικά, και αν αυτή υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό, τότε μπορούμε και μιλάμε για κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό να είναι άσθημα. Πέραν τούτου, αυτό είναι το να τεκμηριώσουμε ότι υπάρχει άσθημα, καταρχήν. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αλλεργιογόνος παράγοντας που το προκαλεί αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε με όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει η διαδικασία των βροχικών προκλήσεων. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε αλλεργιογόνο, με μικρά σπρέι βάζουμε αλλεργιογόνο δηλαδή, στους βρόχους και περιμένουμε να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση ποια θα είναι η ανταπόκριση των βρόγχων απέναντι στο αλλεργιογόνο αυτό. Επίσης μπορούμε να μετρήσουμε το διοξείδιο του αζότου. Είναι μια άλλη διαδικασία που μπορούμε περισσότερο να δούμε αν υπάρχει φλεγμονή ή δεν υπάρχει φλεγμονή ως προς τους πνεύμονες. Υπάρχουν διαδικασίες, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Υπάρχουν και πιο πολύπλοκες διαδικασίες βέβαια που δεν είναι εύκολες να γίνουν σε ένα ιατρείο. Παρ' όλα αυτά, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, προφανώς και αν χρειαστεί, τις εφαρμόζουμε όπως πρέπει να τις εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Και από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο ασθενής ότι έχει τη συγκεκριμένη πάθηση, πώς τον αντιμετωπίζετε, πώς είναι η φαρμακευτική αγωγή και πώς είναι και η καθημερινότητα του και ο ίδιος πώς πρέπει.
2: Να το χωρίσουμε τότε σε δύο μεγάλες ενότητες, οι οποίες είναι η συντηρητική αντιμετώπιση του άσθηματος και η ολική αντιμετώπιση του άσθηματος. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει καταρχήν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον αλλεργιογόνο παράγοντα, είναι η αποφυγή του αλλεργιογόνου παράγοντα. Αν μπορεί κάποιος αρτοποιός να αλλάξει την εργασία του, θα ήταν ευχής έργων. Αλλά αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, που τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ δύσκολο.
1: Σήμερα είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τότε.
1: Σήμερα η αλλεργία είναι στην εργασία.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ανεργία.
2: Λοιπόν, τότε λοιπόν μπορούμε να χορηγήσουμε φάρμακα όπως είναι τα βρόγχοδιασταλτικά, καταρχήν. Αυτά είναι για να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στον ασθενή να εισπνεύσει καλύτερα, μεγαλύτερες ποσότητες αέρα. Και μέσα από αυτό και οξυγόνο φυσικά. Και θεραπευτική θέση εδώ υπάρχουν τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτά είναι που καταπολεμούν την φλεγμονή μέσα στους βρόγχους. Επίσης υπάρχουν φάρμακα, τώρα βέβαια υπάρχουν και υποτύποι πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποια φάρμακα, όπως είναι τα αντιλευκοτριένια. Αυτά σταματούν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που δημιουργεί ο οργανισμός ως προς τη φλεγμονή και βοηθούν αρκετά. Περισσότερο από τα εισπνόμενα τη χρήση κορτικοστεροειδών, τώρα παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε και άλλα εισπνόμενα όπως ήταν φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε πια και δεν είναι ανάγκη και να τα αναφέρουμε περισσότερο, αλλά η ολιστική θεραπεία προσφέρει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή το ένα είναι η ανοσοθεραπεία, η οποία είναι μια διαδικασία που κρατάει βέβαια αρκετό χρόνο, αλλά έχει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, ιδίως στα αεροαλλεργιογόνα. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μια διαδικασία της ανοσοτροποποίησης, έτσι ονομάζεται. Χορηγούμε δηλαδή μονοκλονικό αντίσωμα στον ασθενή που δεσμεύει όλη την ανοσοσφαιρίνη ε που δημιουργεί ο οργανισμός μας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σκεφτείτε μια μηχανή στο νό σας όπου αφαιρούμε το κεντρικό γρανάζι που κινεί όλη τη μηχανή. Στην ουσία το φάρμακο αυτό αφαιρεί την ανοσοσφαιρίνη ε, το κεντρικό γρανάζι, και μπλοκάρει ολόκληρη μηχανή. Οπότε δεν έχουμε εμφάνιση συμπτωμάτων του άσθηματος στους ασθενείς αυτούς.
3: Μάλιστα.
1: Ένας λοιπόν ασθηματικός ασθενής, ας το πω έτσι,
2: ναι,
1: πώς βιώνει την καθημερινότητά του με την έννοια ότι τι μέτρα πρέπει να παίρνει για να προστατεύει τον εαυτό του στην καθημερινότητα, στη ζωή του, στην εργασία του, στο σπίτι του, οπουδήποτε.
2: Πολύ ωραία. Αν καταφέρουμε λοιπόν και βρούμε τον αλλεργικό εκείνον παράγοντα ο οποίος είναι, του προκαλεί το άσθημα και το συνδέσουμε δηλαδή με το ιστορικό του, παραδείγματος χάρη να πούμε για το άκαρι, τότε δίνουμε οδηγίες ως προς την αντιμετώπιση του ακάριους. Δηλαδή θα πρέπει τα στρώματα, γιατί το άκαρι είναι μια μικροσκοπική κατσαρίδα η οποία συνεχώς βρίσκεται σε όλα τα στρώματα, είτε στο δικό μου είτε στο δικό σας ή σε όλων των ακροατών τα στρώματα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Θα πρέπει τα στρώματα μας λοιπόν, είτε είναι οι κουβέρτες, είναι τα σεντόνια μας κλπ, να βγαίνουν στον ήλιο και να αερίζονται πολύ πιο συχνά, γιατί το άκαρι αγαπά πολύ τη ζέστη και την υγρασία και τρέφεται κυρίως από το δέρμα το οποίο πέφτει πάνω στα στρώματά μας, και εκεί πέρα πολλαπλασιάζεται, και όσο εμείς λοιπόν αφαιρούμε ζέστη και υγρασία, δηλαδή βγάζουμε στον ήλιο και το σκοτώνουμε περισσότερο, τότε η ποσότητα του ακάριους μειώνεται στο σπίτι μας.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Δηλαδή το περιβάλλον μας, πάλι για να ξαναπάμε στο περιβάλλον, το περιβάλλον που έχει άκαρη είναι πιο φίδωλο, πιο λίγο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην αφήνουμε, επειδή μιλάμε για τα ακάρια της οικιακής σκόνης, να μην έχουμε στα τραπεζάκια πάνω τα σεμεδάκια που βάζουν συνήθως οι κυρίες να τα αφαιρέσουν. Θα πρέπει να ξεσκονίζουν πιο συχνά. Τα λούτρινα θα πρέπει να μπουν σε μια σακούλα και να πάνε στο πατάρι. Τα χαλιά θα πρέπει να τεινάζονται πολύ πιο, ιδίως τα μάλινα, πολύ πιο συχνά και πολύ πιο, να βγαίνουν στον ήλιο πολύ πιο συχνά και αυτά, και αν μπορούν να αντικατασταθούν με οικολογικά χαλιά τα οποία δεν έχουν εμαλή μέσα, θα ήταν ευχής έργων. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα βιβλία να μην υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης. Οι κουρτίνες δεν θα πρέπει να είναι διπλές, αλλά να είναι μονές, για να μην συγκρατούν σκόνη ανάμεσα. Και τα σεντόνια, αν είναι δυνατόν, να πλένονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μπορούν να σκοτώνουν τον πληθυσμό των ακάριων.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό όσον αφορά τα ακάρια. Παραδείγματος χάρη, στη μούχλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα σημεία που έχουν μούχλα μέσα στο σπίτι θα πρέπει να τα ξύσουμε, να αφαιρεθούν και να
3: αερίζεται το σπίτι,
2: πολύ πιο συχνά. Τώρα, όσον αφορά τα αγροστόδη, η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Οι γύρις μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και 35 χιλιόμετρα μακριά, σε ευθεία γραμμή, με τον αέρα. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Συνήθως, βέβαια, όμως, αυτά τα λουλούδια ανθίζουν νωρίς το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες και τις μεταπογευματινές ώρες. Άρα, η περίπατη στη φύση σε αυτή την χρονική στιγμή θα είχαν κάποιο μικρό αποτέλεσμα. Μικρό όμως, πενιχρό, δυστυχώς. Επίσης, οδηγίες δίνονται ή δυνατόν να έχουμε, να μην είμαστε, αν έχουμε πρόβλημα με τα αγροστόδη, να μην είμαστε σε χαμηλούς ορόφους, αν είμαστε σε όσο το δυνατόν υψηλούς ορόφους, γιατί η γύρηση είναι στα χαμηλά πατώματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Κάποια αντιμετωπίζονται, κάποια δεν
2: αντιμετωπίζονται,
3: αλλά με το να γνωρίζουμε μπορούμε να πράξουμε αναλόγως και να το αντιμετωπίσουμε. Ωραία, ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη ουσιαστική αναφορά στο άσθμα, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά και να κάνουμε αναφορά στις τροφικές αλλεργίες που αφορά νομίζω και εκεί έτσι πολύ κόσμο.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον γιατρό μας, τον αλλεργιολόγο μας, τον κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, κλινικό ανοσολόγο, για να πάμε σε ένα θέμα που αφορά και πάλι πάρα πολύ κόσμο, κυρίως γονείς και παιδιά, και που είναι πλέον τώρα, αφού μιλάμε για τις αλλεργίες, οι τροφικές αλλεργίες. Τι είναι τροφική αλλεργία, γιατρέ?
1: Ενδιαφέρον, γιατί είναι και ενδιαφέρον ο πληθυσμός στον οποίο απασχολεί. Συνήθως είναι τα μικρά παιδιά αυτό. Η ηλικιακή ομάδα που απασχολεί η τροφική αλλεργία. Βέβαια και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά κυρίως είναι τα μικρά παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή καταρχήν με καινούρια αλλεργιογόνα, κυρίως τα τροφικά αλλεργιογόνα. Και στη σειρά εμφάνισης είναι πρώτα απ' όλα το γάλα, γιατί το γάλα είναι το πρώτο πράγμα που καταναλώνουμε ως οργανισμός στην ζωή μας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και αργότερα έρχεται το αυγό και αργότερα έχουν ξηρή καρπή και ούτω καθεξής. Η τροφική αλλεργία συνίσταται στο ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά την βρώση, μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μια απλή κνίδωση, η οποία εμφανίζεται με κοκκινίλες, συνήθως το περιγράφουν οι γονείς, κόκκινα στίγματα στο κορμάκι του παιδιού, τα οποία εξαφανίζονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά έχουν αρκετό κνισμό και μπορεί να επαναεμφανιστούν κάθε φορά κατά την κατανάλωση της τροφής. Εκτός από την κνίδωση, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως είναι η έμετη. Άμεσα δηλαδή μετά την βρώση της τροφής, ένα μικρό χρονικό διάστημα, τη τάξη των 10 λεπτών, της μισής ώρας, θα μπορούσαν να εμφανιστούν συμπτώματα εμέτου. Βέβαια θα μπορούσε να εμφανιστεί και ως αναφυλαξία, κάτι που είναι σχετικά απειλητικό για τη ζωή μετά την κατανάλωση τροφής, και δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά μας έρχονται και αναφέρουν οι γονείς ότι έχουν καταναλώσει αυγό ή γάλα και εμφανίζουν ταυτόχρονα κνίδωση. Το παιδί

0: Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να έχουμε και εμφάνιση εκζέματος σε αυτά τα παιδιά, στα δεύτερα που ανέφερα με την υβλένη και τα κόπρανα με αίμα. Έχει σημασία και πάλι το κλινικό ιστορικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες ή σε ποια, επειδή υπάρχει και άλλη μία κατηγορία, είναι ένα σύνδρομο το οποίο το έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια, το οποίο εμφανίζεται με πολλαπλούς εμέτους, ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμία, καταβολή και κακουχία για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 5-6 ώρων και την επόμενη μέρα είναι όλα καλά. Δεν είναι αναφυλαξία, δεν είναι δηλαδή ανοσοσφαιρινής έψιλον τύπου ή κυταρικού τύπου όπως προανέφερα η άλλη κατηγορία. Εδώ πέρα είναι κάτι το καινούριο, το ψάχνουμε ακόμη να δούμε πού οφείλεται και πώς και πού υπάρχει. Ναι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά αυτά θα πρέπει να τα δούμε μέσα από το κλινικό του ιστορικό και να τα κατηγοριοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Άρα λοιπόν οι γονείς τουλάχιστον των εφρεφών, όταν θα, δηλαδή εννοώ την ηλικία που θα πρωτοέλθει σε επαφή με την βρώση συγκεκριμένων προϊόντων, πρέπει πάντα να έχουν το νου τους και να βλέπουν οτιδήποτε, ας πούμε, οποιαδήποτε αντίδραση στο σώμα και να απευθυνθούν σε έναν αλλεργιολόγο. Εσείς πάλι κάνετε τη διάγνωση και σε τόση μικρή ηλικία με τον τρόπο που μας είπατε?
0: Ναι. Ο τρόπος είναι πάλι οι δερματικές δοκιμασίες δημού, πλέον όμως σε τροφικά αλλεργιογόνα, είτε εμπορικά σκευάσματα είτε διανυγμού, δηλαδή prick to prick. Παίρνουμε από το τρόφιμο και κάνουμε ταυτόχρονα διάγνωση πάνω στο δέρμα μέσα από, από την τροφή την οποία χρειάζεται να διαγνώσουμε. Μπορεί να γίνουν δερματικές δοκιμασίες δημού ακόμη και τη στιγμή κατά την οποία γεννηθεί ένα μωράκι. Δεν μας ενοχλεί αυτό, κυρίως για τα τροφικά αλλεργιογόνα γίνεται λόγος. Όχι τόσο για τα αεροαλλεργιογόνα. Τα αεροαλλεργιογόνα είναι μετέπειτα, γιατί είναι στις διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης του νοσοποιητικού συστήματος. Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ναι, όντως μπορούμε να κάνουμε τεστ.
1: Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζεται, με ποιον τρόπο δηλαδή γίνεται η αντιμετώπιση της μιας τροφικής αλλεργίας?
0: Καταρχήν θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η υπεύθυνη τροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε καταρχήν να διαχωρίσουμε την τροφή και να πούμε ότι αυτή δεν θα καταναλωθεί, θα καταναλωθεί ή ό,τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε τις δυνατότητες, ιδίως στο γάλα, να χρησιμοποιήσουμε, επειδή υπάρχουν υδρολυμένα γάλατα, δηλαδή γάλατα τα οποία δεν είναι υποαλλεργιογονικά, δεν προκαλούν αλλεργίες, να εντάξουμε το παιδί σε μια από τις κατηγορίες των υποαλλεργικών γαλάτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το παιδί να παίρνει την τροφή την οποία θέλει, να παίρνει όλες τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες υπάρχουν μέσα στο γάλα, χωρίς να του προκαλεί πρόβλημα αλλεργίας. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και με άλλες τροφές, όπως είναι βασικές τροφές, όπως είναι το γάλα, το αυγό, το ψάρι, το κρέας και ούτω καθεξής. Τώρα, οι ξηροί καρποί είναι δευτερεύον. Κάποιος λέει μπορεί να ζήσει και χωρίς να φάει ξηρούς καρπούς.
1: Καλά. Δεν είναι βασική τροφή.
0: Δεν είναι βασική τροφή. Δεν είναι βασική και αναγκαία τροφή. Κυρίως ο στόχος μας όμως είναι να δώσουμε τις βασικές τροφές, να μπορέσουμε να χορηγήσουμε μέσω διαδικασίας τις βασικές τροφές στο παιδί. Τα τελευταία επίσης χρόνια, τα τελευταία περίπου δεκαετία θα έλεγα, υπάρχει διαδικασία ανοσοθεραπείας ως προς την τροφή. Χορηγούμε με σταδιακά αυξανόμενες δόσεις την τροφή, βέβαια επεξεργασμένη με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε, έτσι ώστε να προκαλέσουμε ανοχή στον οργανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως μιλούμε για το γάλα και για το αυγό σε αυτή την περίπτωση, όχι για κάτι άλλο.
1: Άρα λοιπόν πρακτικά, όταν ένα παιδάκι έχει αλλεργία στο γάλα, μιλάμε τώρα για παιδί, για την πιο βασική του τροφή, ας το πω.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Από πού θα παίρνει το συστατικό, ή αποκλείουμε το γάλα ή πάμε σε άλλη μορφή, ας το πω?
0: Βρίσκουμε καταρχήν σε ποια κατηγορία υποαλλεργικού γάλακτος μπορεί το παιδί να του χορηγήσουμε. Αυτό είναι η διαδικασία της δερματικής δοκιμασίας νυγμού. Δηλαδή βάζουμε διαφορετικών ειδών γάλατα επάνω στο χεράκι, βρίσκουμε πού βρίσκεται

0: ποια είναι το σημείο αντίδρασης εκείνο το οποίο υπάρχει στο παιδί και ανάλογα με το σημείο αντίδρασης χορηγούμε το ανάλογο γάλα.
1: Ωραία. Κλείνουμε έτσι και τις τροφικές αλλεργίες με αυτήν την αναφορά και να δούμε μία άλλη αλλεργία, αυτή που έτσι όπως είπατε και εσείς πριν απλά την ονομάζουν και παλαιότερα οι γιαγιάδες λέγανε έχει αναφυλεξία το παιδί. Όταν δηλαδή έχει περισσότερα από ένα αλλεργικό σύμπτωμα, πειράζει από ένα σύστημα, όργανο ας πούμε, ακριβώς, ή σύστημα όπως το είπατε, ή παθαίνει σοκ, βλέπουμε κάποιον και παθαίνει σοκ, μια γενική δηλαδή κατάσταση. Τι είναι λοιπόν η αναφυλαξία ή το αλλεργικό σοκ?
0: Είναι μια κατάσταση απειλητική πλέον για τη ζωή, όπου ταυτόχρονα εμφανίζονται από, όπως και εσείς είπατε, από δύο διαφορετικά συστήματα, είτε αυτό είναι το δέρμα που είναι και το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, είτε από, και ταυτόχρονα με εκδηλώσεις από το αναπνευστικό, δηλαδή από το δέρμα να έχουμε κνίδωση και από το αναπνευστικό δύσπνια, είτε από το δέρμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα απώλεια αισθήσεων, απώλεια όρασης κλπ, είτε από το αναπνευστικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα, την απώλεια συνείδησης δηλαδή και δύσπνια, δηλαδή πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Αυτά είναι, σημαίνει ότι ο οργανισμός αντιδρά σε κάτι το οποίο είναι σαν να βαρούν καμπάνες, να το πω έτσι, στον οργανισμό, ότι ο εχθρός είναι πολύ απειλητικός και η αντίδραση είναι πολύ πιο ισχυρή. Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση ο ασθενής ο οποίος έχει πρόβλημα από το, με αναφυλαξία, κυρίως χορήγηση αντιϊσταμινικών, η οποία θα πρέπει να σταματήσει την δράση της ισταμίνης που εκλείεται σε τεράστιες ποσότητες στον οργανισμό, η χορήγηση κορτικοειδών από το στόμα τους, είτε και ενέσιμης μορφής, δεν έχει σημασία, και το φάρμακο εκλογής εδώ πέρα βρίσκεται σε πρώτη γραμμή, η αδρεναλίνη, η χορήγηση της αδρεναλίνης.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία κυκλοφορεί σε έτοιμα προκατασκευασμένα, σε προκατασκευασμένη σύριγγα, η οποία είναι πολύ εύκολα και είναι μάλιστα αυτοενιέμενη. Δηλαδή υπάρχει μηχανισμός που απλά πατάς ένα κουμπί και υπάρχει το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Αυτό το σοκ μπορεί να το προκαλέσει ένα,
0: ναι,
1: ένα
0: μία στοιχείο, τροφή,
1: ας πούμε, μία τροφή και να...
0: Έφαγα φουντούκια και ξαφνικά άρχισα να έχω εκδηλώσεις συστηματικής αναφυλαξίας. Ή με τσίμπησε μια μέλισσα και έχω συμπτώματα συστηματικής αναφυλαξίας.
1: Μάλιστα. Ένας ασθενής με αναφυλαξία θα έρθει στο γιατρό, δηλαδή
0: σωστά,
1: θα έχει το χρόνο, θα πρέπει να... θα πρέπει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση αν είναι σοκ και να μην έχει χρόνο.
0: Δυστυχώς, αλλά... υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες έχουν καταγραφεί, ιδίως μετά από τσιμπήματα μελισσών και σφικών, οι άνθρωποι έχουν καταλήξει. Δυστυχώς. Δεν πρόλαβαν καν, δεν γνώριζαν ότι είναι αλλεργική και μετά από το τρύπημα της μέλισσας δυστυχώς κατέληξαν. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και να γνωρίζουμε σε τι είμαστε αλλεργικοί, έτσι ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση πάντοτε. Βέβαια δεν υπάρχει προβλεψιμότητα στην αλλεργία. Αυτό είναι το, ναι, το κακό της δικής μας ειδικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν είσαι αλλεργικός, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι και αύριο δεν θα είσαι αλλεργικός. Δυστυχώς, γιατί το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι μια δυναμική κατάσταση, μια κατάσταση που αλλάζει συνεχώς. Σας ανέφερα πριν για το παράδειγμα του Κινέζου ασθενή. Ναι. Δεν ήταν αλλεργικός, προέκυψε αλλεργικός, απλά είχε αυτήν την αλλεργική προδιάθεση.
1: Ήταν άρα, η λοιπόν, αιτία του ερεθίσματος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση, να ξέρουμε αν πρόκειται, αν μάλλον έχουμε εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, να ξέρουμε σε τι είναι αυτό, δηλαδή σε τι είναι απέναντι είμαστε αλλεργικοί και από εκεί και πέρα να έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένας ασθενής με αναφυλαξία, ας το χαρακτηρίσω έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα έρθει στο ιατρείο.
0: Σωστά.
1: Έχει την άνεσή του.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτός θα ξέρει τι να προσέχει. Θα έχει την αγωγή
0: το
1: του.
0: Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Θα πρέπει να ξέρει σε τι είναι αλλεργικός. Αλλά και αν προκύψει, να έχει υπάρχει ένα σετ αντιμετώπισης. Παράδειγμα θα σας πω, γιατί είναι πολύ συχνό αυτό στο ιατρείο. Ένα παιδάκι το οποίο έχει αλλεργία ως προς το αυγό και πηγαίνει στον παιδικό σταθμό. Θα πρέπει να ενημερωθούν, εκτός από τους γονείς, θα πρέπει να ενημερωθούν και υπεύθυνοι ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια τροφή με αυγό στο παιδικό σταθμό ή στο σχολείο κλπ. Δεν θα πρέπει το παιδί αυτό να καταναλώνει τη συγκεκριμένη τροφή. Ένα. Δεύτερον. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σετ αντιμετώπισης, το οποίο είναι πολύ απλό να το μάθει ο καθένας για να μπορέσει να χορηγήσει το παιδί. Και σε περίπτωση ακόμη λάθους που χορηγηθεί αυτή η τροφή και οι γονείς δεν είναι εκεί πέρα κοντά, να μπορούν ακόμη και οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα να βοηθήσουν το παιδί και να του χορηγήσουν τα φάρμακά του. Δηλαδή, τρόποι με αντιμετώπισης υπάρχουν τη στιγμή κατά την οποία ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν σε ακόμη ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ενότητα της εκπομπής μας.

0: Κάναμε αρκετές αναφορές στις αλλεργίες, γιατρέ, που αφορούν τα παιδιά, τον παιδικό πληθυσμό, και θα ήθελα να κάνουμε μία επιπλέον αναφορά, επειδή το συναντάμε κι εμείς, για το παιδικό άσθμα. Mm-hmm. Τι είναι, τι ενοχλεί, μιλάμε πάλι για κληρονομική κατάσταση, πού οφείλεται?
1: Ωραία. Το παιδικό άσθμα, όπως προαναφέραμε κιόλας, είναι ένας διαφορετικός φαινότυπος, δηλαδή είναι μια διαφορετική κατηγορία από μόνη της στην εμφάνιση του άσθματος. Εδώ πέρα απασχολεί περισσότερο τις ηλικίες περίπου από των 3, 4, 5 ετών μέχρι την ηλικία περίπου των 8, 9 ετών. Εμείς το ονομάζουμε πλέον μεταλλημμόδες άσθμα, γιατί συνήθως εμφανίζεται μετά από λοιμώξεις. Δηλαδή, το παιδί πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, κολλάει εντός εισαγωγικών μια ίωση, λαμβάνει από άλλα παιδάκια την ίωση και εκεί αντιδρά περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός του να, να μας εμφανίζει συμπτώματα περισσότερα με βήχα, να εμφανίζει σφύριγμα στην αναπνοή ή τα περίφημα γατάκια που ακούνε πολλές φορές οι γονείς και έρχονται και το λένε, και η διάρκεια της λίμωξης αυτής να είναι μεγαλύτερη σε χρόνο, αλλά και να είναι και πιο συχνά. Δηλαδή το παιδί συνήθως χωρίς πυρετό τις περισσότερες φορές να εμφανίζει τέτοιου είδους επεισόδια μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, και να λένε οι γονείς ότι κάθε φορά που πηγαίνει το παιδί στον παιδικό σταθμό να μην προλαβαίνω να πάει και να μου κολλάει συνεχώς και να έχω συνεχώς τέτοιου είδους προβλήματα. Εδώ πέρα αυτό που μπορούμε να εξηγήσουμε είναι ότι επειδή το οργανισμός του μαθαίνει τον κόσμο, δηλαδή μαθαίνει από τις ιώσεις σε αυτήν την ηλικία, γιατί αρχίζει το παιδί και πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, κοινωνικοποιείται και ούτω καθεξής, και επειδή το οργανισμός υπεραντιδρά ως προς αυτό, θα πρέπει να χορηγούμε πιο γρήγορα και πιο έντονα βρόγχοδιασταλτικά και κορτικοστεροειδή από το στόμα, εννοούμε εισπνεώμενα, έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στον οργανισμό πιο γρήγορα να αντιδράσει και να σταματήσει την υιογενή κατάσταση στην οποία περιέρχεται το παιδί. Το καλό της όλης υπόθεσης ήταν περίπου στα 8 με 9 του έτη τα περισσότερα παιδιά το χάνουν αυτό. Χάνουν την όλη διαδικασία, δηλαδή δεν εμφανίζεται, είναι μονάχα σε αυτή την εποχή η εμφάνιση των συμπτωμάτων του άσθματος. Είναι όμως δυστυχώς προδιαθεσικός παράγοντας για αλλεργική ρινίτιδα μετέπειτα, περίπου στην ηλικία των 11-12 ετών, όπου ξεκινά πλέον η αλλεργική ρινίτιδα με καταρροή, μπούκωμα, φτένισμα, φαγούρα στη μύτη κλπ. Και προδιαθεσικός παράγοντας αργότερα για να δούμε για πραγματικό άσθμα, δηλαδή να βλέπει τον αλλεργικό παράγοντα όπως είναι το άκαρι, όπως είναι η μούχλα, όπως είναι τα αγροστόδη ή τα κατοικίδια, και εκεί να αντιδρά πραγματικά στα αλλεργικά και να είναι πραγματικό άσθμα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ανησυχούν, ας το πω έτσι, οι γονείς όταν πρώτο παρουσιάζεται, αλλά μπορεί να είναι πρόδρομος μιας κατάστασης, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα αντιμετωπίσουν κάθε φορά την νοσολογική αυτή οντότητα, έτσι ώστε να βοηθούν το παιδί να παίρνει καλές ανάσες, να μην έχει συχνά πυκνά προβλήματα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα και μεθόδους προφύλαξης, δηλαδή χορήγηση κορτικοστεροειδών, εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε αντιλευκοτυρηνικά σκευάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προφύλαξη στο παιδί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατρέ μας, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα των αλλεργιών. Έστω αυτήν τη σύντομη αλλά σημαντική και πρακτική, θα έλεγα, αναφορά που κάνατε στο μεγάλο κόσμο, θα τον έλεγα εγώ, των αλλεργιών, γιατί ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, βάλεται ο οργανισμός πολυαιστιακά, θα το έλεγα εγώ, πρακτικά, και αφορά βέβαια πάντα πολύ πληθυσμό. Θα σας παρακαλούσαμε ως επίλογο της εκπομπής μας πάλι περιληπτικά να κάνετε μια αναφορά, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε όλα όσα μας αναφέρατε πρακτικά και να μας μείνουν.
1: Ωραία. Αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του οργανισμού σε ερεθίσματα κοινά και καθημερινής δραστηριότητας. Ο οργανισμός αντιδρά με ένα άλλο έργο, δημιουργώντας μια απάντηση, είτε αυτή είναι στο δέρμα, είτε στους πνεύμονες, στους βρόγχους δηλαδή, στην ουσία, είτε στην μύτη. Για το άσθμα που μιλήσαμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, η οποία απασχολεί τους αεραγωγούς και εμφανίζεται συνήθως με βήχα, βράσιμο, σφύριγμα κατά τη διάρκεια της αναπνοής και δυσπνοϊκά, έντονα δυσπνοϊκά ενοχλήματα. Μπορούμε να το άσθμα να το τεκμηριώσουμε με την σπυρομέτρηση αλλά και άλλες μεθόδους, όπως είναι οι δερματικές δοκιμασίες νημού, για να βρούμε ποιος είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος προκαλεί την εμφάνιση του άσθματος. Αντιμετωπίζεται είτε συντηρητικά, αλλάζοντας λίγο τον τρόπο ζωής στην καθημερινότητά μας καταρχήν, αλλά και οριστικά κάνοντας ανοσοθεραπεία απέναντι στον υπεύθυνο αλλεργιογόνο παράγοντα. Η τροφική αλλεργία είναι απασχολεί κυρίως τις μικρές ηλικίες και όχι τόσο πολύ τις μεγάλες ηλικίες. Συνήθως το γάλα, το αυγό, η ξηρή καρπή είναι στη χώρα μας αυτή η οποία είναι οι κύριοι παράγοντες, αλλά και παγκοσμίως δεν θα έλεγα, δεν θα ήταν κάτι λάθος. Αντιμετωπίζονται με το να βρούμε πού έχουμε το ποιος είναι ο υπεύθυνος αλλεργιογόνος παράγοντας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε δυνατότητα της κατανάλωσης της τροφής μέσω άλλων διαδικασιών. Και από εκεί και πέρα η αναφυλαξία, μια επικίνδυνη για την ζωή κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε ένα σετ αντιμετώπισης όταν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παράγοντας εκείνος που μας το προκαλεί, για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τη ζωή μας.
0: Αμήν. Και αυτό ευχόμαστε, δηλαδή από οποιαδήποτε πάθηση, και αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός της εκπομπής, μέσω των ιατρών να ενημερώνει τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι ώστε οποιαδήποτε δυσκολία έρθει στη ζωή μας να έχουμε μία προετοιμασία, διότι στην πράξη πάντα μας οδηγεί η γνώση.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα για να μπορέσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Γιατρέ μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σε αυτές τις δύο εκπομπές, για τον μεγάλο κόπο που μπήκατε να έρθετε από την Ξάνθη για να κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί και να έχετε μία χαρούμενη, ευλογημένη και ανίατη πορεία και στην ιατρική σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χαρά δική μου.
0: Έτσι και στην ιατρική σας τέχνη, αλλά και στην προσωπική ζωή και στην οικογένειά σας. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, τελειώσαμε την αναφορά μας στις αλλεργίες. Ευχόμαστε ο Χριστός να σας έχει καλά. Και παρότι βρισκόμαστε στην Άνοιξη, εγώ θα ευχηθώ ποτέ να μην έχουμε δύο πνευματικές αλλεργίες. Να μην έχουμε ποτέ την αλλεργία της προσευχής και την αλλεργία της αγάπης. Έτσι ώστε μέχρι και την άλλη μας εκπομπή να ζούμε με προσευχή προς τον Θεό και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός να είναι πάντα μαζί μας και να μας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, η αμαρτία προχωρεί βαθμιδών. Στην αρχή εμφανίζονται ακούσιες παραστάσεις διαφόρων πειρασμικών ενεργημάτων, γεγονότων, προσώπων ή πραγμάτων. Αυτές οι παραστάσεις ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας λογισμοί ή αφορμές αμαρτίας. Όσο και αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, παραδείγματος χάρη από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού, ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο τι είδους είναι ο λογισμός, δεν περικλεί η αμαρτία. Η προσοχή τότε είναι πενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός, για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να επακολουθήσει μια πιο παρατεταμένη ειδονία από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερακακία, φιλιδονία κλπ. Τέλος και η βούληση συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια. Έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες, διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις ακούσιες παραστάσεις μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν τα συναισθήματα και οι βούλησεις, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, που γαλουχήθηκε με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και που από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε στην πράξη τον αγώνα με τους λογισμούς, επιμένει διαρκώς στην αναγκαιότητα να διεξάγεται ο πόλεμος από την πρώτη στιγμή, από την προσβολή του πειρασμού. Μια αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι. Τα πάθη είναι η φωτιά. Αποκοπή του κακού λογισμού σημαίνει την απομάκρυση της προσοχής από αυτόν και τη μετάθεσή της σε κάτι υψηλότερο. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι η προσοχή στο λογισμό, έστω και για να τον διώξει, μπορεί να αυξήσει το αμαρτωλό ενδιαφέρον για αυτόν. Ο πόλεμος είναι δύσκολος. Τέχνη τεχνών ονομάστηκε. Η πιο σωστή τακτική του αγώνος είναι η άμεση επίκληση της βοηθείας του Θεού, δηλαδή η προσευχή. Μας χρειάζεται σε κάθε στιγμή ένας ισχυρός βοηθός. Συγκεκριμένα μας χρειάζεται ο λυτρωτής Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήλθε και έλαβε σάρκα, για να μας σώζει πάντοτε, να μας βοηθεί, να μας υπερασπίζεται από τους εχθρούς και τις αμαρτίες μας. Η έλξη της αμαρτίας είναι δυνατή, αλλά ο Κύριος είναι ισχυρότερος. Η αμαρτία παγιδεύει και αιχμαλωτίζει σύντομα, αλλά ο Κύριος είναι ταχύτερος στο να μας σώζει. Η προσευχή είναι η βάση κάθε προσπαθίας, όχι μόνο στις ώρες της πάλης εναντίον του κακού, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ζωής.
Στην αρχή γίνεται από την ανάγκη της βοηθείας του Θεού. Στα υψώματα όμως της πνευματικής ζωής αναβλύζει από την επιθυμία της αδιάκοπης δοξολογίας του Θεού. Η κάθαρση του πνευματικού οφθαλμού αξιώνει τον αγωνιστή να βλέπει παντού τον θρίαμβο της θείας δόξης και τον προσκαλεί σε ακατάπαυστη μενοδία. Σχεδόν τα μισά κείμενα του πατρός Ιωάννου περιέχουν μαρτυρίες για τις δοξολογικές του προσευχές. Δεν απορεί κανείς γι' αυτό όταν έχει υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης δοξάστηκε κυρίως για τα θαύματα της προσευχής του. Οι σκέψεις του για την προσευχή είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένες. Είναι πολύ δύσκολη γι' αυτό η ανθολόγησή τους. Μας υποδεικνύουν τρόπους καλλιεργίας της και συγχρόνως φανερώνουν πόσο στενά συνδέονται με ολόκληρη την κοσμοθεωρία του. Ξεκινώντας από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Θεό Λόγο αποδίδει εξαιρετική σημασία στο λόγο του ανθρώπου και μάλιστα στο λόγο της προσευχής. Εφόσον ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, είναι εικόνα του υψίστου και δημιουργικού λόγου. Συνεπώς και ο λόγος του ανθρώπου μπορεί και πρέπει να έχει δημιουργική δύναμη. Στον Κύριο είναι αδιαχώριστος ο λόγος από την πράξη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε μας, εφόσον είμεθα εικόνες του λόγου και ο λόγος που ενώθηκε μαζί μας, μας θεοποιεί, μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως. Τι υπάρχει πιο σταθερό και πιο ισχυρό από το λόγο? Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Ωστόσο εμείς, οι αμαρτωλοί, χρησιμοποιούμε το λόγο μας τόσο επιπόλαια και απρόσεχτα. Δεν σκεπτόμεθα ότι με το λόγο μπορούμε να κάνουμε θαύματα, παραδείγματος χάρη στην προσευχή, στα κηρύγματα, στην τέλεση των μυστηρίων. Χριστιανέ, να θυμάσαι ότι ο λόγος είναι η αρχή της ζωής. Είναι ευκολονόητο πως όσο περισσότερο άνθρωπος εξομοιώνεται με το Θεό, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά ο λόγος του. Όποιος προσπαθεί να τηρεί τον λόγο του Χριστού, εκείνος κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά έργα.

Η δύναμη των λόγων της προσευχής οφείλεται όχι μόνο στο ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι η εικόνα του παντοδύναμου λόγου, αλλά και στο ότι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή όμως εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε ένα εγκάρδιο λόγο προσευχής μπορούμε να πούμε χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα η ενέργειά του εκδηλώνεται στις εκκλησιαστικές προσευχές και δεν απομένει στον πιστό παρά να εκμεταλλευτεί τη δύναμή τους. Εάν ο ίδιος ο Θεός θέτει στα χείλη του ανθρώπου λόγια παρακλήσεως, του δορίζει και την εκπλήρωσή τους, επειδή για το Θεό λόγος και πράξεις είναι ένα. Η αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της προσευχής είναι άτοπη. Όταν προσεύχεσαι, να θεωρείς τα λόγια που εκφράζουν το αίτημά σου σαν να έχουν εκπληρωθεί, σαν να έχουν γίνει πράξεις. Μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Όπως αναφέραμε, ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο θεολογεί γύρω από την προσευχή, αλλά και υποδεικνύει πρακτικούς τρόπους για μια ειλικρινή προσευχή. Από όσα έχουμε γράψει, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι πρώτη προϋπόθεση μιας επιτυχούς προσευχής είναι η βαθία πίστης. Επανειλημμένως τονίζει την αξία της. Η πίστης αποτελεί μέγιστο αγαθό της επιγείου ζωής. Αυτή ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και τον ενισχύει. Τον κάνει αίτητο στον πνευματικό αγώνα. Όταν εκφράζεις ένα αίτημά σου στο Θεό, να ενθυμίσαι ότι περιμένει μια άμεση καταφατική απάντηση στο εσωτερικό ερώτημα που ο ίδιος προβάλλει. Πιστεύεις πως μπορώ να εκπληρώσω αυτό το αίτημα? Οφείλεις τότε να απαντήσεις στο βάθος της καρδιάς σου καταφατικά, οπότε θα γίνει κατά την πίστη σου. Η απαραίτητη για την προσευχή πίστης δεν είναι μόνο μια νοησιαρχική πεποίθηση. Είναι πίστης καρδιακή που συνοδεύεται από ένα λεπτό και θερμό αίσθημα. Όταν προσεύχεσαι, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, προσπάθησε να περάσει η προσευχή μέσα από την καρδιά σου. Να νιώσει οπωσδήποτε η καρδιά και να επιθυμήσει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Παρακολούθησε αν συμφωνεί η καρδιά με εκείνο που προφέρει η γλώσσα. Όποιος προσεύχεται βιαστικά χωρίς την καρδιακή συμμετοχή και νικέται από την οκνηρία ή το νισταγμένο σώμα του, αυτός υπηρετεί την σάρκα και όχι τον Θεό. Ούτε μία λέξη δεν πάει χαμένη στην προσευχή όταν την προσφέρετε με όλη σας την καρδιά. Συμβαίνει κάποτε σε μια παρατεταμένη προσευχή μόνο ένα μικρό μέρος να είναι πραγματικά ευάρεστο στο Θεό. Μόνο λοιπόν αυτό το κομμάτι αποτελεί την αληθινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Το βασικό στην προσευχή είναι η προσέγγιση της καρδιάς προς το Θεό, που φανερώνεται από την γλυκύτητα της Θείας παρουσίας στην ψυχή. Πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να μας σώσει ο Θεός. Συχνά την ημέρα ήμουν μεγάλος αμαρτωλός και το βράδυ τελείωνα την προσευχή της μετανοίας δικαιωμένος, λευκό σαν το χιόνι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχοντας ειρήνη και ευφροσύνη στην καρδιά. Εάν η πίστη είναι απαραίτητη για την προσευχή, εξίσου και η προσευχή είναι απαραίτητη για την πίστη. Αυτό μας θυμίζουν τα λόγια του πατέρα του δαιμονιζομένου νέου του Ευαγγελίου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσοστάνδης παρατηρεί σχετικά: «Ο Θεός, λένε, γνωρίζει όλα τα αιτήματά μας, προτού να τα ζητήσουμε. Λησμονούν όμως το ρητό: «Αιτείτε και δοθήσετε ημίν». Η προσευχή χρειάζεται ακριβώς για την ενίσχυση της πίστεώς μας, η οποία θα μας σώσει. Ο Κύριος γι' αυτό υποχρέωσε τη Χαναναία να ζητεί επίμονα. Για να γίνει η προσευχή καρδιακή, πρέπει προηγουμένως να είναι προσεκτική, συνειδητή. Πρέπει να αρχίσουμε με την προσοχή στα λόγια της προσευχής, έτσι διδάσκουν όλοι οι ορθόδοξοι διδάσκαλοι. Ο Πονηρός διδάσκει και ο πατήρ Ιωάννης προσπαθεί να σκορπίσει την προσευχή όπως ο αέρας στην άμμο. Τα πρόσεχτα λόγια της προσευχής μοιάζουν
με ξερία μου, χωρίς το σύνδεσμο, χωρίς την υγρασία, χωρίς δηλαδή την καρδιακή θερμότητα. Η προσευχή άλλοτε χτίζεται στην άμμο και άλλοτε στην πέτρα. Στην άμμο χτίζουν όσοι προσεύχονται χωρίς πίστη, με διάσπαση και ψυχρότητα. Η προσευχή τους εύκολα διασκορπίζεται και δεν τους φέρνει κανένα όφελος. Την θερμή και προσεκτική προσευχή συχνά την ονομάζει αληθινή προσευχή, σε αντίθεση προς την μηχανική, την τυπική και ψεύτικη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας το ψεύδος και να καλλιεργήσουμε την αλήθεια. Πρέπει γι' αυτό να αρχίσουμε από την προσευχή. Συνηθίζοντας στην αληθινή προσευχή, δεν θα επιτρέπουμε το ψεύδος και στη ζωή μας. Πώς όμως θα προσευχόμεθα ειλικρινώς? Με τον εξής τρόπο. Ας φέρουμε κάθε λέξη προσευχή στην καρδιά. Ας την κλείνουμε μέσα της. Ας την νιώθουμε. Ας αισθανόμεθα πραγματικά την ανάγκη εκείνου το οποίο ζητούμε από το Θεό. Ή ακόμη την ανάγκη βοηθείας, ευγνωμοσύνης για τις άπειρες ευεργεσίες του και ολοψύχου δοξολογίας για τα έξοχα και μεγαλειώδη έργα της δημιουργίας.

Η συνειδητή και αληθινή προσευχή κατορθώνεται όχι μόνο με κάποια βία και συνήθεια, αλλά και με θερμή ηκεσία προς τον Κύριο για την ενίσχυσή της. Όταν διαπιστώσεις ότι η καρδιά σου είναι ψυχρή και αδιάφορη για την προσευχή, σταμάτησε και θέρμανε την με κάποια ζωντανή παράσταση λόγου χάρη της αθλειότητός σου, της πνευματικής σου παινίας, των ευεργεσιών του Θεού προς ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος. Άρχισε μετά την προσευχή με ζήλο και χωρίς βιασύνη. Σημειώνουμε εδώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενθαρρύνει το παιχνίδι της φαντασίας στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στην ώρα της προσευχής. Κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στις φανταστικές σωματικές μορφές του Χριστού, της υπεραγίας του Θεοτόκου και των Αγίων. Αυτό όμως δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση των ιερών εικόνων. Η Ορθόδοξος εικονογραφία δεν διεγείρει την οπτική και γενικά την αισθησιακή φαντασία, τον αντίον την συγκρατεί και κατευθύνει την προσοχή από τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Προσπαθεί με τη γλώσσα των χρωμάτων και των σχημάτων να μεταδώσει ένα κόσμο καθαρά πνευματικών αξιών. Η γνώμη του πατρός Ιωάννου για την αναθέρμαση της καρδιάς με ζωντανές παραστάσεις δεν προσκρούει στα ανωτέρω, διότι οι παραστάσεις υπονοούνται πνευματικής και όχι αισθησιακής υφής. Η προσευχή απαιτεί κόπο και μερικές φορές πραγματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες προσευχές. Ο πατήρ Ιωάννης τις παρομοιάζει με τη βροχή ή με το χιόνι που κάνουν τη γη έφορη. Οι σταγόνες της βροχής και οι νυφάδες του χιονιού πέφτουν αδιάκοπα, ποτίζουν τη γη και αυτή βλαστάνει, φέρνει καρπούς. Τα λόγια της προσευχής που προφέρονται αδιάκοπα ποτίζουν την ψυχή. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος την βοηθούν να καρποφορήσει τις αρετές. Η καρποφορία μάλιστα γίνεται πλουσιότερη εάν υπάρξει και βροχή δακρύων. Με το ίδιο θέμα ασχολείται και το επόμενο απόσπασμα. Το ιερατικό λειτουργικό μας έργο μας υποχρώνει στην επανάληψη των ιδίων προσευχών όπως το καθήκον του κάθε χριστιανού, τον υποχρώνει στη συνεχή εκπλήρωση των ιδίων ηθικών εντολών. Δεν σταθεροποιείται η ψυχή τόσο με την ποικιλία των προσευχών όσο με την επανάληψη και την εμπέδωση των ιδίων προσευχών. Εδώ θεωρούμε κατάλληλο να πούμε ότι και στο ίδιο το βιβλίο του πατρός Ιωάννου παρατηρείται η επανάληψη πολλών θεμάτων, ιδιαίτερα η απαρίθμηση των αμαρτιών και των αρετών. Διαπιστώνουμε την επίδραση και την αντανάκλαση του λειτουργικού ύφους με τις επαναλήψεις και τις ελάχιστες παραλλαγές αφενός, καθώς και την προσπάθεια εμπεδώσεως των αληθιών που διαπραγματεύεται αφετέρου. Παρτάζοντας συχνά ο συγγραφέας τα ελαττώματα, μοιάζει σαν να τα καταργέται. Αντιθέτοντας εξάλλου τις αντίστοιχες αρετές, μοιάζει σαν να τις ανασταίνει, να τις ανακαλεί στη ζωή. Οι ταχτές προσευχές απαιτούν κάποιο κόπο. Όμως η ανάγκη της πρωινής και της βραδινής προσευχής είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι 24 ώρες του ημερονυχτίου έχουν για τον πνευματικό άνθρωπο ένα ζωντανό συμβολισμό της επηγείου ζωής από την γέννηση μέχρι το θάνατο. Ξυπνώντας κανείς το πρωί, κατά κάποιο τρόπο γεννάται και κοιμόμενος το βράδυ, κατά κάποιο τρόπο πεθαίνει. Η κατανόηση αυτής της αναλογίας έχει ωφέλιμο αντίκτυπο σε μερικές προσευχές του 24ωρου, εκμεταλλευόμενος την εικόνα της νύχτας και του ύπνου, ο πατήρ Ιωάννης διδάσκει. Η αμαρτία είναι το φοβερό κακό που σκοτώνει την ψυχή και τώρα και στο μέλλοντα αιώνα. Εάν κανείς κοιμηθεί χωρίς να προσευχηθεί και να μετανοήσει για ένα μάρθημο που έκανε την ημέρα, η ψυχή του θα βασανίζεται όλη τη νύχτα. Εάν τώρα συμβεί αυτή τη νύχτα να πεθάνει, έτσι αμετανόητος, δεν είναι φανερό ότι θα συνεχίσει να βασανίζεται αιωνίως, αφού μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Για την βραδινή και την πρωινή προσευχή συνιστούσε: μη προσεύχεστε βιαστικά και αδιάφορα. Με
μισή ώρα προσευχής το βράδυ θα κερδίσεις 3 ώρες καλύτερου ύπνου. Βιάζεσαι να πας το πρωί στη δουλειά σου, σηκώσου νωρίτερα, προσευχήσου με θέρμη και θα αποκτήσεις γαλήνη, ενεργητικότητα και πρόοδο στις εργασίες για ολόκληρη την ημέρα. Ειδικότερα για την πρωινή προσευχή έγραφε. Για να περάσεις την ημέρα σου τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ένα μέσο υπάρχει, η ειλικρινής και θερμή προσευχή το πρωί, μόλις ξυπνήσεις. Αυτή εισάγει στην καρδιά τον Χριστό μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή μας δίνει δύναμη σε επιθέσεις του κακού, εφόσον και εμείς αποφεύγουμε τους πειρασμούς. Τέλος, για τη βραδινή προσευχή συμβουλεύει. Μη λησμονήσετε το βράδυ να αποκαλύψετε κατά την προσευχή σας στο Άγιο Πνεύμα τα αμαρτήματα της ημέρας. Με απόλυτη ειλικρίνεια και συντετρεμένη καρδιά να το ομολογήσετε όλα. Ας κυλήσουν από τα μάτια σας δάκρυα θερμής μετανοίας που ξεπλένουν την ψυχή. Όπως αναφέραμε, ο κόπος της προσευχής μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματική άσκηση. Είναι αρκετό εδώ να θυμηθούμε τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ που προσευχήθηκε πάνω σε ένα βράχο 1000 νύχτες. Μια τέτοια άθληση είναι κατόρθωμα πολύ ολίγων. Ο καθένας όμως μπορεί να προσφέρει κάποιο κόπο προσευχής. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, έστω και αν όλη την ημέρα την περάσεις με μόχθο. Μην αμελήσεις την προσευχή σου, να στρέψεις όλη την καρδιά σου προς το Θεό. Έβαλες το χέρι στο άρωτρο, μη στρέψεις προς τα πίσω. Εάν έκανες προσευχή ράθυμη το βράδυ, μη κοιμηθείς εάν δεν γλάψεις για το αμάρτημά σου αυτό. Μην εκτελείς τα έργα του Κυρίου με διχασμένη καρδιά, έτσι που το ένα κομμάτι της να ανήκει στο Θεό και το άλλο στη σάρκα. Πίστευε στα λόγια μου, εάν προσευχηθείς βιαστικά χάριν τη σωματική σου αναπαύσεως, θα χάσεις και τη σωματική και την ψυχική σου ξεκούραση. Ω, με πόσους κόπους ιδρώτες η δάκρυα κατορθώνεται το πλησίασμα της καρδιάς προς τον Θεό. Η προσευχή που έχει σαν κύριο στόχο τον πόλεμο κατά των παθών και την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Εκτός από αυτές που αναφέραμε, την πίστη, την υπακοή και την επιμονή, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης υποδεικνύει συχνά την ταπείνωση. Στην προσευχή είναι απαραίτητη ταπείνωση. Να μοιάζεις με νήπιο που ψελίζει. Θεώρησε τον εαυτό σου μηδαμινό. Τα λόγια της προσευχής να τα δέχεσαι σαν μεγάλη δωρεά του Θεού. Εάν την ώρα της προσευχής ή και άλλες ώρες ο εχθρός γεμίσει την ψυχή σου με αισχρές και άθλιες σκέψεις, μην απελπίζεσαι, αλλά πες μέσα σου με σταθερότητα. Για να καθαριστώ από αυτές τις σκέψεις και τις όμοιες με αυτές, ήλθε εδώ στη γη ο Κύριος. Γενικά, από καμιά αμαρτία να μην αποθαρρύνεσαι, αλλά να ελπίζεις στην παντοδύναμη βοήθεια και στο έλεος του Θεού. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Πιστός στο λόγο του ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως που δέχεται την Θεία Βοήθεια δεν αρμόζει να χαλαρώνει τις προσπάθειές του, διότι δεν υπάρχει όριο στην ανωδική πορεία προς το Θεό. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το σταμάτημα στην πνευματική πρόοδο είναι υποχώρησης, στροφή προς τα πίσω. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και πάλι σήμερα που γιορτάζουμε όλοι οι χριστιανοί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Θεοφάνεια, δηλαδή εφάνει ο Θεός. Έτσι, μαζί λοιπόν θα μάθουμε όσα θυμόταν και διηγούνταν ο Όσιος Γεώργιος Κασλίδης από την πατρίδα του στα πνευματικά του παιδιά. Ο αγιασμός των υδάτων, τους έλεγε, γινόταν όπως κάνουν σε όλα τα μέρη χριστιανοί. Πήγαιναν σε ένα ποταμάκι και εκεί ο παπάς, αφού έλεγε τα τροπάρια της ημέρας, έριχνε το σταυρό μέσα στο νερό και έπεφταν τα παλικάρια να τον πιάσουν. Έπεφταν στο πολύ κρύο νερό ακόμη και παιδιά, γιατί ήταν μεγάλη ευλογία να πιάσεις το σταυρό στα χέρια σου μέσα από τα αγιασμένα νερά. Γι' αυτό, όποιος τον έπιανε, τον έδινε να τον κρατήσουν ή να τον ακουμπήσουν έστω και όλοι όσοι είχαν βουτήξει στο ποτάμι. Μετά πήγαιναν όλοι μαζί πρώτα στο σπίτι του νονού, όπως έλεγαν αυτόν που έπιανε το σταυρό, το αγίαζε ο παπάς με τον αγιασμό και έδιναν όλοι τις ευχές τους. Και μετά συνέχιζαν και πήγαιναν στην εκκλησία. Έτσι θυμόταν ο γέροντας την πατρίδα του, την Αργυρούπολη του Πόντου, και με πολλή νοσταλγία τα φυγούνταν στα πνευματικά του τέκνα. Ύστερα από τον αγιασμό των υδάτων έφευγαν και οι καλικάντζαροι, τα πίζυλα ή πίζουλα που έλεγαν οι Πόντιοι. Κρύβονταν, λένε, στα έγκατα της γης και ξαναανεβαίνουν πάνω στα τα Χριστούγεννα για το 12ήμερο για να ξαναφέρουν αναστάτωση στους ανθρώπους. Τα φώτα ή θεοφάνεια, όπως είπαμε, ήταν και είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της χριστιανοσύνης. Με τη γιορτή αυτή κλείνει το 12ήμερο. Έτσι στον Πόντο, όταν επρόκειτο να δηλώσει κάποιος γνωστά πράγματα, τους απαντούσαν «σεμπάνιν τα κάλαντα και σεξ τα φώτα». Δηλαδή, στην είσοδο του Γενάρη είναι η πρωτοχρονιά και στις 6 τα θεοφάνεια. Η λέξη «φώτα» παρέγεται από το ουσιαστικό φως και δηλώνει τη γιορτή των θεοφανίων. Στον Πόντο, στην Αμισό, στην Ινέπολη, στην Ινόη, στα Σούρμενα, τα φώτα τα λέγανε φώτισμα. Στην Κερασούντα, στην Τραπεζούντα, στη Σάντα, τα φώτα τα λέγανε φώτιγμα. Και στη Χαλδία λέγανε το φώτιμαν. Όλες οι λέξεις είχαν τη σημασία λάμψη, βάπτισμα, αγιασμός με το νερό που αγιάστηκε. Η λέξη τα φώτα σημαίνει τη βάπτιση του Χριστού. Στις 5 Γενάρη, παραμονή των φώτων, γινόταν ο αγιασμός των υδάτων μόνο μέσα στην εκκλησία και πάνω σε μία εξέδρα στολισμένη με κλαδιά. Είναι ο μικρός αγιασμός. Κατόπιν ο παπάς γυρνούσε στα σπίτια και τα αγνίαζε με την αγιαστούρα του, ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε», ενώ οι πιστοί έριχναν κέρματα απέσω παρχάτο, δηλαδή στο δοχείο που κρατούσε ένας μικρός που συνόδευε τον παπά. Στον Πόντο έλεγαν σχετικά ότι αυτή τη μέρα στον Ιορδάνη ποταμό άνοιξε ο ουρανός και το Άγιο Φως κατέβηκε σαν πουλί πάνω στο Χριστό. «Στον Ιορδάν ποταμόν ο ουρανόν ενήγεν και τα εφόσα μου πουλήν σου Χριστόν εκατίβεν». Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των ποντιακών φώτων ήταν το μνημόσυνο των νεκρών που γινόταν την παραμονή των φώτων. Σε κάθε σπίτι άναβαν τόσα κεριά όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας που είχαν εκδημήσει και άναβαν και ένα κερί για εκείνο τον ξένο που δεν είχε κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Για να μην ξεχνούν οι νεότεροι το χρέος

τους, στους παλιότερους, έγκαιρα οι μεγάλοι τους μάθαιναν ένα τετράστιχο με τις βασικές επιθυμίες των τεθνεώτων. Και λέει αυτό το τετράστιχο: «Τα φώτα θέλω το κερίμ και των ψυχών κοκκία, δηλαδή κόλυβα, και τη μεγάλη Παρασκευήν έναν μαντήλιν δάκρυα. Τα θεοφάνια με το μεγάλο αγιασμό ράντιζαν τα σπαρτά τους. Στη σάντα που την αποτελούσαν 7 ενορίες, γι' αυτό και ονομαζόταν και επτάκοσμος, τα θεοφάνια, η πρωτότοκος κόρη, ζήμωνε την αλικών πίταν». Δηλαδή ήταν μια πίτα που γινόταν από καλαμποκίσιο αλεύρι. Και κομμάτια αυτής της πίτας οι ανήπαντρες κοπέλες το έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποιον θα παντρευτούν. Και στη Σύψα, όπου έζησε μετά ο Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, μάθαινε τα ποντιακά έθιμα στα μικρά παιδιά για να μην ξεχνάει την πατρίδα του, όπως τους έλεγε. Τους μάθαινε και τα κάλαντα, για να του τα λένε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Των Φώτων τα κάλαντα ήταν αυτά, που εγώ δεν μπορώ να σας τα ψάλω, αλλά θα τα διαβάσω όσο είναι δυνατόν. Όσοι είναι πόντι όπως Όσιος Γέροντας θα τα ξέρουν καλύτερα. Λένε λοιπόν: «Από τη Σερήμου ο πρόδρομος ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον, βέβαιον βασιλέα εβάπτισε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε. Γηγενείς σκυρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Δόξα εν υψίστησε κράβγαζον, Κύριον και Θεόν ομολόγησαν. Έλεγε ο κόσμος τον Κύριον να αναγεννήσει τον άνθρωπον, ζήτησον και σώσον το πρόβατον, το απολωλός, ο Θεάνθρωπε. Ήλθε κηρυτόμενον έβλεπε, απορών εφάνει ο πρόδρομος. Θέσμη την παλάμη σου πρόδρομε, βάπτισον ευθύς τον δεσπότη σου. Η Ορδάνη ρεύσε τα νάματα, είναι να σκυρτήσει τα ύδατα, κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε, τον κακοφρονούντον ο Κύριος. Ρήθρα η Ορδάνη αγάλεστε, την πορείαν άλλος λαμβάνεται, σήμερον ο κτίστης δε δόξαστε, δι' αυτό το μέγα μυστήριον. Τρεις γάρι ποστάσεις εγνώκαμεν, Πατρός και Υιού και του Πνεύματος, υπό αρχαγγέλων υμνούμενων, υπό σεραφείμ δοξαζόμενων. Φως γάρ τη σκότη επέλαμψε, όταν ο Χριστός ευαπτίζετο, χαίροντες και χείρας προσάγοντες, και λαμπράν πανήγυριν άδοντες. Ψάλλοντες Χριστόν των Θεών ημών, δέξαστε λουτήρα βαπτίσματος. Ο Θεός των όλων και Κύριος, δώει σας υγείαν και χαίρετε». Αυτά ήταν τα κάλαντα που μάθαινε Όσιος Γέροντας στα μικρά παιδιά της Σύψας. Τα φώτα οι πόντιοι τα περίμεναν με πολύ λαχτάρα, γιατί μετά τον αγιασμό των υδάτων έκαναν τα διάφορα μυστήρια, βαφτίσια, αραβώνες, γάμους και άλλες γιορτές, γιατί τότε ήταν μαζεμένοι όλοι στο χωριό και ερχόντουσαν και εξενιτεμένοι. Το Γενάρη γινόντουσαν οι περισσότεροι γάμοι, γιατί τότε γύριζαν οι ξενιτεμένοι νέοι και παράγγελναν στις αγαπημένες τους να τους περιμένουν. «Καλαντάρτς και νέον έτος, κόρθα πάρωσε και φέτος», έλεγαν. Στον Πόντο πίστευαν πως οι καλικάντζαροι, τα πίζιλα δηλαδή όπως τα λέγανε, ενοχλούσαν περισσότερο τα παιδιά και ιδίως τα αβάπτιστα, τις λεχόνες, τις νεόνεφες και γενικά τα αδύναμα άτομα. Προκαλούσαν ζημιές στα πράγματα του σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατεύονται οι άνθρωποι, απέφευγαν να κάνουν νυχτερινές δουλές έξω από το σπίτι και να πετάξουν νερά έξω το βράδυ. Επίσης, για να μην πλησιάζουν, έλεγαν ψιθυριστά διάφορες προσευχές. Τα πίζηλα ήταν κακά πνεύματα. Αυτά μας πειράζουν και σήμερα, όπως λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης, και μάλιστα όλο το χρόνο. Για να τα αποφύγουμε, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή. Πάντα να διαβάζουμε, μας λέει ο Γέροντας, τις πρωινές και τις βραδινές προσευχές μας από το προσευχητάριο. Να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας και να εμβαθύνουμε στο νόημα που έχει κάθε λέξη. Στην εκκλησία να παρακολουθούμε και αν έχουμε κομποσχήνη να προσπαθούμε με αυτό να προσευχηθούμε. Να διαβάζουμε κάθε μέρα, λέει, ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο
ή από τις επιστολές των Αποστόλων. Αν θέλεις να απευθυνθείς πιο θερμά, μας λέει, στον Κύριο, διάβασε έναν οίκο από τους χαιρετισμούς στον γλυκασμό Ιησού ή στην Υπεραγία Θεοτόκο. Όταν κάνεις ολόκληρη την ακολουθία σου, να ευχαριστείς το Θεό. Αν όμως για διάφορους λόγους δεν το κατορθώσεις να την ολοκληρώσεις, να κατηγορείς και να μέμφεσαι τον εαυτό σου. Η προσευχή στο Θεό, μας λέει ο γέροντας, είναι πάντα ωφέλιμη. Φτάνει να ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Εμείς όμως μπορεί να παρερμηνεύσουμε ένα ψέμα και να το πάρουμε για αλήθεια. Κάνε προσευχή, μας λέει ο γέροντας, και πίστευε ακλόνητα στο Θεό. Εκείνος θα σε φωτίσει. Εμείς που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πρέπει οπωσδήποτε να επικαλούμαστε τον Ιησού, που δεν ήρθε να καλέσει τους δίκαιους στη μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς. Αφού λοιπόν τα έργα μας δεν μας βοηθούν, μα και η θέλησή μας είναι ανίσχυρη για πνευματικούς αγώνες, το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να κραυγάζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν μας». Αγωνίσου όσο μπορείς, μας λέει ο γέροντας, να διατηρήσεις μέσα σου την προσευχή του Ιησού. Αυτήν που είπαμε ότι πρέπει να κραυγάζουμε. Αυτή είναι όλη η ζωή μας, η ομορφιά μας, η παρηγοριά μας. Στην αρχή είναι δύσκολη, το ξέρουν όλοι αυτό. Μετά όμως γίνεται ευχάριστη, ανεκτίμητη, αγαπητική. Προσευχήσου, μας λέει ο γέροντας, όσο μπορείς, αλλά με ταπείνωση και αυτομεμψία. Και να συνηθίσεις τόσο πολύ την προσευχή, ώστε στο τέλος θα την αγαπήσεις. Δεν θα μπορείς να την αποχωριστείς, να κάνεις χωρίς αυτήν. Και αυτό γιατί η προσευχή θα σου δίνει γλυκύτητα και χαρά. «Εμνήστην του Θεού και εφράνθην», λέει ο Ιερός Ψαλμωδός.

0: να είσαι πάντα έτοιμος να δεχτείς πειρασμούς. Ο εχθρός δεν σταματάει να πολεμάει εκείνους που ασχολούνται με την προσευχή του Ιησού και την απολαμβάνουν. Φροντίζει πάντα να διδάσκει με το δικό του τρόπο, τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους, να τους παγιδεύει στα βρώμικα δίχτυα του. Μείνε σταθερός στην προσευχή του Ιησού, χρησιμοποίησε όλη σου τη δύναμη στην άσκησή της. Όταν νιώθεις ότι εξασθενείς, έχει μέσα σου συνεχή μνήμη της παρουσίας του Θεού. Μη θλίβεσαι αν η προσευχή σου δεν είναι αδιάλειπτη. Ίσως είναι νωρίς για σένα ακόμα. Να ευχαριστείς το Θεό για αυτό που έχεις. Προφύλαξε τον εαυτό σου και εύχομαι ο Θεός να σε σώσει. Μπορεί να διατηρήσει κανείς την προσευχή του νοερά ακόμα και όταν είναι άρρωστος, όταν βρίσκεται μαζί με άλλους ή όταν δουλεύει. Μερικές φορές βέβαια, με την ένταση της προσευχής πονάει το κεφάλι. Μα τι να κάνουμε, θα περάσει. Κι ύστερα θα έρθει η ανακούφιση, η αγαλίαση. Τότε θα την αγαπήσει χίλιες φορές περισσότερο. Κράτα τη μνήμη του Θεού όχι μόνο στο νου σου, μα προσπάθησε να την κατευθύνεις προς το στήθος σου, στην καρδιά. Ίσως νιώσεις κάποιο καρδιακό πόνο τότε, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Θεός μας είναι πυρ καταναλίσκων και όπου υπάρχει ακαθαρσία, πονάει. Τον πόνο αυτό τον επιτρέπει ο Θεός επειδή είμαστε ανάξιοι. Με τον καιρό όμως περνάει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι δύσκολη. Σιγά σιγά όμως φέρνει αγαλίαση. Όταν η προσευχή σε εγκαταλείπει, προσπάθησε να βρεις την αιτία. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την αυτοπεποίθηση και την κατάκριση. Η θεραπεία είναι η ταπείνωση. Την προσευχή τη χάνεις μόνο αν πέσεις σε σοβαρές αμαρτίες ή αν δεν μετανοήσεις και δεν προσέξεις τον εαυτό σου. Για να μετανοήσεις βέβαια πρέπει να προσευχηθείς και να φτάσεις οπωσδήποτε στις εσχατιές της ταπείνωσης. Να λογαριάσεις τον εαυτό σου εντελώς ανάξιο. Για να εγκατασταθεί μόνιμα η προσευχή μέσα σου όμως, ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να υπομένεις τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Λέγε την προσευχή του Ιησού πιο συχνά. Αυτή θα γλυκάνει την καρδιά σου. Προσπάθησε μόνο να βγάλεις από μέσα σου το άχρηστο υλικό, δηλαδή να μην ενδίδεις τους ακαθάριστους λογισμούς. Να βάλεις από την αρχή θεμέλιο στο δρόμο της σωτηρίας σου την προσευχή. Έτσι θα γίνει σωστός χριστιανός, πράος, σιωπηλό παράδειγμα που θα τραβά και άλλους στο δρόμο αυτό. Αν μετά τον ατομικό σου κανόνα σου περισσέψει κάποιος ελεύθερος χρόνος, αφιέρωσέ τον στη μελέτη των βιβλίων. Μην απελπίζεσαι. Ο Κύριος είναι κοντά. Ομολόγησέ του όλες τις θλίψεις σου, όλη την ταραχή σου. Εκεί που τα μέσα και η σκέψη του ανθρώπου αδυνατούν να βοηθήσουν, επεμβαίνει αμέσως ο Θεός και δίνει ωφέλιμους λογισμούς, εφόσον εμείς στραφούμε σε Αυτόν, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είναι καλύτερα να μην παραλείψεις μία μικρή προσευχή, παρά να αναλαμβάνεις να κάνεις μία μεγαλύτερη. Ο Κύριος δεν απαιτεί μεγάλο κανόνα προσευχής και μάλιστα από τους αρρώστους και τους αδύναμους. Απαιτεί όμως την ταπείνωσή τους. Αυτή συμπληρώνει ό,τι παραλείπουμε στην προσευχή μας. Τι είναι ταπείνωση? Το να λογαριάσεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους. Να μην κρίνεις κανέναν. Να μην γονγκίζεις. Όταν δε διαθέτεις πολύ χρόνο για να προσευχηθείς, αρκέσου στο λίγο χρόνο που έχεις. Ο Θεός θα δεχτεί την καλή σου προαίρεση και επιθυμία. Να θυμάσαι πως την προσευχή ο Θεός ευαρεστείται με τα αισθήματα του τελώνη. Πρόσεξε, μην αποτιμήσεις ο ίδιος την προσευχή σου. Αυτό το έργο ανήκει στο Θεό, όχι σε μας. Η κοινή προσευχή στην εκκλησία είναι καλύτερη από την προσευχή που κάνεις μόνος σου στο σπίτι. Γιατί στην εκκλησία η προσευχή απευθύνεται στο Θεό από ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, που ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχουν και μερικές προσευχές πολύ καθαρές, που προσφέρονται από καρδιές ταπεινές και που ο Θεός τις δέχεται ως οσμήν ευωδίας πνευματικής. Και κοντά σε αυτές τις προσευχές ακούγονται και οι δικές μας, που ίσως είναι αδύναμες και ανάξιες. Μπορεί να λέει κανείς την προσευχή του Ιησού ακόμα και όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. Να τη λέει με το νου του ή προφέροντας πολύ σιγά τα λόγια της. Φτάνει μόνο να τη λέει με ταπείνωση, με το αίσθημα του τελώνει. Μην κάνεις στάματα και μην αποφασίζεις να κάνεις ιδιαίτερο κανόνα με κομποσχήνια χωρίς την ευλογία του πνευματικού σου πατέρα. Μία μετάνοια που θα κάνεις με την ευλογία του πνευματικού σου αξίζει περισσότερο από χίλιες μετάνοιες που θα κάνεις με το θέλημά σου. Να μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σου ζητώ να προσευχηθείς για εκείνους που σε αδίκησαν και να λες: «Κύριε, εσύ που αγαπάς όλους τους ανθρώπους, συγχώρεσε αυτούς που μας μισούν και μας αδικούν, τους δούλους σου, και λες τα ονόματά τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Θέρμανε την καρδιά τους και φώτισέ τους να αγαπήσουν εμάς τους ανάξιους». Να προσεύχεσαι θερμά στον Κύριο και Θεό για να θερμάνει την ψυχρότητα της καρδιάς σου με το γλυκύτατο όνομά Του. Ο Θεός είναι πυρ. Όταν επικαλείσαι το όνομά Του, απομακρύνεις τους ακάθαρτους λογισμούς και θερμαίνεις την καρδιά σου για να τηρεί τις εντολές σου. Έτσι λοιπόν, αυτά τα θεοφάνεια, ας προσευχηθούμε και ας αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και με την προσευχή να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα που θα κατεβεί στον αγιασμό των υδάτων, να φωτίσει και το δικό μας πνεύμα. Να μας φωτίσει να μπορούμε να προσευχηθούμε, να μπορούμε να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς μας, όπως μας έλεγε και ο Γέροντας. Και πρώτα θα προσευχόμαστε για αυτούς και μετά θα προσευχόμαστε για εμάς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στον Κύριο και Θεό μας. Ο Κύριος, με τα βάθη της απρόσμενης σοφίας Του, δεν απαντάει άμεσα στις αιτήσεις μας. Μερικές φορές τις βάζει στην άκρη για κάποιο διάστημα. Ποτέ όμως δεν μας αφήνει χωρίς ανταπόδοση, χωρίς να μας δώσει κάποιο καλό έργο ή κάποια ευχή που έγινε στο όνομά Του. Αν δεν επιβραβεύσει τον πατέρα ή τη μητέρα, θα επιβραβεύσει τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Ο Κύριος λοιπόν είναι δίκαιος. Ουκ έστιν αδικία εν αυτό. Η συχνή μνήμη του Θεού φέρνει χαρά στην ψυχή, όπως διαβάζουμε και στους ψαλμούς. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Έτσι πρέπει να κάνουμε και να προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας, και όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας να ζητάμε μόνο το έλεος του Θεού και να γίνεται το θέλημά Του, είτε βρισκόμαστε σε μια εκκλησία είτε έξω, είτε περπατάμε είτε καθόμαστε ή είμαστε ξαπλωμένοι, να προσευχόμαστε και να λέμε: «Κύριε, ελέησέ με όπως εσύ νομίζεις καλύτερα, όπως εσύ θέλεις». Δεν πρέπει να ζητάμε αυτά που μας ενδιαφέρουν για αυτή την πρόσκαιρη ζωή σε αυτόν τον τόπο, στη γη, αλλά να ζητάμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί πάνω, στην ουράνιο βασιλεία, δίπλα στο Θεό μας. Έτσι λοιπόν το έργο της προσευχής λέμε ότι είναι δύσκολο και μεγάλο. Ακόμα και αν έχουμε ζήσει μερικά χρόνια σε μοναστήρια, δεν μαθαίνουμε εύκολα να προσευχόμαστε όπως πρέπει. Να προσευχηθούμε όμως όπως μπορούμε, αρκεί να θυμόμαστε την ταπείνωση του τελώνη. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θέλω να σας ευχηθώ τα φώτα, τα θεοφάνη όπως λέμε, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει και όλους εμάς, για να βρούμε μέσα μας ειρήνη, την αγάπη για όλον τον κόσμο και να πορευτούμε όπως πρέπει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα τα πούμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας και με τις ευλογίες του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη να είναι με όλους μας. Γεια σας.
1: Μυρωδικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Δεύτερο κεφάλαιο. Η ηλικία. Η χώρα του Αγίου Νικολάου και η ιστορία της.

ηλικία, η πατρίδα του Αγίου Νικολάου είναι μια ορεινή περιοχή της Νότιας Τουρκίας, η αρχαία Μικρά Ασία. Σχηματίζει μια χερσόνησο που εισχωρεί στη θάλασσα ανατολικά της Ρόδου. Η οροσειρά του Ταύρου δημιουργεί πολλά λιμάνια στην παραλία της Λυκίας, το μοναδικό σχεδόν παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση εξηγεί κατά τον καλύτερο τρόπο την προσκόλληση των Λυκίων στις πατροπαράδοτες παραδόσεις τους και σε αυτή τη μητριαρχία, όπως αποδεικνύεται από τις πηγές. Στη Δύση, η τελευταία πόλη της Λυκίας ήταν η Τελμισός. Στην Ανατολή, η Φασιλίδα. Στο Βορρά, οι τελευταίες πόλεις ήσαν η Νοάνδα, η Βουβόνη και η Μπαλμπούρα. Τα βουνά της Λυκίας, πλούσια σε βλάστηση, διασχίζονταν από τρία βασικά ποτάμια, που έδιναν το όνομά τους σε αντίστοιχες πόλεις. Τον Ξάνθο, τον Αρικάνθο και τον Μύρο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Τερμίλοι, προερχόμενοι από την Κρήτη, ήσαν εκείνοι που συνέβαλαν στον επικισμό αυτών των πόλεων. Το γεγονός ότι οι επικιστές ήρθαν από τη θάλασσα φαίνεται από τις επιστολές της περιοχής της Τελ Ελαμάρνα που κάνουν λόγο για τους πειρατές Λούκους της Λυκίας, 14ος αιώνας π.Χ. Ο Φαραώ Ραμσί ο Τρίτος, 1175-1144, επετέθηκε εναντίον της Λυκίας και πολιόρκησε τα Πάταρα. Μεγάλη ευτυχία θα αισθάθηκαν οι Λύκοι για το γεγονός ότι ο Όμηρος συμπεριέλαβε στην Ιλιάδα τους Λύκιους Γλάφκο και Σαρπεδόνη, στους οποίους αποδίδει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους. Αποτελεσματική ήταν η αντίσταση ενάντια στον Κρίσο, ξακουστό βασιλιά της Λυδίας, με τα γνωστά μυθικά πλούτη. Το 546 π.Χ. όμως, η Λυκία δέχθηκε επίθεση από τον Άρπαγο, στρατηγό του Κύρου, ο οποίος κατέλαβε τον Ξάνθο και υπέταξε ολόκληρη την περιοχή, προσαρτώντας την στην πρώτη σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά την εκστρατεία του Ξέρξη, οι Λύκοι έλαβαν μέρος με στόλο 50 πλοίων υπό τις διαταγές του Κυβέρνη. Η Περσική κυριαρχία πάντως δεν ήταν καταπιεστική και οι κυβερνήτες ήσαν Λύκοι όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάκτηση της περιοχής από τον Μέγα Αλέξανδρο. Για κάποιο διάστημα μάλιστα υπερήχαν και στους όρους της Αττικής Λίγας, περίπου το 466-446 π.Χ. Οι Πέρσες τους επέτρεπαν σε αυτήν την κατά το όνομα κυριαρχία να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους και επιπλέον δεν τους επέβαλαν βαριά φορολογία. Ο εξελινισμός της Μικράς Ασίας άρχισε από την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πρώτο κυβερνήτη τον Νέαρχο. Διάδοχός του ήταν ο Αντίγονος. Όταν απέκτησαν υπεροχή οι Πτολεμαίοι, την κατέλαβαν και ως το 197 την είχαν υπό την κυριαρχία τους. Στη σύγκρουση της μάχης στη Μαγνησία, 190 π.Χ., οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Αντίοχο και τότε παραχώρησαν τη Λυκία στους Ροδίτες, οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει. Το 168 π.Χ. η Ρώμη κήρυξε την ελευθερία των Λυκιακών πόλεων. Μία άλλη διακήρυξη της ελευθερίας έγινε από το Σύλλα, λόγω της αφοσίωσης που επέδειξαν οι Λύκοι στον πόλεμο εναντίον του Μηθριδάτη. Με την αναγνώριση της ελευθερίας των Λυκίων από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. ξεκίνησε μια καινούργια εποχή. Σε διάστημα λίγων χρόνων, αντιπρόσωποι των Λυκιακών πόλεων έκαναν συμφωνία με τους Ρωμαίους και σύστησαν το κοινόν των Λυκίων. Λυκίων των κοινών, μια Λυκιακή συνομοσπονδία. Ο Αρτεμίδωρος, που είναι η πηγή του Στράβωνα, κάνει λόγο για 23 πόλεις, από τις οποίες οι 6, η Ξάνθος, τα Πάταρα, τα Πίναρα, η Όλυμπος, τα Μοίρα και η Τλός, ονομάστηκαν Μητροπόλεις. Η σχέση με τη Ρώμη άρχισε κάπως να χειροτερεύει λόγω των επεισοδίων που επακολούθησαν μετά τον θάνατο του Κέσσαρα.
Ο Βρούτος και ο Κάσιος, που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία, ζήτησαν χρήματα και στρατεύματα από τους Λυκείους, οι οποίοι τους τα αρνήθηκαν. Ο Βρούτος τότε πολιόρκησε την πόλη Ξάνθο, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη η αρχηγή της αντίστασης. Πολλοί Λύκοι, για να μην αιχμαλωτιστούν, έπεφταν από τα τείχη. Ο Πλούταρχος περιγράφει αυτή την τάση των Λυκείων να πεθάνουν. Πέρα από αυτά τα επεισόδια, η Λυκία εξακολούθησε να δηλώνει υποταγή στη Ρώμη. Μόνο το 43 μετά Χριστόν, η επαρχία της Λυκίας ανακηρύχθηκε ρωμαϊκή επαρχία από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Τα γεγονότα περιγράφει ο ιστορικός Σουετόνιος. Το 129, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, 117 έως 138 μετά Χριστόν, με τη σύζυγό του Σαμπίνα, σε ένα ταξίδι του πέρασε από διάφορες πόλεις της Λυκίας, σύμφωνα με επιγραφές που βρέθηκαν στην Ακαλισσό και στα Κορίδαλα. Τότε έκανε μία στάση και στο Αδριάκι, το λιμάνι της Μητρόπολης των Μύρων. Το 141 μετά Χριστόν η Λυκία αναστατώθηκε από ένα δυνατό σεισμό. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και ανυπολόγιστες. Από τότε η Λυκία δεν μπόρεσε να αποκτήσει την άθηση που είχε κατά την Περσική περίοδο ή κατά την εποχή της Συνομοσπονδίας, ούτε μπόρεσε να ακολουθήσει στο ελάχιστο το πολιτιστικό ρεύμα του επόμενου αιώνα. Ανάμεσα στο 313 και 325 η Λυκία αναγνωρίζεται ως αυτόνομη επαρχία, όπως αναφέρεται στις λίστες των πατέρων της Νίκαιας, και αργότερα γύρω στο 400 θα εμφανιστεί η Λυκία ως ανεξάρτητη.

η πατρίδα του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός, ο Διαβόητος εν Αγίης και Θεού Θεράπων Αείδημος, ο Εκκυλίας Μητρός Υγειασμένος και υπ' αυτού του Χριστού Μαρτυρηθέντος, υπάρχει της Εκκλησίας μας το Μέγα Κάφημα. Η συγκρότηση της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που παρουσιάζει κάποιους προβληματισμούς και δυσκολίες. Αυτές προέρχονται, όπως διατείνονται μερικοί, από κάποιες παρεμβάσεις δήθεν στο βίο του από άλλον Νικόλαο της Ιών, παράγοντας που οθεί κάποιους να τοποθετούνται κριτικά προς τη συνολική βιογραφική του έκθεση. Και τι το θέμα ανάγεται στους ειδικούς ερευνητές και αγιολόγους να διαπιστώσουν τα τυχόν στοιχεία που εισέφρησαν από τον δεύτερο Άγιο Νικόλαο του 6ου αιώνα στον πρώτο, στον δικό μας Άγιο Νικόλαο του 4ου αιώνα. Εν τούτης δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο εκλεγμένος εκκυλίας μητρός του, είχε τόση δόξα, τόση θεία χάρη, τόσο μεγάλο αγωνιστικό φρόνημα και αναδείχθηκε θαυματουργός περηφανής, ώστε να μην έχει ανάγκη δανεικών στοιχείων από άλλο πρόσωπο για να συμπληρωθούν οι σελίδες της ζωής του. Στα χρόνια της επηγής ζωής του και για πολλά ακόμη χρόνια και δεκαετίες, μετά την Ισκύριον μετάβασή του, κανείς Άγιος της περιοχής της Λυκίας και των γύρω επαρχιών δεν υπερσκέλισε και δεν επεσκίασε την παγκόσμια φήμη του, την παρουσία του κοντά στους ανθρώπους και την παλαϊκή λατρεία και αφοσίωση στο μαρτυρικό του πρόσωπο. Οι πολλοί βιογράφοι του, βασιλείς, άρχοντες, πατριάρχες, άσκητες, σοφοί και απλοί άνθρωποι και ο μεγάλος αριθμός των εγκομιαστικών του φανερώνει την αγάπη τους στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου, συγκινημένοι από τον πλούτο των ψυχικών και πνευματικών του χαρισμάτων και τον ωκεανό των θαυμάτων του, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους αλόδοξους, στους εκτός χάριτος, στους πέραν του Ιορδάνου, σε κάθε φίλη και γλώσσα. Η μακράν δηλαδή του βαπτίσματος, την εκ της κολυμβήθρας αναγέννηση συνδέχονται από αυτόν. Όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άνδρες δεν είχαν ανάγκη να κλέψουν στοιχεία από τη ζωή άλλου Νικολάου. Πάντοτε θα ισχύει το αξίωμα, το έλατον, εκ του κρίτωνος ευλογείται. Δηλαδή το μικρό παίρνει από το μεγάλο και όχι το μεγάλο από το μικρό, διότι το μεγάλο έχει τη δική του δόξα και πλούτο. Στη μνήμη του μεγάλου και εκλεκτού του Θεού Αγίου Νικολάου γράφτηκαν στα αρχαία χριστιανικά κείμενα πολλοί εγκομιαστικοί λόγοι και βιογραφίες. Τον 6ο αιώνα γράφει ο Ευστράτιος, πρεσβύτερος στην Κωνσταντινούπολη, για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Τα γραπτά αυτά βρέθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την εποχή της Δεύτερης Πατριαρχίας του Ευτυχίου, 577-582 μετά Χριστόν. Η πρώτη πατριαρχία του ήταν από το 552 έως το 565 μετά Χριστόν. Στην αρχή του 8ου αιώνα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ γράφει την πρώτη βιογραφία του Αγίου με τίτλο «Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων εξήγησης του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας». Επίσης, την ίδια εποχή, περίπου το 712 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει εγκομιαστικό λόγο προς τον Άγιο και κάνει λόγο για τα πολλά θαύματά του. Στα μέσα του 9ου αιώνα κυκλοφορεί εγκομιαστικός λόγος του Πατριάρχη Μεθοδίου με τίτλο «Του εν Αγίης ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας επίσκοπον διαπρέψαντα». Γράφτηκε μεταξύ των ετών 843 και 847 μετά Χριστόν. Το 860 αποδίδεται άλλος εγκομιαστικός λόγος στον Ιωάννη, διάκονο της Εκκλησίας της Νεάπολης. Εγκομιαστικό λόγο γράφει στο τέλος του 9ου αιώνα και ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, 886 έως 912 μετά Χριστόν. Τον 10ο αιώνα, κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματολογίας αποτελεί ο Σιμεώνο μεταφραστής,
έζησε κατά τους χρόνους του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Σοφού, εν έτη 886 μετά Χριστόν. Κατά τον Πάσχο έζησε στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Σε γλωσσικό σημείωμα καθαρεύουσας έγραψε τη βιογραφία του Αγίου. Βίος και πολιτεία Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Τον 12ο αιώνα ο νεόφυτος ο Έγκλειστος γράφει «Εγκόμιον εις τον Μέγαν και θαυματουργών ιεράρχην και πατέρα ημών Νικόλαον». Ο Θεοφάνης Κεραμέας έγραψε λόγο, ο οποίος ελέγχθη τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικολάου. Τον 6ο-7ο αιώνα γράφτηκε και η πράξη δε στρατελάτης, πράξης του εναγίης ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, αγνώστου συγγραφέα. Το 789 έχουμε του εναγίης ημών Μεθοδίου πρεσβυτέρου και ηγουμένου εις των βίων και τα λείποντα του οσίου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων. Όλοι αυτοί οι θεοφώτιστοι και τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος έγραψαν με πίστη για τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν βέβαια εκατοντάδες χειρόγραφα σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα μοναστήρια του κόσμου που αναφέρονται στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Πολλά από αυτά είναι άγνωστα, γι' αυτό αγνοούμε το περιεχόμενό τους. Αργά ή γρήγορα τα ελληνικά χειρόγραφα θα βρεθούν σε Ανατολή και Δύση και τότε θα γραφτεί η τέλεια βιογραφία του Αγίου Νικολάου με όλα τα θαύματα που επετέλεσε έως τότε. Η συγκρότηση λοιπόν της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που περικλεί κάποιες δυσκολίες. Ο πιο παλιός αγιολόγος που πρώτος ίσως κατέγραψε τη ζωή του Αγίου Νικολάου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Μας παρέχει αρκετά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου, στα οποία και πρέπει να καταφεύγουμε.

Πριν από τον 8ο αιώνα δεν υπάρχει κείμενο που να αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Όλοι αναφέρονται στην επισκοπή του, στα Μοίρα. Ο πρώτος που αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου είναι ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ στις αρχές του 8ου αιώνα, υποδεικνύοντας με τη φράση του «Πάταρα, η γενέτειρα πόλης», ως την πόλη του μελλοντικά μεγάλου επισκόπου. Αυτή ήταν η παράδοση που δεν ήταν εύκολο να αλλάξει ένα δεδομένο τόσο γνωστό, όπως ο δεσμός του Αγίου Νικολάου με τα Πάταρα, αν δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Για τα Πάταρα κάνει επίσης λόγο ο Μεθόδιος, πρεσβύτερος και ηγούμενος, εις των βίων και τα λείποντα του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων. Γράφει: «Αυτός, ο Άγιος Νικόλαος, καταγόταν από την πόλη των Πατάρων, που τύχανε να είναι επαρχία των Λυκείων, η οποία τότε ήταν πυκνοκατοικημένη. Σήμερα δεν την δείχνουν ως πόλη, αλλά ως χωριό». Σημειώνει και ο νεόφυτος ο Έγκλειστος: «Πατρίδα μεν βέβαια του εναγείς τούτου πατρός ήσαν τα Πάταρα των Λυκών και Μητροπόλεως της Εκκλησίας των Μοιραίων». Τα Πάταρα τότε ήταν πόλη, η οποία είχε μεγάλο πληθυσμό και ήταν μία από τις περηφανέστερες πόλεις της επαρχίας της Λυκείας. Σήμερα τα Πάταρα είναι μία μικρή και άσημη κόμη, χωρίς να έχει κάτι από το παλαιό μεγαλείο της. Στα Πάταρα υπήρχε περίφημο μαντίο αφιερωμένο στον Απόλλωνα Λύκειο. Κατά την παράδοση ιδρυτής της πόλης φέρεται ο Δαναός, βασιλιάς του Άργους. Τα εντυπωσιακά ερείπια είναι μισοχωμένα μέσα στις Σαμοθήνες, όπως η αψίδα του Μετίου Μοδέστου, 100 μετά Χριστόν, το θέατρο, τα λουτρά, η συνταποθήκη του Ανδριανού. Η παρακμή πολλών πόλεων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει και η άβυσσος της σκέψης του. Από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε πως πολλές πόλεις καταστράφηκαν εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο κατακλυσμός του Νόε πραγματοποιήθηκε δια το είναι αυτούς σάρκας και διότι επληθύνθηκαν εκακίε των ανθρώπων. Γι' αυτό είπε ο Θεός: «Απαλείψω τον άνθρωπο, ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους». Για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Κύριος είπε: «Κραυγή Σοδόμο και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα». Και τότε ο Κύριος έβρεξε τις πόλεις των Σοδόμων όχι με νερό αλλά θυάφηκε φωτιά και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρά τους και όλους τους κατοίκους που βρίσκονταν στις πόλεις. Αλλά και αυτή η Ιερουσαλήμ, η Αγία και η Ιερά, καταπατήθηκε από τους Βαβυλωνίους, τους Έλληνες και δύο φορές καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, από τον Τίτο το 64 μετά Χριστόν και τον Ιούλιο 4, για τις αμαρτίες της και γιατί ήταν η πόλη η αποκτήνουσα τους προφήτες. Σήμερα από την παλιά δόξα της Ιερουσαλήμ έχει μείνει μόνο το τείχος των Δακρύων, ένα τμήμα περίπου 80 μέτρων από το παλιό τείχος. Αλλά και η παρακμή και η καταστροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσμα μοιρίων κακών. Οι θεοί της δεν ήταν τίποτε άλλο από προσωποποίηση των κακιών, των αδυναμιών και ελαττωμάτων των ανθρώπων. Ήταν χειρότεροι από τους πιστούς τους και με μεγαλύτερα πάθη και ελαττώματα από αυτούς. Η θρησκεία βρισκόταν σε κατάπτωση ώστε να λέγουν «Ο Μέγας Σπάνα πέθανε». Ο Αυτοκράτορας κατά την ανατριχιαστική φράση του Γίβωνος ήταν ένα ταύτο ιερεύς άθεος και θεός. Οι δούλοι ήσταν ρες, πράγμα, αντικείμενο αγοροπολισίας και κακομεταχείρισης. Ακόμα θεότητες της Ανατολής είχαν εισαχθεί στα πάνθεα του ελληνορωμαϊκού κόσμου όπως η Κυβέλη της Φρυγίας με την αιματηρή λατρεία, η Ίσιδα της Αιγύπτου, ο Μήθρας που είχε κατακλείσει το στρατό. Ένα γεύμα των αριστοκρατών της Ρώμης στοίχιζε ολόκληρη περιουσία. Όλοι κατέφευγαν στη μαντεία, τη δυσιδαιμονία, την αστρολογία. Για τις αμαρτίες του υποτάχθηκε και το Βυζάντιο στους Αγαρινούς. Οι δολοπλοκίες των αρχόντων στο παλάτι, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα των αυτοκρατόρων και άλλων μελών των βασιλικών οικογενειών
Οι αιρέσεις και άλλες πολλές αμαρτίες έφεραν την πτώση της κατανατολάς βασιλίδος των πόλεων και η πτώση της Μεγάλης και Αγίας Ρωσίας και η επικράτηση σε αυτή του άθεου κομμουνισμού το 1918, στην απέραντη και ορθόδοξη αυτή χώρα, υπήρξε αποτέλεσμα των αμαρτιών και της απομάκρυσης του ρωσικού λαού από τον Θεό. Τότε υπήρχαν μόνο μεγάλες καμπάνες, μεγάλες μετάνοιες. Η Εκκλησία κατέστη ανίκανη να μεταδώσει στο λαό το θείο και σωτήριο μήνυμα του θείου και ουράνιου λυτρωτή. Οι πλούσιοι εκμεταλλεύονταν με το χειρότερο τρόπο τους μουζίκους που πεινούσαν, ντυμένοι στα κουρέλια τους. Οι διανοούμενοι ενέπαιζαν τα μυστήρια και αρνιόταν την ύπαρξη του Θεού. Ο μεγάλος ασκητής και νηστευτής του Αγίου Όρους Γέρων Χατζηγεώργης 1809-1886 ήταν εξαγνισμένη ψυχή. Από τα παιδικά του χρόνια έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στην νηστεία. Γι' αυτό και αποτελεί το σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις σάρκες του τις θυσίασε με την άρνηση στο Θεό από φιλότιμο. Αυτούς τους μεγάλους πνευματικούς του αγώνες ο Θεός τις άμυψε με διάφορες θεοφάνειες και αγιοφάνειες. Και αυτή η Παναγία πολλές φορές τίμησε αυτόν τον μεγάλο ασκητή και Άγιο με τη Θεία της Παρουσία. Αλλά και η καλονή των ιεραρχών, ο Άγιος Νικόλαος, του έκανε την τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να του παρουσιαστεί και να του πει: «Εγώ, και όταν ακόμη ήμουν βρέφος, τιμούσα τους θεσμούς της Εκκλησίας και δεν κατέλεια την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζα το μητρικό γάλα, διότι δεν ήθελα να καταργήσω τους κανόνες της Εκκλησίας με τη λεμαργία και την κοιλιοδουλία μου. Με λυπεί το γεγονός ότι στη Ρωσία δεν σέβονται τις νηστείες. Γι' αυτό θα τους έρθουν πολλοί πειρασμοί και πολλά βάσανα. Εγώ βοηθώ πολύ τη Ρωσία και με πολλά θαύματά μου τους έδειξα την αγάπη μου και τους απάλαξα από πολλούς εχθρούς και ποικίλες σκλαβιές και θλίψεις. Επειδή ο λαός της Ρωσίας έπαυσε να σέβεται τον Θεό και κάθε μέρα παραβαίνει τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας και κείται εν το πονηρό, γι' αυτό θα τους επισκεφθούν θλίψεις πολλές». Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ήρθε το καταραμένο 1918 με την Μπολσεβικική Επανάσταση και αντί του παραδείσου και της δικαιοσύνης που υποσχόταν το νέο καθεστώς, γέμισε η Ρωσία από τόπους εξορίας. Ο λαός παρέμεινε λαός και οι Μπολσεβίκοι έγιναν οι νέοι τσάροι με όλα τα θλιβερά επακόλουθα για το λαό. Αυτό είχε προφητεύσει και ο Άγιος Νικόλαος. Την παρακμή των πατάρων βροντοφωνεί ο παρακείμενος παιδινός τόπος, ο οποίος είναι πλήρης σχισμών. Την ημέρα από τις σχισμές βγαίνουν λευκοί καπνοί, τη δε νύχτα φλογώδεις καπνοί, οι οποίοι μοιάζουν σαν να αναβράζουν από καμίνη σιδηρουργού. Αυτός που βάζει το χέρι του σε αυτόν τον ατμό, όχι μόνο αισθάνεται τη θερμότητα, αλλά η θερμότητα του τρώγει τη σάρκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι προήμιο και προεικόνισμα του αιωνίου πυρός και δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Όσοι βλέπουν το θέαμα και απορούν, οι ηλικιωμένοι και οι γέροντες, αλλά για μας είναι λόγος αληθινός και πιστευτός, λένε στα παιδιά τους ότι από ακολασία και σαρκομανία των πατέρων τους, των παλαιών κατοίκων συνέβη και ότι ο Θεός τους παρουσίασε αυτό το φρικτό θέαμα για να μετανοήσουν. Το φρικτό αυτό όραμα είναι αποτέλεσμα θείας δίκης. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να σκεφτούν οι άνθρωποι εκείνη τη θεία απειλή η οποία λέγει: «Ουμι καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης δια το είναι αυτού σάρκας». Δεν θα φροντίσω ούτε θα προνοώ για τους ανθρώπους γιατί είναι μόνο σάρκα που φροντίζουν μόνο τη σάρκα. Γένεσης κεφάλαιο 6 στίχος 3. Και πάλι λέγει η γραφή: «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχόμενη προς με συντελούνται ή δε μη ειν αγνώ». Γένεσης κεφάλαιο 18 στίχοι 20 και 21.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και αύξη ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπια μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό.

0: καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
1: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεσθε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεσθε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγη σου και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνό.

0: μην και μελέτων έντες εντολές σου ας ηγάπη σας φόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου ον επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αύτιε γεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου ητιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου σκηνία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρες σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια δίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα, ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχήνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου, της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν, εγγύς εισή Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και διέτη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσων ερανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφήμες οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν όν ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου, γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε και Ιες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο ένς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε σε οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σιγάρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστε ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μούι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις ο όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίες μου πάρδε Κύριε ο εκ Παρθένων τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδέστο ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων προς εκατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού το επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρή το ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνειτή μας τις αγαπώσε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό αιστείο και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανεκληθήνε ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και είναι μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέω μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια είναι εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα, την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία τη ασπόρο και εισά επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρία τη μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδου και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με ακατακρίτω μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, ει άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, ει αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και συ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ουκ απόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβίνμε και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων,
2: ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη την είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δεκαρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στους ανξίους φλέγων αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ειδό σου καθ' απεριού Ιούδα, αλλά ο σολιστή ομολογό, η μνήστητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος.
1: Έθελ ξεσπόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πόση ελεύσομαι ο ανάξιο, εάν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
2: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μα η δόση καθάπερο ο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογό, η μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
2: Αληθώ ανέστη ο Κύριος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Καινή και Άγιο και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Καινή και Άγιο και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων των Ρούμενος και των Σών Πιλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δια υψωθήσαν τον σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμος σου και νη πολιτεία τους εκθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανεν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την εισήν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήτης αγαθήτας και αισχύες ημών, πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζους η κέρας σας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα έλεος, ο Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τηδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τηδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν τις λιβοντές με πολύ επανίστανται, έπε με, πολύ λέγουν στη ψυχή μου, που και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Και δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέ.

ήταν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτει την έως τέλους όλην την ημέρα να σκυτροπάζον επορευόμην. Ότι εψώοι με εμπλήσαν εμπαιγμάτων και ουκές την ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα, οριόμην από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκές πέντε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά άλυσαν ματαιότητας και δωλειότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανήγοντας στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισσα εσύ εισακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήπον επιχαιρώσει μη εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και για αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Και ανταπαντηθώντας μη κακά αντί αγαθών αντί έβαλων με επικατεδίω καραγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώς σάρξου με γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώφτη σου ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσαν το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσσισε, ούτως ευλογήσεσαι εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληχή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ενέσσι το στόμα μου, η εμνημονευόνσε επ' τη θρομνής μου εν τη σόρτησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτον τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισαλεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσαν της χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσου, εομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, γιατί σκέπτονται λίγο να σ' αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ το ενωπιόν σου, προσευχή μου. Κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα ακόλη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίες την μετά των καταπενών των Ισλάκων, εγεννήθινος και άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδονται σεν τάφων και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντον με λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχτε θυμώσου και πάντα συμμετρισμούς επίεης επ' εμέ. Εμάκρινά στους γνωστούς μου επ' εμού, θεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μισθένης από πλοκίας. Εκ έκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέρα αντί επέτασα προς σε τας χείρας μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες μου. Ειδηγήσετε έτσι τον τάφο το έλαιός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σε εγγύη επλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, από τι την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μου εγώ και εγκόψε κνεότητός μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ διεύθωρη η οργία σου, η φοβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με ως ίδρο όλην την ημέραν περιέσχαν με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της αυτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ το ενωπιόν σου, προσευχή μου. Κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα

0: Το Άγιον αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού, τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή σου, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αλλά και νησίσαι το σαέ του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάσα αδικουμένη σου. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστής και του ιδέης των αιώνα μην ή, που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών, καθώς τον απέξουν ανατολέ από τις μόνε μάκρυνα αφημόντας ανομίας ημών, καθώς και κτήρι πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτός, η άντος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθενε αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβημένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μην μημένει στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως αν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εισάκουσον τις προσευχές με νότησε την δεησύν με την αληθεία σου, εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σπαζών. Ότι κατερίωξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσιν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος. Και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας, Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισαν με Κύριε οδόν, εν υπορεύσουν την προσήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου, και απολύ πάντω σου στλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ή μη. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Και ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεών των οδηπρούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσφυνήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Ανάσταση Χριστού Θεός, άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση, υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός, ημών εκτός άλλων, κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Και του γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ρέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό Σου και κατά το πλήθος των εκτιμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Συμμονοήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σε ποιήσω, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις Σου και νικήσαν το κρίνεσθέ Σε, η δουγάρεν ανομίες είναι αλήθειν και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, η δουγάρεν αλήθειν η γάπησα στάδυνα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς με, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και ευθοσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό Σου από τον αμαρτιό μου και πάσες ανομίας μου εξάλειψαν, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού, απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύμα τι ηγεμονικός στήριξόν με, διδάξον όμως θα σου δώσω και ας ευείς επί σε επιστρέψου Σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου, ότι θέλεις εσύ ανέδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός Σου και ξεδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιεν δικαιοσύνης αναποράνει και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνευτοθυσία στηριών Σου μόνο.

ευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ζητών,

Πρίθρον μη δόρισε Χριστέ σοφία τη αρήτου και γνώσεω τη άνω. Το φω των εν το σκότη και πλανωμένων οδηγέ. Και να διηγήσω με απεριθία βίβλο σε δίδαξα του Ευαγγελίου τη ειρήνη. Δηλωνότι τον τυφλού θαυματοποιείαν ότι έγινε τη τυφλό υπάρχουν. Οφθαλμού του αισθητού απολαμβάνει και του τη ψυχή εν πίστη ανακαλύπτει.

Τη 19η το θυμινός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσιας και τον συναυτό Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Συμπατρός ημών Μέμπνονος του Θαυματουργού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Τη αυτή μέρα η Αγία Νέα Μάρτυρης Κυριακή Πυρίτε Λιούτε. Τη αυτή μέρα η Αγία Μάρτυρης Θεοτήμη Εξήφη Τελιούτε.

και είπαν προς αυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείτε ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβαινόντων ή να προσκυνήσω σιεν διεορτή, ούτω ου προσήλθον Φιλίππο το αποβισταϊδά της Γαλιλαίας και ιερό των αυτών λέγοντες, Κύριε θέλουμε τον Ιησού νηδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτής λέγον, ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει πολύ καρπον φέρει. Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτή, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτή. Εάν εμ ή διακονήτης, εμή ακολουθήτω, και όπου είμαι εγώ εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε, και αν

όπως ο εστός και ακούσας έλεγε βρωθεί γεγονένε, άλλοι έλεγον άγγελος αυτόν ελάλικε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, ούδι εμέ αυτή φωνή γέγονε, αλλά δήμας. Νυν κρίσεστη του κόσμου τούτου, νυν ον άρχον του κόσμου τούτου εκβυθίσετε έξω. Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν. Του δω δε έλεγε σημαίνω, ποιο θανάτω ήμελεν αποθνίσκει. Απεκρίθη αυτό όχλος, εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πώς συλλέγεις ότι διύψωθή είναι τον Υιόν του ανθρώπου, τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπεν αυτής ο Ιησούς πάλιν, έτη μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατών εντι σκοτία ουκίδε που υπάγει, έως το φως έχετε.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί διού τα πάντα εγέντα. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρτωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα καταγραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοξώ

0: Δέσποτα με τα Παρισίασα κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γιατί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη...

0: Πάσης σώη μόνο αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Θα υπέραν έως ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την υπόγειτά αυτή. Συνδρομητών, αγγελωτών, νωρητών, επιτρόπων, σ' Αγίας Υπηρεσίας Ταύτης, των κοπιών των και ψαλών των εν αυτή και των δούλων σου Γεωργίου, Γεωργίας και Δημητρίου, των προσφερόντων σε τα δώρα ταύτα.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλη και νήσων τάφνη και πάσαν πόλη και χώραν από οργή, δημού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής,

Δίες Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας Δυνάμητο Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Εκυμπιάνης, του Αγίου Ρωμάτους Πατρικίου και του Συναυτών, όντρι μνήμην επιτελούμενο και πάντως σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω τη δέηση ημών δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αβημών.

εξ όνειμάς ο Θεός.

Κύριε, και αγιάζουν τους επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανεδόξων τεϊκείς δυνάμει και μην καταλήψεις μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα χαθεί και πάντα όρμα τέλειον άνωθεν στην καταβαίνωξη του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης χιονίων απαύσεως των ψυχών των κειμένων δούλων του Θεού Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλημεν μα εκουσιών τε και ακούσιων όπως Κύριος ο Θεός θάξτα στους χάς αυτών ενθέδει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφης των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών εθισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ο τον θάνατο καταπατήσας τον διάβολο καταργήσας αυτός Κύριε ανάπαυσον και θα σας χάσει τον δούλον σου Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου και τάξουν αυτάς εν τόπο φωτεινό εν τόπο ιερό, ότι ουκ και στην άνθρωπο σα ζήσει το έχω αμαρτή, σίγαρο αμαρτή υπάρχει. Η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο αλήθεια. Του κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η ανάσταση, ζωή και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, σύν το άναρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη και έμεισα αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία

Ευλογία Κυρίου και Ελέος ερτεφημάστη αυτού θεαχάρθηκε φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ηρπίσιμον, δόξασαι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες των Τιμίων ενδόξου προφήτη Πλοδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Πρίουσης, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεύ

0: Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Χριστός Ανέστη και αύριο με καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολιένου. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης της Βυθινίας κατά τους χρόνους που ο ανθύπετος Ιούλιος προσπαθούσε να επιβάλει την άφρονα λατρεία των ειδώλων. Μεταβαίνοντας ο Άρχων στις θερμές πηγές που βρίσκονταν κοντά στην πόλη για να θυσιάσει στους θεούς ιατρούς Ασκληπιό και την συνευνή του υγεία, εκάλεσε εκεί τον Πατρίκιο και προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων εκείνων οφείλονταν στην πρόνοια των θεών. Ο Άγιος Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι ο Θεός που έκτισε τον κόσμο από αγάπη για τους ανθρώπους δημιούργησε επίσης τη φωτιά και το νερό, ώστε να μην τους λείπει τίποτε για να προετοιμάσει εδώ κάτω τις απολαύσεις των αιώνιων αγαθών. Προβλέποντας όμως ότι αυτοί θα αποτύχαιναν στην κλίση τους, έτσι όπως διαχώρισε το φως από τα σκοτάδια, διαχώρισε επίσης τη φωτιά και το νερό που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, από το πυρ της γέννης και το παγωμένο νερό του Ταρτάρου που βρίσκονται κάτω από τη γη, προετοιμάζοντας τις αιώνιες τιμωρίες που θα δοκιμάσουν εκεί οι ασεβείς μετά την Ανάσταση και όπου κολλάζονται από τώρα οι δαίμονες των ειδωλολατρών. Αφού ανέφερε τη μαρτυρία

Αγίου Πιονίου, ο Πατρίκιος προσέθεσε ότι εστάθη ο ίδιος μάρτυρας του πυρός που αναδύεται από τη γη, σε μία έκρηξη της Έτνας που οι αρχαίοι αποκαλούσαν στόμα του Άδη. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος Στέφανος είχε οργανώσει τότε λιτανία και οι προσευχές των χριστιανών στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τη ροή της λάβας που απειλούσε την πόλη. Ο Ιούλιος, εξοργισμένος από τα λόγια αυτά, πρόσταξε να ρίξουν τον Άγιο στα θερμά νερά για να δει αν θα τον προστάτευε ο Θεός του. Πέφτοντας στο καυτό νερό, ο Πατρίκιος έβρεξε τους στρατιώτες και τους προκάλεσε σοβαρά εγκάβματα, ενώ ο ίδιος έμεινε αυλαβής και κολυμπούσε στα νερά σαν να έπαιρνε το λωτρό του. Ο Ανθίπατος έδωσε εντολή να τον βγάλουν έξω και να τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος, υψώνοντας τα χέρια προς τους ουρανούς, σε μια τελευταία προσευχή ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε δημιουργήσει τις θερμές αυτές πηγές για τη σωτηρία και την ίαση των δικαίων, αλλά και για την τιμωρία των ασεβών. Και αφού πρόφερε το αμήν, γονάτισε και αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους τρεις Άγιους ομολογητές, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολύενο.

του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Χριστιανός της Ερμοπόλεως της Αιγύπτου, ο Άγιος Ακόλουθος οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Αριανού κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή μάλλον του Διοκλητιανού. Παρέμεινε αθελέαστος στις κολακίες, όπως και ακλόνητος στις φοβέρες, και αφού του κρέμασαν βαριά πέτρα στο λαιμό, τον παρέδωσαν ζωντανό στο πυρ.

της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης. Μνήμη των 13 μαρτύρων της Μονής Καντάρας εν Κύπρο. Ιωάννου του Ηγουμένου, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Περί το 1228 δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, έφτασαν στην Κύπρο που βρισκόταν τότε υπό λατινική κατοχή. Αφού διέμειναν στις ονομαστές μονές του Μαχαιρά και του Χρυσοστόμου, εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Οι αρετές τους και οι ασκητικοί αγώνες τους έγιναν σύντομα γνωστοί στο λαό, που προσέτρεχε προς αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος, φοβούμενος ότι η φήμη αυτή θα ματέωνε τα σχέδιά του, έστειλε δύο απεσταλμένους του στο μοναστήρι με σκοπό να καθυποτάξει τους Άγιους Μοναχούς. Στην προσπάθεια αυτών να τους πείσουν ότι η Θεία Λειτουργία έπρεπε να τελείται με άσημα, ο Ιωάννης πρότεινε να τελέσουν χωριστά τα δύο μέρη στη λειτουργία και κατόπιν να μπουν μαζί σε αναμένη κάμινο για να φανερώσει η φωτιά ποια είναι η πραγματική πίστη, αλλά οι Λατίνοι αρνήθηκαν και αποχώρησαν. Οι 13 πατέρες πέρασαν την επόμενη νύχτα με ευχαριστήριες προσευχές και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία. Στο δρόμο ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Ομολογητές για να λάβει την ευλογία τους. Μόλις ειδοποιήθηκε για την άφεξη των μοναχών, ο Ευστόργιος τους κάλεσε παρουσία της πολυτελούς αυλής του. Ο Ιωάννης, ο Κόνων και συναθλητές τους αντέκρουσαν τα επιχειρήματα των Λατίνων με λόγους των Αγίων Πατέρων, και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, έξαλλος και μη βρίσκοντας τίποτε να τους αντιτείνει, πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή. Για 3 χρόνια υπέμεναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά δεσμά τους, σε σκοτεινή φυλακή, υγρή και αηδιαστική, τρεφόμενοι με ψωμί τρισάθλιο, υβριζόμενοι διαρκώς από τους δεσμοφύλακές τους και υποβαλλόμενοι σε συχνά βασανιστήρια. Παρέμεναν όμως αλήγιστοι σε κάθε πρόταση των απεσταλμένων του Αρχιεπισκόπου και παρουσιαζόμενοι ενώπιον τους στις αρχές του δεύτερου έτους, απάντησαν με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη. Παραδόθηκαν τότε στους Δήμιους. Ο Θεόγνωστος ήταν ο πρώτος ανάμεσά τους που αποκόμισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, κατόπιν δε το σώμα του παρεδόθη στο πυρ. Το τρίτο έτος, οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά σε έναν βοηθό του Ευστόργιου, τον ιεροεξεταστή Ανδρέα, που είχε λάβει εντολή να τελειώνει με αυτούς τους θασιαστές. Του απάντησαν με μια φωνή ότι καφιόνταν να ομολογήσουν με κίνδυνο τη ζωή του στην ορθόδοξη πίστη που προανήγγειλαν οι προφήτες, κήρυξαν οι Απόστολοι και καθόρισαν οι Πατέρες και οι Άγιοι Σύνοδοι. 3 ημέρες αργότερα κλήθηκαν εκ νέου παρουσία του Ερίκ Πρώτου, Λατίνου βασιλιά της Κύπρου, ο οποίος έδωσε την άδεια στον Ανδρέα να τους τιμωρήσει όπως νόμιζε εκείνος. Οι Δήμιοι έδεσαν τότε τους Αγίους από τα πόδια πίσω από 12 άλογα που τα άφησαν να καλπάζουν μέσα στους δρόμους της πόλης προς εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τέλος έλυσαν τα ψυχοραγούντα σώματά τους και τα έριξαν στην πυρά που είχαν ετοιμάσει για αυτούς. Καθώς ο Ιωάννης στεκόταν προσευχόμενος μέσα στις φλόγες, ένας από τους παρευρισκομένους τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, αλλά πέφτοντας ο Άγιος έσβησε τη φωτιά. Οι Δήμιοι τότε άναψαν δεύτερη φωτιά, στην οποία έριξαν σωριδών τα σώματα των Αγίων μαζί με κόκαλα από ζώα και μετά σκόρπισαν τις τάχτες. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας, που είχε γίνει επίσκοπος Αβίλης της Ισπανίας, καήκε ζωντανός ενώ είχε αποκοιμηθεί δίπλα στο τζάκι του.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Κορνηλίου του Εν Κόμελ. Μνήμη του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνος της Μόσχας.

του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Ενβολογκτά του Θαυματουργού. Ο Άγιος αυτός ήταν γιος του ηγεμόνος του Γκλίτς Ανδρέα Βασίλεβιτς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Είχε χαρακτήρα ήπιο και μετρημένο και έζησε ήσυχα μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. Το 1490 ο μέγας ηγεμόνας της Μόσχας εξοργίστηκε με τον αδελφό του Ανδρέα και τον έκλεισε μαζί με τους δύο γιους του στη φυλακή του Περιγεσλάβ. Ο άτυχος πρίγκιπας Ανδρέας πέθανε 3 χρόνια αργότερα και τα δύο νεαρά αδέλφια μεταφέρθηκαν στη φυλακή του Βολογκτά. Ο Ανδρέας παρηγορούσε τον απελπισμένο αδελφό του με τα λόγια: «Μη θλίβεσαι για τα δεσμά αυτά και τις ταλαιπωρίες. Ο Θεός ενέπνευσε τη διαγωγή αυτή στο μέγα ηγεμόνα με σκοπό να ωφελήσει τις ψυχές μας. Στην πραγματικότητα μας λύτρωσε με τον τρόπο αυτό από τη ματαιότητα του κόσμου». Ας προσευχηθούμε λοιπόν στον Κύριο να μας στείλει την ευσπλαχνία Του για να υπομένουμε με χαρά τις δοκιμασίες τις οποίες υποβαλόμαστε στο όνομά Του και να λυτρωθούμε από τα αιώνια βάσανα κατανήξεως. Έτσι ο πρίγκιπας Ιωάννης έλαβε τη χάρη της συντριβής και της ειρήνης της ψυχής. Έζησε 32 χρόνια φυλακισμένος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 45 ετών, στις 19 Μαΐου 1522, αφού εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος.

Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Εντσουχτόμ. Κατεγόμενος από το Καζάν, ο Άγιος Σέργιος έλαβε το όνομα Στέφανος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Λέγεται ότι από τρυφερή ηλικία έδειξε ισχυρή ροπή προς την άσκηση, αρνούμενος το μητρικό γάλα και τρεφόμενος με ένα ρόφημα από κριθάρι. Αργότερα έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και λίγα χόρτα. Έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον μοναχισμό, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον ασπαστεί, γι' αυτό πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε προσκυνήματα. Τεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Σαν σήμερα, το 1802, ιδρύεται στη Γαλλία από τον Ναπολέοντα η Λεγεώνα της Τιμής.
1: Το 1898 πεθαίνει ο William Gladstone, γνωστός ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του.
0: Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Το 1930 οι λευκές γυναίκες της Νότιας Αφρικής αποκτούν πολιτικά δικαιώματα.
0: Το 1935 πεθαίνει ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος αρχαιολόγος, στρατιωτικός και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
1: Το 1943 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ μιλά στο Αμερικανικό Κογκρέσο και δηλώνει ότι οι σύμμαχοι θα νικήσουν οριστικά τον άξονα.

0: Το 1974 ο Ζισκάρ Ντεστέν γίνεται πρόεδρος της Γαλλίας νικώντας τον σοσιαλιστή Φρανσουά Μιτεράν.
1: Το 1994, κάθριξη 17 ετών και 3 μηνών επιβάλλει το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λάρισας στον Γιάννη Καλαμπόκα για τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλου.
0: Το 1994 πεθαίνει η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύζυγος του Έλληνα μεγιστάν

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών

Ο ελληνισμός του πόντου γεννήθηκε πριν από περίπου 2.700 χρόνια. Έλληνες άπικοι από τη Μίλητο και άλλες περιοχές της αρχαίας Ελλάδας ταξίδεψαν στις ακτές του εύξηνου πόντου και δημιούργησαν πόλεις, κοινότητες και έναν ολόκληρο πολιτισμό. Για αιώνες οι Πόντιοι κράτησαν ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη, την παιδεία, τη μουσική και τις παραδόσεις τους. Έχτισαν σχολεία, εκκλησίες, μοναστήρια και κοινότητες που έγιναν κέντρα ελληνισμού και πολιτισμού. Ο Πόντος δεν ήταν απλώς ένας τόπος. Ήταν πατρίδα. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλα άρχισαν να αλλάζουν. Μέσα στην κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την άνοδο του εθνικισμού, οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής μπήκαν στο στόχαστρο. Ξεκίνησαν διωγμοί, εκτοπισμοί, πορείες θανάτου, τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, φυλακίσεις και σφαγές. Άνθρωποι πέθαναν από πείνα, κακουχίες, ασθένεια και βία. Χωριά ερημώθηκαν. Εκκλησίες και σχολεία καταστράφηκαν. Οικογένειες ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους συστίες. Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις και επίσημες ελληνικές αναφορές, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου χάθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923. Πίσω από αυτόν τον αριθμό υπήρχαν άνθρωποι, παιδιά, μητέρες, πατέρες, ολόκληρες κοινότητες. Όσοι επέζησαν πήραν μαζί τους μόνο τη μνήμη, τη γλώσσα, τα τραγούδια και την ψυχή τους. Και όμως δεν έσβησαν. Οι Πόντιοι κράτησαν ζωντανή την ταυτότητά τους και μετέφεραν τον πολιτισμό τους στις νέες πατρίδες. Σήμερα η μνήμη της γενοκτονίας δεν υπάρχει για να γεννά μίσους. Υπάρχει για να θυμίζει την αξία της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της ιστορικής αλήθειας. Γιατί όταν οι άνθρωποι ξεχνούν την ιστορία, κινδυνεύουν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Δεν θυμόμαστε για να εκδικούμαστε. Θυμόμαστε για να μην ξανασυμβεί.

όμως ποντιακή πανήγυρη στην ημέραν αυτήν δεν νοείται χωρίς τους ήχους του Κεμεντζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να χαϊδέψει η μελωδία της λύρας τους βράχους του Μελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η κοιλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους πεάνες του λαού της Θεομήτωρος. Τρεις στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορές μας θα τραγουδήσουμε κι εμείς προς δόξαν της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σεπτόν προσωπών σας.

Ζήθη Παναγιώτατε, εν υγεία επί έθι πολλά, αλλά χωρών τα πνευματικά σου πέτρα, έριξη τραπέζι σου, εν την καθημερινή σου ανατολή.

Ετιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μήνες και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των θυμάτων του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού και της ελληνικής επαναστάσεως της παλιγενεσίας και πάντων των μεθυσσωμένων πατέρων και αδερφών ημών.

Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και

Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόρδο ρισάμνος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων Σου, πάντων των θυμάτων του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού και της ελληνικής επαναστάσεως της παλιγενεσίας. Έτι δε, Χρυσοστόμο αρχιερέως, πατρός και πνενάρχημον γενωμένο, Κυρίλλο Ρωμονά, πατρός και καθηγουμένου ημών γενωμένο.

102 χρόνια σήμερα από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 19η Μαΐου του 1919. Θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής, την πίστη την ακράδαντη στον Αναστάντα Κύριο και την προσήλωση των ανθρώπων αυτών στις αθάνατες ελληνοχριστιανικές, ελληνοορθόδοξες παραδόσεις. Στα χέρια μου ήρθαν, είχαν την αγάπη κάποιοι αδελφοί να μου στείλουν κάποιες επιστολές αυτών των μελοθανάτων ποντίων. Ας επιτρέψει η αγάπη σας δύο λεπτά για να δούμε το μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων. Σήμερον ετελέσθη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμεν όλοι περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο διακρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών και 5 τραπεζούντι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος γλυκητάτη μου κλειό. Την Τρίτη δεν θα είμαστε εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδεία ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ, ο αγαπητός μου Θεόδωρος. Ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Το Γιώργο να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Το Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, τη Βαλεντίνη να τη μάθεις ραπτική, τη Φοφό να μην χωρίζεσαι εν όσο ζεις, εις τον Στάθιον τα σευχάζουν και την υποχρέωση όπως χωρίς αμοιβή διεκπεραιώσει όλα τα οικογενειακά μου υποθέσεις που θα το αναθέσετε. Ο Παπασιμεών ας με μνημονεύει πάντα εν όσο ζει. Να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες στου Λυκαστή το σχολείο. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον ουράνιο πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος Αλέξιος Σακριτίδης, φυλακές Αμάσιας, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 1921. Και μια ακόμη επιστολή, μέσα από τις οποίες θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής τους, θαυμάζει την πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο, ένεκα της οποίας ξεπερνούν το φόβο του θανάτου και έχουν τη βέβαιη ελπίδα της αιωνιότητας που γαλήνευε την ψυχή τους. Επιστολή Αντωνίου Τζινόγλου, Διευθυντού του Γραφείου Προσφύγων εν Αμισό. Σεβαστοί μου γονείς, προσφυλής μου σύζυγος, τέκνα μου αγαπητά, λυπή συγγενείς και φίλοι, κατεδικάστην αθώωσον εις θάνατον. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Δια τούτο κι εγώ δεν λυπούμε, και εσείς μη λυπηθείτε. Έχω πίστην ότι θα συναντηθούμε εις την αιώνιαν ζωήν. Σας στέλνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσο ζείτε, να με μνημονεύετε. Αντιόπι, ο Θεός δεν με αξίωσε να γυροκομίσω τους γονείς μας. Το έργο τούτο το αφήνω μόνον εις σε. Δια σε και δια τα τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός να μην λυπηθείς και αγανακτήσεις εναντίον αυτού που επέτρεψε ο Θεός. Εάν επιζήσετε της καταιγίδος αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντά και να γράφεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσανθον την παράκλησή μου, όπως λάβουσιν υπό την Μέριμναν αυτόν την Ιουλίαν και την Χρυσάνθην. Τη Βεργέτα και το ορολόγι μου παρέδωσα
εις τον Κύριον πει Βαλιούλην, τα ρούχα μου θα διαμοιραστούν εδώ στη φυλακή. Πήρα την τελευταία σου επιστολή και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή. Εξομολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Σας φιλώ όλους εξ ψυχής, ο ειδικός σας Αντώνιος Τσινόγλου. Βλέπουμε πόσο είναι προσιλωμένοι αυτοί οι άνθρωποι στις αιώνιες, στις απαρασάλευτες αρχές της Ελληνοορθόδοξης. Μεριμνούν και έχουν την έννοια τους για τα παιδιά τους, για τους γονείς τους, για τις οικογένειές τους, για τη φιλανθρωπία. Αυτή την τελευταία ώρα του θανάτου. Και αυτό μου θυμίζει κάτι που έλεγε ο Άγιος Ποιμενάρχης μας, ο σεβαστός και αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος, για τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, όταν τον επισκέφθηκε στο γεννηματά, στην εντατική, που το καντιλάκι του, όπως λέει, έλεγε ο σεβασμιότατος, έσβηνε και έφευγε για την άλλη ζωή. Κι όμως εκείνος ρωτούσε με ενδιαφέρον το σεβασμιότατο αν οι πατέρες εδώ της μονής είχαν στείλει τρόφιμα και άλλα πράγματα στα παιδάκια της κατασκηνώσεως, που ήταν καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος. Την ώρα του θανάτου τους, οι προπάτορές μας, οι πατέρες μας, οι πόντοι που ήταν θύματα της αγριότητος των ιών της Άγαρ, και οι μικρασιάτες και όλοι, και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, κρατούσαν μέχρι τελευταία τους πνοή την πίστη τους, τη φιλοπατρία τους, τα πάντα που τους έκαναν να μην λιποψυχήσουν και να δεχθούν αυτόν τον άδικο θάνατο, τα θύματα του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού, και να τον κατερούν με υπομονή και με γενναιότητα. Ας έχουμε τις ευχές τους για να μας στηρίζουν στο δικό μας αγώνα, ούτως ώστε κι εμείς, τηρώντες τα εντάλματα του αιωνίου Πατρός μας, όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, η άνοδός μας να είναι ανεμπόδιστη κατά το δυνατόν, και να φτάσουμε όλοι μας στην αγκαλιά του ουρανίου Πατρός, εφόσον το θέλουμε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
3: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση Ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς Πύργο. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και Εισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και

0: θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 12. Ούν Ιησούς προέξημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ειν Λάζαρος ο τεθνικός, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Επίησανον αυτό δείπνον εκεί και η Μάρθα διεικόνη. Ο δε Λάζαρος εισήν των ανακειμένων συν αυτό. Ιούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τα θεσξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της ουσμής του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατίτου το μύρον ούκ επράθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο, ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσοκόμον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνωουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί, και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλήνε και τον Λάζαρον είδωσιν, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς έστηγε γραμμένον. Μη φοβούθη γάτερ Σιών, ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίσθησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριον ο όχλος ον με ταυτού ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγερεν αυτό εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος ότι ήκουσαν τούτο αυτό πεπί οικαίνε το σημείον. Ιούν Φαρισαίοι, είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτι ον προσήλθον Φιλίππο, το από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδίν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, Ελίληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονεί της, εμή ακολουθεί το, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμή διακονεί τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νίνη ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθον φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσου. Ο ούν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον, ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος. Ημείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και πώς συλλέγεις δι' υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Τι σε έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ιή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθώνε κρύβει απ' αυτόν. Το σάφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθείων είπε. Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου,
τίνει απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ ειδύναν το πιστεύειν, ότι πάλιν είπε Ισαΐας. Τετύφλο και αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και επιστραφώση και ιάσω με αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν, ή να μη αποσυνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ού πιστεύει εις εμέ, αλλοίς τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήγηθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ού κρίνω αυτόν. Ού γαρ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλοί να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ότι εγώ εξ εμ' αυτού ουκ ελάλησα, αλλο πέμψας με πατήρ αυτός μη εντολήν έδω και τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Άουν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέμει ο πατήρ, ούτω λαλώ». Κεφάλαιο 12. Έξι μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνου, και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης, και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνον αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν κραυγάζοντας, «Δόξα στο Θεό! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!» Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να το προεμπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους, «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε, «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου.
Αλήθεια σας λέω. Αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχας σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του, θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω. Να πω, πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω, πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τότε ο Ιησούς τους είπε, λίγο καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας, σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους. Έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν. Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα, να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτό δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο, διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Τριγυδάς.

Μια άλλη ξεχωριστή φιγούρα ήταν ο Τριγυδάς. Έκανε την εμφάνισή του όλες τις εποχές. Μόλις έφτανε, άρχιζε να φωνάζει «Τριγιές και προβές αγοράζω». Ξελαργιζόταν ο συμπαθής αυτός βιοπαλαιστής, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνει γνωστή την άφιξή του στο χωριό. Με το άκουσμα της φωνής του, οι νοικοκυρέοι έψαχναν στα κατώγια του σπιτιού τους να βρουν και να συγκεντρώσουν ό,τι είχαν από αυτά που έπαιρνε ο Τριγυδάς. Βέβαια, δεν αγόραζε μόνο τριγιές, αλλά και προβιές ζώων, καθώς και μαλλιά προβάτων και τρίχα εγών. Κάποτε, σε ένα χωριό, περίμενε τον Τριγυδά μια γυναίκα. «Έχω κουμπάρε μερικές τριγιές, αν εσ' αρέσουν». Εκείνος ξεφόρτωσε τα σκιά, έδεσε το γάιδερο σε μια τρυπητή πέτρα, δέστρα αλλιώς, και μπήκε στο κατώγι. Έψαξε τα πιθάρια, ανακάτεψε τις λαδοτριγιές, σούφρωσε τα χείλη του και της είπε «Να τσιπάρω θέλει, μόνο επειδή δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω σαπούνι». Αφού συμφώνησε στις ποσότητες της ανταλλαγής, σάκιασε τις τριγιές στο ασκί, τις σήκωσε στον ώμο και έφυγε. Επειδή τα ασκιά δεν φορτώνονταν εύκολα, τα συγκέντρωνε στο καφενείο και αφού γέμιζαν, τα φόρτωνε. Από άλλα σπίτια αγόραζε μαλλιά, τρίχα και προβιές που προορίζονταν για τα νταμπακαριά του Ρεθύμνου.

Ήταν τυχερός ο Τριγυδάς, αν στο πρώτο χωριό έβρισκε πελάτες να φορτώσει τα ζώα του και να φύγει ευχαριστημένος. Αν συνέβαινε το αντίθετο, ήταν αναγκασμένος να γυρίζει από χωριό σε χωριό, κάτω από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, το χιόνι. Είχε γυναίκα και παιδιά. Είχαν ανάγκες. Έπρεπε να ζήσουν. Πολλές φορές διανυχτέρευε σε χάνια ή καφενεία, αλλά και σε χαλάσματα και σε στάβλους. Συνήθιζε να βγαίνει στα χωριά μετά τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα ή Πανηγύρια, γιατί αυτές τις μέρες οι χωρικοί έσφαζαν τα αρνάκι ή το κατσικάκι τους. Μάζευε λοιπόν τα δέρματα, τα τέντωνε, τα τοποθετούσε σε καλάμια και τα άπλωνε στον ήλιο για να ξεραθούν και να μην σαπίσουν. Για να μην βρωμίσουν, τους έριχνε και λίγο αλάτι. Αν ζούσε ο αξέχαστος Μύρος Χρονάκης, που είχε ασχοληθεί με αυτά, θα μας έλεγε αληθινές ιστορίες που έζησε, τις οποίες κανείς δεν θυμάται. Έτσι λοιπόν μάζευαν τις λαδοτριγές για να γίνουν ωραία και υγιεινά σαπούνια, τα μαλλιά να γίνουν ζεστά μάλινα ρούχα και οι προβιές στέρεα και αναπαυτικά παπούτσια. Σήμερα δυστυχώς με τη νέα τεχνολογία τα σαπούνια, τα ρούχα και τα παπούτσια είναι τα περισσότερα πλαστικοποιημένα.

Τυχαία συνάντησα έξω από τον κήπο του Ρεθύμνου, μας λέγει ο συγγραφέας, τον Αντώνη Λαγουδάκη από τα Δαριβιανά Αγίου Βασιλείου. Είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, καλός και ομιλητικός. Συζητώντας μαζί του, διαπίστωσα πως είναι ο τελευταίος τσαμπάζης του νομού Ρεθύμνου. Ο τσαμπάζης ή ζωέμπορος ή ματραμπάζης είναι ένα επάγγελμα που ανήκει επίσης στο παρελθόν, όπως και τόσα άλλα. Η λέξη τσαμπάζης είναι τουρκική. Ο τσαμπάζης γυρνούσε στα χωριά και αγόραζε διάφορα ζώα, όπως άλογα, φοράδες, μουλάρια, γαϊδούρια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, καμιά φορά και χείρους.

Ο Τσαμπάζης ήταν έξυπνος, παρατηρητικός, γάτος τετραπέρατος, κομπιναδόρος, δημοφιλής, για να μπορεί να αγοράζει φτηνά και να πουλά ακριβά. Για να γίνει μια αγοροπολισία, για παράδειγμα ενός γαϊδάρου, περνούσε από 40 κύματα. Γινόταν ένα γενικό ψηλάφισμα του ζώου στα πόδια, στο λαιμό, στα καπούλια, στην κοιλιά και κυρίως στα δόντια, γιατί μόνο από εκεί διαπίστωναν την ηλικία του. Το έβαζα να περπατήσει, μήπως κούτσενε. Το φόρτωνα, το δοκίμαζαν στην ανηφόρα και την κατηφόρα. Αν ήταν γρήγορο, γιοργαλίδικο, αν σκόνταυτε, αν ξυπούνταν, δηλαδή αν τρόμαζε, αν ήταν υπάκουο, αν δάγκωνε, αν τσινούσε. Ακόμη, το δοκίμαζε στο χωράφι και το αλώνι. Από παρόμοιες δοκιμασίες περνούσαν και τα άλλα ζώα. Ύστερα, περνούσαν στο παζάρεμα της τιμής. Η τιμή ανέβαινε ή κατέβαινε ανάλογα με τα προσόντα του ζώου, αλλά και την επιθυμία ή την άγνοια του πελάτη. Αν έπεφτε στα χέρια του Τζαμπάζη κανένα γαϊδουράκι αδύνατο και κακομοιριασμένο, το έπαιρνε στο σπίτι του για αναπαλαίωση. Το τάιζε, το πότιζε, το περιποιόταν με σχολαστικότητα, του έφτιαχνε καινούριο σαμάρι, χαλινάρι και άλλα στολίδια. Σε λίγες μέρες ήταν αγνώριστο. Επόμενο ήταν να βρεθεί αγοραστής και ζωέμπορος να ξεφορτωθεί το δύσκολο εμπόρευμα. Κάπου-κάπου συνέβαινε να πουλήσει το ίδιο ζώο σε διπλάσια τιμή από αυτήν που το είχε αγοράσει, στον άνθρωπο που του το είχε πουλήσει κιόλας. Αγόραζε τα ζώα χωρίς να τα ζυγίσει, κουτουράδα, ανάλογα και με την ηλικία τους που την υπολόγιζαν από τις γένες. Ποτέ βέβαια δεν ομολογούσαν την ακριβή ηλικία του ζώου, πάντα ψέματα έλεγαν. Συνέβη σε κάποιο χωριό να αγοράσει κάποιος Τσαμπάζης μια αγελάδα από τον Μπάρμπα Δημητράκη, και αφού κατέληξαν σε συμφωνία και πήρε τα λεφτά ο Δημητράκης, του είπε ο Τσαμπάζης: «Εγώ, Δημητράκη, την πήρα την αγελιά. Πες μου την καθαρά αλήθεια, πόσο χρονών είναι;» Και ο Δημητράκης του απάντησε: «Να ρωτήσω τον αδελφό μου τον Γιωργάκη, που είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος, γιατί εγώ ήμουν μικρός όταν γεννήθηκε και δεν θυμούμαι».

Αν κάποιος στριμωχνόταν στο παζαρλίκι και ήθελε να ξεφύγει, έλεγε «Α, να ρωτήσω και τη γυναίκα». Το Βερεσέ βέβαια έδινε και έπαιρνε. Ο Λαγουδάκης μου είπε επίσης ότι τα χρόνια εκείνα ερχόνταν εδώ οι Ιταλοί ζωέμποροι και αγόραζαν σπαστά τα ανάπηρα μουλάρια. Τα πήγαιναν στην Ιταλία, τα έσφαζαν και τα έτρωγαν οι Ιταλοί. Μου είπε πολλές ιστορίες και ανέκδοτα για κατεργάριδες, τσαμπάζιδες, για κομπίνες, τερτύπια και ξεκαρδιστικές φάρσες. Κάποτε έφτασαν στο χωριό μου δύο τσαμπάζιδες. Τους πλησίασε ο Μπαρμπανικολής, ένας φοβερά αστείος τύπος, και τους είπε «Στο σπίτι έχω μια γελιά και μια ματζέτα, μεγάλο μοσχάρι». Εννοούσε βέβαια τη γυναίκα του και την κόρη του. «Πηγαίνετε στο σπίτι να τις δείτε και μπορεί να συμφωνήσουμε». Πήγαν στο σπίτι, βρήκα τη γυναίκα του, τη ρώτησαν σχετικά, αλλά αυτή το κατάλαβε και ετοιμόλογη όπως ήταν, τους απάντησε «Αμέτε στο καλό, γιατί μετανιώσαμε και να του πείτε πως θα δώσουμε καλύτερα το βούζι». Εννοούσε βέβαια τον χωρανταντζή, τον άντρα της, γιατί τέτοια ζώα δεν είχαν στο σπίτι τους. Δύσκολη και κουραστική η δουλειά του τσαμπάζι, αλλά γεμάτη περιπέτειες, απρόπτα και πονηριές, για να μπορούν να πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γνωστά ονόματα τσαμπάζιδων ήταν ο Γιαννάκης από τα Λευκόγια, ο Βασίλης Πλαΐτης από το Δοξαρό, ο Παντελής Ιερονυμάκης από την Παντάνασα, ο Στέλιος Αναγνωστάκης από το Χρωμοναστήρι, ο Κυριάκος από το Βενή, ο Μπογιατζομανόλης και Δασκαλομανόλης από την Αξό και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα και οι δρόμοι σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό οι τζαμπάζιδες ξυπνούσαν πρωί-πρωί, έπαιρναν τα ζώα που είχαν αγοράσει και δρόμο για τη ζωοπανήγυρη που γινόταν συνήθως στο τυμπάκι, τις μοίρες, το ασίμι και το αρκαλοχώρι. Για να φτάσουν στη ζωοπανήγυρη ήθελαν τουλάχιστον 2 μέρες. Κατά τη διαδρομή περνούσαν από διάφορα χωριά και έκαναν αγοροπολισίες ή ανταλλαγές. Παντού είχαν γνωστούς ή συντέκνους και δέχονταν τη φιλοξενία τους, με αντάλλαγμα την πώληση κάποιου ζώου σε καλή τιμή. Σε κάθε χωριό είχαν και τους συνεργάτες, μεσίτες, που τους έβρισκαν πελάτες, με το αζημίωτο βέβαια. Η ζωοπανήγυρη, τόπο συνάντησης όχι μόνο ζώων αλλά και ανθρώπων, ήταν χώρος ανθρώπινης επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνωριμίας και διαπραγμάτευσης, καμιά φορά όμως και χώρος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η ζωοπανήγυρη δεν υπάρχει πια. Ούτε ο τζαμπάζης γυρίζει στα χωριά. Τα γαϊδουράκια και οι αγελάδες δεν χρειάζονται στη γεωργία. Ο τεχνολογικός πολιτισμός καθιέρωσε απότομα ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα οικονομία. Τα νέα επαγγέλματα έβαλαν στο περιθώριο τα παλιά, ως μουσιακό είδος. Εμείς έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο απλώς να τα καταγράφουμε.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο σημείο εκείνο, στο οποίο ο Κύριός μας αναφέρεται στους Ιουδαίους και ταυτόχρονα αφήνει την παρακαταθήκη του στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για το θέμα της παρουσίας του ιδίου ως άρτου της ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει την αιωνιότητα. Συνεχίζουμε με τον στίχο 55 και εξής. «Ιγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα ενεμημένη, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε διεμέ. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο πατέρας, η πηγή της ζωής με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, λέει ότι η σάρκα του είναι η αληθινή τροφή και το αίμα του το αληθινό ποτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε αυτήν την έννοια της λέξης αληθώς του επιρήματος. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η

Δεν είναι συμβολικό το ψωμί και το κρασί. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το τονίζει ξεκάθαρο ο Κύριός μας. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Κύριου γιατί. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μετοχή εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, αλλά απλώς μία συμβολική πράξη. Απλώς θα δηλώναμε ότι θυμόμαστε κάτι και δεν θα κοινωνούσαμε τον Θεό, αλλά κάτι το υλικό, το οποίο δεν θα μεταμόρφωνε και δεν θα αγίαζε τη ζωή μας, γιατί δεν θα είχαμε κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η Θεία Κοινωνία. Μας μεταφέρει στην ουράνια πραγματικότητα. Μας μεταφέρει στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με τον Θεό Υιό, με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, όπως λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, με έστειλε ο Πατέρας η πηγή της ζωής και εγώ ζω, υπάρχω εξαιτίας του, ή θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αλλιώς, δια τον Πατέρα, χάριν της αγάπης του. Και έτσι όποιος τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου, η χάριν της αγάπης μου, και θα γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό με αυτήν του την κίνηση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να επιμείνουμε λίγο και να δούμε κάτι που είναι σημαντικό. Στη Θεία Λειτουργία, όπως και γενικότερα στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουμε θεοφάνεια. Έχουμε παρουσία του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν Αγίω Πνεύματι γίνεται η μεταβολή του ψωμιού του και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όλος ο κόσμος αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, Διείου εν Αγίω Πνεύματι. Δίδουμε αγάπη στον Θεό, στον Θεό Πατέρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υιού, ότι όποιος γνωρίσει εμένα θα γνωρίσει τον Πατέρα, και όποιος αγαπήσει εμένα θα αγαπήσει τον Πατέρα. Και παράλληλα όλα αυτά γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, χάρη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι η αποκορύφωση του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού, ότι ο Χριστός ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει τον Πατέρα. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν άνευ της συμμετοχής και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι αληθινή αυτή η κατάσταση. Είναι η ουράνια πραγματικότητα η οποία μεταφέρεται στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, μεταφερόμεθα στην Βασιλεία του Θεού, ζούμε την Βασιλεία του Θεού όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Γιατί δεν κοινωνούμε τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να δούμε λιγάκι την έννοια του συμβόλου περισσότερο. Το σύμβολο, αγαπητοί ακροατές, είναι μια λέξη, μια φράση, μια κίνηση, μια ιδέα, μια πρόταση, η οποία απεικονίζει μια πραγματικότητα. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε την πραγματικότητα ανάμεσά μας, χρησιμοποιούμε το σύμβολό της. Η σημαία, για παράδειγμα, είναι το σύμβολο ενός έθνους. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το έθνος παρόν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη σημαία, το σύμβολο του έθνους, το σύμβολο του κράτους, το σύμβολο της πατρίδας. Και γι' αυτό τα σύμβολα έχουν μια ιερότητα, μια σπουδαιότητα. Στον πόλεμο δεν αφήνουν ποτέ τη σημαία να πέσει στα χέρια του εχθρού, γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κράτος, το έθνος, η πατρίδα στα χέρια του εχθρού, και καταλύεται αυτή η έννοια της ιερότητας που το σύμβολο περικλεί. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε συμβολικά στοιχεία. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της μελούσης ζωής ή της Βασιλείας του Θεού.

είναι σαν να είμαστε στην Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε παρούσα. Όχι, αγαπητοί ακροατές. Η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που έρχεται στον κόσμο και η άνοδος η δική μας της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού, όχι συμβολικά αλλά πραγματικά. Θα ήμασταν αιρετικοί αν θεωρούσαμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού την ώρα που μεταβάλλεται στο τάσα εκ των σών ή την ώρα που το κοινωνούμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα λαμβάνετε συμβολικά το ψωμί και το κρασί για να με θυμόσαστε ή για να προγεύεστε έτσι συμβολικά το τι θα γίνει. Είπε θα τρώτε την σάρκα μου και θα πίνετε το αίμα μου και θα είσαστε ενωμένοι μαζί μου και εγώ με σας. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει λοιπόν εξαιτίας μου. Και αυτό είναι το τελικό νόημα του άρτου που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό. Και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας οι Ιουδαίοι και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Δεν θα γευτεί τον πνευματικό θάνατο, αλλά θα έχει την κοινωνία με τον Θεό μέσα στην καρδιά και την ύπαρξή του και επομένως θα ζει αιωνίως. Ακόμα και αν πεθάνει βιολογικά, δεν θα πάψει να ζει κοντά στο Θεό, γιατί θα έχει γευθεί τι είναι η βασιλεία του από αυτήν εδώ την ζωή. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει με την φράση «Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι δοξασμένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το λέμε ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Αλλά και παράλληλα, όταν είναι να γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Δεν λέμε τούτο μου εστί το σύμβολο του σώματός μου. Υπείεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου. Δεν λέμε τούτο εστί το σύμβολο του αίματός μου, το κρασί. Και γι' αυτό το λόγο η συνήθεια που πολλοί χριστιανοί έχουν να λένε, ιδίως τα μικρά παιδιά, ότι θα πάρεις το ψωμάκι και το κρασάκι που θα σου δώσει ο ιερέας, δεν είναι σωστή. Είναι θεολογικώς απαράδεκτη, αλλά και εκκλησιαστικά δεν βοηθάει καθόλου το παιδί να κατανοήσει τι γίνεται. Το Χριστό θα λάβεις. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Ούτε το χρυσό δοντάκι, ούτε το χρυσό ψωμάκι, ούτε το κρασάκι, ούτε τίποτε άλλο. Το Χριστό θα λάβεις που είναι γλυκής και Χριστός και ευλογητός και δεδοξασμένος. Και λαμβάνοντας το Χριστό παίρνεις άφεση αμαρτιών, αλλά και ταυτόχρονα τι, είσαι μέλος της βασιλείας του. Και κάτι που αξίζει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, μέλος της βασιλείας του δεν είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά μαζί με τους αδελφούς του. Γι' αυτό το ποτήριο είναι κοινό. Γι' αυτό η λαβίδα με την οποία μεταλαμβάνουμε είναι κοινή. Δεν υπάρχει ατομικότητα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει ο εαυτός μας που κοινωνάει μονάχα για να αγιαστούμε προσωπικά. Την ώρα που συμμετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αγιαζόμαστε ως σώμα Χριστού, ως εκκλησία, ως κοινότητα, ως κοινωνία, όλοι μαζί. Πάβουμε να είμαστε εγώ, εσύ, αυτός, αλλά γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού. Όλοι μαζί συγκροτούμε την Εκκλησία την ώρα που μεταλαμβάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι σπουδαίο να μεταλαμβάνουμε συχνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πραγματικά στην Θεία Κοινωνία και όχι συμβολικά. Το ψωμί και το κρασί κατά την ώρα του καθαγιασμού, εν Αγίω Πνεύματι, μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Όπως μυστήριο είναι γενικά μέσα στην Εκκλησία η Θεία Οικονομία, η δημιουργία του κόσμου, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μυστήριο είναι η Σταύρωση και ο Θάνατος του Θεού. Μυστήριο είναι η Ανάσταση και κάθε τι που έχει να κάνει με τα μεγαλεία του Θεού και την έννοια της πίστεως. Η ίδια η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο. Όχι με την έννοια του ανερμήνευτου τόσο πολύ, όσο κυρίως με την έννοια του μεγαλείου του Θεού, που δεν μπορεί η πεπερασμένη ανθρώπινη λογική να προσεγγίσει σε όλες τις διαστάσεις. Και είναι η λογική μας, αγαπητοί ακροατές, πεπερασμένη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου. Δεν φτάνουν οι δικές μας ικανότητες να ερμηνεύσουν τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία Του. Είναι μυστήριο λοιπόν αυτή η μεταβολή. Είναι μυστήριο ότι ενώ συνετελέστη άπαξ το βράδυ του μυστικού δείπνου, το ίδιο σώμα και αίμα του μυστικού δείπνου το γευόμαστε κάθε φορά που σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιονδήποτε ορθόδοξο ιερέα τελείται η Θεία Λειτουργία. Ανά τους αιώνες γευόμαστε αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Γευόμαστε αυτήν την κοινωνία που μας οδηγεί στην ενότητα με τον Θεό. Είναι ενωμένος μαζί μου αυτός που με κοινωνεί και εγώ με αυτόν. Και όλοι μαζί με την Εκκλησία. Και είναι μια πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας προς τον καθέναν από μας να συμμετέχει συχνά στην Θεία Κοινωνία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε για λίγο. Έχουμε την αίσθηση πως επειδή υπάρχει μια ιερότητα στην έννοια της Θείας Κοινωνίας, ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα ακρίτως και αδιακρίτως. Και καλό θα ήταν να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, αλλά όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι πολλές οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Δεν αποζητά πάντοτε η ψυχή μας την Θεία Κοινωνία. Και βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, επουδενή δεν μπορεί να είναι η Θεία Κοινωνία μια συνήθεια ή ένα βραβείο για τον άνθρωπο. Η Θεία Κοινωνία χρειάζεται να προσεγγίζεται με πολύ μεγάλη σύνεση, δέος και προσοχή. Όμως δεν είναι κάτι η Θεία Κοινωνία που δίδεται άπαξ του ενιαυτού μία φορά το χρόνο ή δύο φορές για το καλό, αλλά είναι ο Θεός που θέλει διαρκώς να τον κοινωνούμε. Είναι ένα τραπέζι η Θεία Ευχαριστία, πάνω στο οποίο τρώμε και πίνουμε τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Και αυτό το τραπέζι στρώνεται κάθε φορά που στην Εκκλησία μας τελείται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, επειδή κάθε μέρα τρώμε και πίνουμε για να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, η Εκκλησία πολύ συχνά τελεί την Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζει ότι έχουμε και πνευματικές ανάγκες και οι πνευματικές ανάγκες συνίστανται στην επιθυμία της κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαπητοί ακροατές, τελούνται κάθε εβδομάδα οι δύο προηγιασμένες θείες λειτουργίες ή και τρεις ανάλογα με τους Αγίους που εορτάζονται, για να μπορούν οι χριστιανοί να κοινωνούν συχνά. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λίγο. Αν η Εκκλησία δεν ήθελε τη συχνή Θεία Κοινωνία των πιστών της, δεν θα τελούσε αυτή την περίοδο ιδίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την προηγιασμένη θεία λειτουργία, αλλά θα τους άφηνε μία φορά τη βδομάδα να κοινωνούν ή έστω δύο, το Σάββατο και την Κυριακή, μια και επειδή η περίοδος είναι λίγο πιο πένθυμη και πιο κατανυκτική, δεν τελείται η ολοκληρωμένη θεία λειτουργία που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αναστάσιμο χαρακτήρα, η λειτουργία του Σαββάτου και της Κυριακής. Αλλά ο εσπερινός με την προηγιασμένη λειτουργία για να κοινωνούν οι πιστοί. Η Εκκλησία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θέλει από μας να κοινωνούμε συχνά. Επαφίεται σε μας να τηρούμε τις προϋποθέσεις του φόβου του Θεού, της πίστης και της αγάπης. Αλλά και εν μετανοία να προσερχόμαστε σε αυτό το μυστήριο, χωρίς να φοβόμαστε, αλλά με αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό που μας καλεί στο τραπέζι, όπως οι γονείς καλούν τα παιδιά να φάνε καθημερινά στο τραπέζι του σπιτιού, του φυσικού. Σε αυτό λοιπόν το πνευματικό τραπέζι είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Και καλό θα ήταν να μην προφασιζόμαστε λόγους άλλους, δίθεν αξιοσύνης ή αναξιότητος, εργασίες άλλες που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε έτοιμοι, ή αμαρτιών. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου στο μεγάλο δείπνο ήταν προς όλους ανεξαιρέτως, και όταν αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, επήρε ο Κύριος τους τυφλούς, τους κουτσούς, τους ζητιάνους, τους ρακένδιτους, τους πλέον δηλαδή αμαρτωλούς, και τους εκάθισε με το ζόρι στο δείπνο για να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού κυρίως από τους αμαρτωλούς, γιατί σε αυτούς είναι το μήνυμα της Θείας Ευχαριστίας προς όλους εμάς, δηλαδή ότι ελάτε να καθαριστούμε πνευματικά. Η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να ενωθούμε με τον Θεό και να ζήσουμε για πάντα μαζί Του, αρκεί να έχουμε επίγνωση, ή αλλιώς όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, να διακρίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μην είμαστε σε κατάσταση που απλώς κοινωνούμε είτε για το καλό, είτε επειδή νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι και ικανοί. Έχουμε τακτοποιήσει την συνείδησή μας και τις αμαρτίες μας. Δεν τακτοποιούμαστε, αγαπητοί ακροατές. Πάντοτε οφείλουμε στο Θεό. Αλλά ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας καλεί συχνά να Τον γευθούμε και να είμαστε κοντά Του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας προς τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ. Ταύτα είπεν εν συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Αμέσως μετά ο Κύριος συγκέντρωσε τους μαθητές Του, οι οποίοι θα δούμε στην επόμενη εκπομπή πώς αντέδρασαν σε αυτήν την διδασκαλία του Κυρίου. Εμείς ας κρατήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, και ας προσπαθήσουμε με την συχνή συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία να Τον γευόμαστε, να αγιαζόμαστε, να κοινωνούμε και να προγευόμαστε της Βασιλείας των Ουρανών, βιώνοντάς την από αυτήν εδώ τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε πέρα αυτή στον εαυτό του σε σταυρικό θάνατο. Έτσι και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα. Γι' αυτό και ο καθένας από εσάς ας αγαπά τη γυναίκα του έτσι ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του. Η δε γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα. Από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Έτσι ξεκινά το κείμενο του Αλέξανδρου Κατσιάρα με τίτλο «Η οικογένεια στην Εκκλησία».

Ξεκινά ο συγγραφέας μας λέγοντας: «Ευχαριστώ τις εκδόσεις Ακρίτας για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στο συλλογικό τόμο με θέμα «Οικογένεια σε κρίση». Για να συνεννοηθούμε, χρειάζεται να καταθέσω τις παρακάτω βασικές θεολογικές θέσεις. Πρώτον, για την Ορθόδοξη Θεολογία, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος, όπως και κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός, θεωρείται κτίσμα, σε αντιδιαστολή με τον Θεό που είναι άκτιστος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κτίσμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε κάτι, πέρα από τον κτιστό εαυτό του, στον άκτιστο Θεό. Ο θάνατος είναι η έλλειψη αυτής της αναφορικής σχέσης. Τότε υπάρχει, αλλά δεν ζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε και πίνουν, αλλά για την Εκκλησία είναι νεκροί. Αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο όχι ως κάτι καθεαυτό, αλλά ως μια εικονική ύπαρξη. Δηλαδή ο άνθρωπος έλκει την πραγματικότητά του από αυτό που εικονίζει, από αυτό που θα γίνει, και αυτό είναι να μοιάσει στο Θεό. Ποιήσω μεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν, από τη γέννηση. Η πραγματική ύπαρξη του ανθρώπου δεν πηγάζει από την ανθρώπινη φύση, αλλά από μια άλλη παρουσία πέρα από τον εαυτό του, και αυτή η παρουσία του άλλου αναδεικνύει την ετερότητά του. Από τα γραφόμενα από τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη στο Δίκαιο του Προσώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει όχι ως άτομο, αλλά ως σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο. Είναι αδιανόητος ως άτομο και αντλεί ταυτότητα από τη σχέση και την κοινωνία του με άλλα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει και ότι όλες τις λειτουργίες του έχουν νόημα σχετικό, δηλαδή εκ της σχέσεως και όχι από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η αντίληψη ότι τα όντα ετεροπροσδιορίζονται έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητά του, όπως θα δούμε παρακάτω. Δεύτερον, στην ΕΔΕΜ ο Θεός επισημαίνει στους πρωτόπλαστους αυτή την πραγματικότητα μέσω της προτροπής να μην δοκιμάσουν από τον καρπό του απογορευμένου δέντρου. Με το να δοκιμάσουν, οι πρωτόπλαστοι εγγενίασαν ένα νέο τρόπο υπάρξεως, καλύτερα μη ζωής, τον ατομικό τρόπο, που έγκυται στην αντίληψη ότι τα όντα και τα πράγματα μπορούν να οριστούν μεμονωμένα, καθ' αυτά. Εδώ τα όντα αυτοπροσδιορίζονται. Η αξία, το νόημά τους, πηγάζει από την ουσία τους, από την ίδια τη φύση τους. Τρίτον, για την Εκκλησία, αυτή η απόφαση εξορισμού σηματοδοτεί κρίση στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Αυτό έκτοτε κουβαλάει το ανθρώπινο γένος. Όλες οι άλλες κρίσεις είναι συνέπειες, συμπτώματα αυτής της βασικής κρίσης. Έκτοτε ο πρωτόπλαστος εισήλθε σε μια κατάσταση συγχύσεως. Το δευτερεύον ανάγεται σε ουσιώδες, το μέρος σε όλο, το έλασον σε μείζον. Η αναφορά προς τον Θεό υποκαθίσταται με τη διαρκή αναφορά προς τον εαυτό. Βρίσκεται σε κατάσταση φυλαυτίας. Αυτή είναι ο βασικός κορμός της λερναίας ύδρας, που όσο κεφάλια και κόβεις δεν παθαίνει τίποτα αν δεν προσβάλλεις τον κορμό. Η φυλαυτία έχει ως αποτέλεσμα την επίμονη και διαρκή απευθείας ενασχόληση του ανθρώπου με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή με τις βιολογικές, φυσιολογικές, κοινωνιολογικές ανάγκες, από τις οποίες και αντλεί ταυτότητα. Έχει ως συνέπεια την απολυτοποίηση της ιστορίας και των φυσικών αναγκών που αποκτούν αυτές καθ' αυτές προτεραιότητα.

τέταρτον. Η Εκκλησία, με βάση τα παραπάνω, είναι μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων που ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ετεροπροσδιορίζονται. Αν όμως η Εκκλησία θελήσει να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, δεν έχει άλλο μήνυμα πιο σημαντικό να μεταφέρει στον κόσμο από εκείνο που η ίδια είναι στην ταυτότητά της. Ότι δηλαδή αυθεντική και γνήσια ύπαρξη είναι μόνο ο τρόπος υπάρξεως του ίδιου του Θεού. Δηλαδή η ενότητα που δεν καταργεί την πολλαπλότητα και την διαφορά, αλλά και η ετερότητα που δεν είναι ατομικότητα, αλλά παραπέμπει σε κάποια σχέση, σε κάτι πέρα από τον εαυτό της. Αυτό είναι το, ας πούμε, κοινωνικό μοντέλο που προτείνει η Εκκλησία. Είναι μια πρόταση που πηγάζει από την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και που βασίζεται όχι τόσο σε αυτά που λέγει ή πράττει, αλλά σε αυτό που είναι η Εκκλησία στην ταυτότητά της. Δηλαδή, ο Χριστός. Δηλαδή η Εκκλησία είναι μια εικονική ύπαρξη εντός εισαγωγικών που αντλεί την πραγματικότητά της από αυτό που εικονίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απομονωμένη από τον κόσμο, αλλά δεν εικονίζει τον κόσμο στη διάσπασή του, στην ιστορία, αλλά στην ολοκλήρωσή του, στα έσχατα. Τα έσχατα τα μεταφέρει στην ιστορία μέσω της Θείας Λειτουργίας. Αυτή είναι η πρωταρχική και, γιατί όχι, μοναδική αποστολή της. Εκτός και αν όταν ο Κύριος λέγει «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα άλλα πάντα προστεθήσονται», εννοεί κάτι άλλο. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο, το κτιστό, όχι με τον απομονώνει, να τον εξετάζει και να τον ερευνά όπως κάνει η επιστήμη, αλλά με το να προσκομίζει το κτιστό στον Χριστό, δηλαδή σε μία σχέση. Και η σχέση είναι αυτή που θα μεταμορφώσει, που θα δημιουργήσει ένα άλλο ήθος και συμπεριφορά. Η παρουσία της Εκκλησίας είναι εξ ορισμού δραστική, αλλά μιας άλλης ποιότητας δράση, με συγκλονιστικές συνέπειες στην καθημερινότητα. Ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι οι αλλαγές έρχονται ως αποτέλεσμα του ερχομού της Βασιλείας Του. Επομένως, η Εκκλησία δεν νοείται να προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο απευθείας, να απασχολείται με τις φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες απευθείας, ειδικά θεσμοθετημένα και οργανωμένα, όπως κάνει το κράτος και οι επιστήμες. Δεν το χρειάζεται αυτό. Ισοδεύοντας τα έσχατα στην ιστορία, αυτόματα και αυθόρμητα δημιουργεί άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά. Η είσοδος των εσχάτων επηρεάζει στο μέτρο του εφικτού και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου, τις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κλπ. Και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας. Σχετιζόμενες σχετικοποιούνται, δηλαδή εκκλησιοποιούνται. Εκκλησιοποιούμενες πάβουν να απολυτοποιούνται. Γίνονται δηλαδή τόποι όπου εκδηλώνεται η διαρκής αναφορά του ανθρώπου προς τον Θεό. Γίνονται τράπεζες ευχαριστίας. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο εκκλησιοποιεί τον κόσμο με το να εντάσσει τον άνθρωπο με το βάπτισμα στη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μεταμορφώνει την καθημερινότητα του πιστού, αφού το περιεχόμενο πλέον της σχέσης του με τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και την ιστορία οριοθετείται από την αγάπη και την ελευθερία, όπως ο Χριστός τις εφάρμοσε, δηλαδή αγάπη που ξεκινά από τους εχθρούς. Έτσι, ο μάξιμος ομολογητής εύκολα οδηγείται στη διαπίστωση. Εάν όλους δεν τους αγαπάς εξίσου, δεν αγαπάς. Η Εκκλησία, με βάση αυτήν την αντίληψη, διαρκώς μιλά και περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού που της δίνει ζωή, αιώνια ζωή. Ποτέ δεν αναφέρεται στον εαυτό της. Ό,τι και να κάνει, ποτέ δεν το θεωρεί άξιο λόγου. «Τι έχεις και δεν το έλαβες» από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Οι πιστοί θεωρούν εαυτούς, όσο σπουδαία και αν πετυχαίνουν, αχρίους δούλους. Την ημέρα της κρίσεως η εκκλησιαστική κοινότητα δεν γνωρίζει να έχει κάνει κάτι για χάρη του Χριστού, αφού δεν γνωρίζει αριστερά τι πει η δεξιά.
Για τούτο η ρίση, η Εκκλησία θεραπεύει όχι με όσα λέει, αλλά με ό,τι είναι, δηλαδή ο Χριστός, συνοψίζει ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Με βάση τις παραπάνω θέσεις, θεωρώ ότι οριοθέτησα αυτή την έννοια της κρίσης στην οικογένεια και μπορώ τώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος, αν και επιγραμματικά, λόγω ελλείψεως χώρου. Πρώτον, κάποιοι πατέρες θεωρούν ότι ο γάμος είναι στοιχείο των δερμάτινων χιτώνων. Αν δεν συνέβαινε το προπατορικό, ίσως υπήρχε άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Από τη μία, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Από την άλλη, αποτέλεσμα της φιλευσπλαχνίας του Θεού, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες της πτώσης. Ως μια βιολογική πραγματικότητα, ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της ανθρώπινης φύσης που αναπαράγει όχι μόνο τη ζωή, αλλά και τον θάνατο, τη φθορά και τη θνητότητα. Αυτό θα κάνει τον Ιερό Χρυσόστομο να πει «όπου γάμος θάνατος». Ο γάμος και η οικογένεια, ως μια βιολογική δυνατότητα που δορίζει ο Θεός, είναι καλή λίαν. Το κακό βρίσκεται στο πώς λειτουργούμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσεως, δηλαδή είναι θέμα ελευθερίας του ανθρώπου.

Δεύτερον, η οικογένεια σε κρίση δεν είναι μια νεοφανής ανακάλυψη. Η παρακοή των πρωτοπλάστων επιφέρει αμέσως και οικογενειακή κρίση που εκδηλώνεται στις σχέσεις του αδαμικού ζεύγους και αργότερα θα συμπληρωθεί με την αδερφοκτονία Άβελ από Κάιν. Τρίτον, όπως αναφέραμε, η Εκκλησία δεν απασχολείται με τα συμπτώματα της πτώσεως άμεσα, δεν τα αντικειμενικοποιεί, αλλά με την αιτία που τα προκαλεί, δηλαδή τη φιλαυτία. Η γνήσια πατερική παράδοση λέει ότι η αντιμετώπιση των παθών και των κρίσεων είναι ανέφικτη απευθείας, αλλά μόνο μέσω της εξαλείψεως της φιλαυτίας. Διαφορετικά, ένα πάθος θα περιορίζεται και κάποιο άλλο θα εμφανίζεται. Δεν επιτυγχάνεται θεραπεία της οικογένειας σε κρίση με απευθείας απασχόληση μαζί της, αφού αυτό το φαινόμενο είναι ένα σύμπτωμα. Οι ρίζες του είναι αλλού, στην αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει στον παραλυτικό «Μικέτι αμάρτανε». Το Χριστό τον απασχολεί κάτι που έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους και όχι τι γίνεται με συγκεκριμένα άτομα, με την προϋπόθεση ότι το αίτιο της ασθένειας, παραδείγματος χάρη του παραλυτικού, δεν βρίσκεται στη φύση του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά στη φύση όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένει στο πώς μπορεί οντολογικά να αλλάξει ο κάθε άνθρωπος. Τέταρτον, μέχρι τα έσχατα, όλα τα ανθρώπινα, επομένως και η οικογένεια, θα βρίσκονται σε αναταραχή. Περισσότεροι ή λιγότεροι. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά. Για τούτο το μόνο μας εφόδιο είναι η διαρκής μετάνοια. Πίσω από κάθε κρίση σε μια οικογένεια, πέρα από την κληρονομημένη φθορά, κρύβεται και η ατομική τάση απολυτοποίησής της. Πέμπτον, δεν είναι τόσο η οικογένεια σε κρίση, όσο η θεοποίηση του εαυτού μας. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την ιδανική οικογένεια, τον ιδανικό κόσμο, τον ιδανικό άνθρωπο. Και τώρα βλέπουμε ότι και η δική μας Βαβέλ είναι ένα σωρός από ερείπια. Από τη μία βελτιώνουμε, από την άλλη γκρεμίζουμε. Δημιουργούμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Τι ρομαντισμός. Και όσο θα επιμένουμε να ασχολούμαστε απευθείας ως Εκκλησία με τα συμπτώματα και τις συνέπειες της πτώσεως, θα είναι η απόδειξη ότι μόνο κατ' όνομα είμαστε Εκκλησία. Έκτον, όλη αυτή η υπεραπασχόληση με τα λεγόμενα κοινωνικά προβλήματα ή ψυχολογικά κλπ. Του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της υπερτίμησης της ιστορίας, όπως αναπτύχθηκε στον παπικό και τον προτεσταντικό κόσμο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η έμφαση στην ποιμαντική. Ακόμα και σήμερα, πολλοί ιερείς, κυριευμένοι από αυτό το άγχος, λένε «Πρέπει κάτι πρακτικό να πω στον άνθρωπο που έρχεται να με βρει, για να τον ξεκουράσω από τα οικογενειακά, για παράδειγμα, χαπάρι». Σε αυτή τη βάση, οι ενορίες καλούνται να λειτουργήσουν τις λεγόμενες σχολές γονέων, να ιδρύσουν παιδικούς σταθμούς, να κάνουν babysitting, να οργανώνουν όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις για γονείς και παιδιά, να προσέχουν τις κοπέλες ενορίας να μην παραστρατήσουν κλπ. Η προτροπή «Πρώτον τη Βασιλεία του Θεού να ζητάτε» για τους πολλούς δεν έχει τίποτα το πρακτικό. Ξεχνούν ότι η πίστη είναι μια προσδοκία, μια υπόσχεση για κάτι που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλυπωμένων από την προς Εβραίους επιστολή. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει στοιχείο της ταυτότητάς της μια τέτοιου είδους ποιμαντική, γιατί τότε θα πάψει να είναι Εκκλησία.

Πάδαμον. Παιδαγωγικές συμβουλές αποστόλων ή πατέρων πρέπει να κατανοηθούν στον συγκεκριμένο χώρο χρόνο. Ενέχουν ένα εξατομικευμένο ποιμαντικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναιρέσουν την προηγούμενη διαπίστωση, δεν μπορούν να απολυτοποιηθούν, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε τραγέλαφο. Ο Παύλος λέει ότι το διαζύγιο επιτρέπεται μόνο για μοιχεία ή εμένει να καλύπτει η γυναίκα την κεφαλή ή δείχνει μία προτίμηση στον άγαμο βίο. Ποιος θα τηρεί? Και από την άλλη, στην προσεφεσίους, στη σχέση άνδρα-γυναίκας, βλέπει τη σχέση Χριστού-Εκκλησίας. Πρόκειται για πραγματικές αντιφάσεις? Ένα είναι σίγουρο, ότι με αυτές καταδεικνύεται η σχετικότητα και του γάμου και της αγαμίας. Πρόκειται για ευλογημένες αντιφάσεις, γιατί μας φανερώνουν ότι το ζήτημα δεν παίζεται ανάμεσα σε φυσικές δυνατότητες, που η απολυτοποίησή τους οδηγεί στον δαιμονισμό, αλλά στο πώς ολόκληρος ο άνθρωπος θα ενταχθεί σε μια σχέση όπου δεν υπάρχουν διλήμματα του τύπου γάμος ή αγαμία. Και τα δύο μπορούν να γίνουν τόποι ευχαριστίας ή φιλευτίας. Η αιμονή να μιλάμε για τον άνθρωπο με όρους κοσμικούς οδηγεί άλλοτε στην υπερτίμηση του γάμου και άλλοτε στην δαιμονοποίησή του. Και ο χορός της φιλαυτίας και της περιπτωσιολογίας θα κρατά καλά, στριφογυρίζοντας μέσα στον κτιστό εαυτό και βλέποντας ως σωτηρία την πρόκριση της μίας ή της άλλης περιπτώσεως. Οι συμβουλές των πατέρων περί οικογένειας είναι ανώφελες αν δεν αντιμετωπιστεί η φιλαυτία που αντιμετωπίζεται μόνο με το αντίθετό της, τη σχέση.

8. Η άρνηση της θεολογίας να σκεφτεί μόνο με όρους ιστορικούς δεν σημαίνει υποτίμηση της ιστορίας και προκειμένου του γάμου και της οικογένειας, αλλά αντιθέτως απελευθέρωσή τους από τα δεσμά των φυσικών αναγκαιοτήτων, από την αναγκαιότητα του θανάτου. Για τον λόγο αυτό, η θεολογία δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Η επιστήμη βελτιώνει την κατάσταση, αλλά εξ ορισμού δεν μπορεί να τη ζωοποιήσει. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα «Τι κάνει τον άνθρωπο να είναι?». Γι' αυτό και δεν απασχολείται απευθείας και εξειδικευμένα με τα ζητήματα της ανθρώπινης φύσεως. 9. Η Εκκλησία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη άποψη για την οικογένεια, η πολιτική, η στρατηγική, πέρα από τη θέση ότι η κρίση στην οικογένεια, στην όποια της εκδοχή, είναι συνέπεια της φιλαυτίας. Απεναντίας, έχει την πλέον αντιοικογενειακή στάση. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιο σκληρός λόγος του Χριστού για άλλο θέμα, με εξαίρεση τη φαρισαϊκή υποκρισία. Απαιτεί από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Λέει ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι οικιακοί του. Ότι δεν ήλθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, φωτιά να ανάψω, και πόσο χαίρομαι που έχει αναφτεί. Ότι οφειλών πατέρα, ουκ έστι μου άξιος. Αποτρέπει τους μαθητές να πάνε να θάψουν τους οικείους τους. Ο ίδιος δεν παντρεύεται κλπ. Με αυτόν τον κάθετο λόγο δεν τα απορρίπτει αυτά καθ' αυτά, όσο ενδιαφέρεται να πει ότι αυτά δεν δίνουν ταυτότητα στον άνθρωπο. Αυτά δεν φέρουν ζωή. Να γιατί δεν μπορεί να την κάνει αποφασιστικό περιεχόμενο του λόγου της. Όπως πρόσφατα έγινε με την ανάγνωση εντός της Θείας Λειτουργίας εγκυκλίου της Συνόδου περί της αξίας του μητρικού γάλακτος και θυλασμού. Τι τραγικό και κωμικό. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά που μόλις ευχαριστήσαμε για τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας και στο κοινωνικό διαβαζόταν η εγκύκλιος αυτή για να αποδειχθεί η αφασία μας. Οποία σχιζοφρένεια. Το ζήτημα για την Εκκλησία περί οικογένειας δεν παίζεται ανάμεσα στην τάδε ή τη δίνα επιστημονική λύση για την κάθε περίπτωση. Δεν παίζεται ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες λύσεις του κτιστού, αλλά σε κάτι εκτός του κτιστού. Η Εκκλησία καταφάσκει τον γάμο όπως και την αγαμία, χωρίς να τα κάνει στοιχείο του είναι της, περιοχές ιδιαίτερης δραστηριοποίησης. Κλείνοντας το άρθρο αυτό με αφορμή το θέμα «Οικογένεια σε κρίση», πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάτι το νέο που μπορεί να πει η Ορθοδοξία για αυτό το θέμα. Πέρα από το ότι δεν υπάρχει κρίση οικογένειας αυτονομημένη από τον όλο άνθρωπο, άσχετη δηλαδή από τη σχέση του με το Θεό. Η κρίση της οικογένειας είναι σύμπτωμα της άρνησης από το κτιστό του ακτίστου. Όταν ο άνθρωπος σχετιστεί με το άκτιστο, γίνει πρόσωπο, τότε αυθόρμητα θα μεταφέρει και σε όλες τις οριζόντιες σχέσεις του, τους συνανθρώπους του, το περιβάλλον, αυτή την εμπειρία της αγάπης. Τότε θα φλέγεται από αγάπη, όχι μόνο για τη βιολογική του οικογένεια, αλλά όπως ο Ισαάκ ο Σύρος περιγράφει, για όλη την κτήση, ακόμα και για τους δαίμονες. Άμα γίνει πρόσωπο, τότε θα αποφασίσει ο καθένας με βάση το ίδιο χάρισμα, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τι θα κάνει με τις δευτερεύουσες ανάγκες και σχέσεις του, που η Εκκλησία δεν τις υποτιμά, αλλά και δεν τις απολυτοποιεί, αφού ούκ επάρτο ζήσεται άνθρωπος. Αυτό εξ ορισμού σημαίνει να παραιτηθεί από το να αντλεί ταυτότητα από βιολογικές βεβαιότητες, όπως ο γάμος και η οικογένεια ή η κοινωνία. Καλείται να πάει σε μια οντολογία της σχέσης. Αν υπάρχει μια ελπίδα η οικογένεια να πετύχει, εντός εισαγωγικών, είναι να σχετικοποιηθεί, δηλαδή να ενταχθεί στο μυστήριο της ευχαριστίας και έτσι να γίνει μυστήριο, δηλαδή να ανοίξει στα έσχατα. Να γιατί όπου η Εκκλησία υπάρχει, ο λόγος περί γάμου περιτεύει.
ενώ όπου απουσιάζει η Εκκλησία, ο λόγος περί γάμου περισσεύει.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαρίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας σήμερα με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση περιήγηση σας προσκαλούμε στην συνέχεια του προγράμματος που επιβάλλει την αρχή της ξενάγησης από το Ηράκλειο. Συνεχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μιλήσαμε για την Μονή Βροντισίου. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με αναφορά στην θέση Βαλσαμόνερο και στο καθολικό της Μονής, το οποίο σώζεται σήμερα. Θα περιέλθουμε εντάχει το παρελθόν της Γόρτινας με επισημάνσεις στα ερείπια του Ναού του Αγίου Τίτου στο Ρωμαϊκό 2, στην 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και σε σύντομη αναφορά των ανασκαφισών θέσεων του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα, του Ιερού των Αιγυπτιακών Θεοτήτων και του Ρωμαϊκού Πρετόριου. Το τέλος της σημερινής μας διαδρομής και ξαναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Η Μονή Βαλσαμονέρου ιδρύθηκε κατά την πρώιμη Ενετοκρατία. Από τις εγκαταστάσεις της Μονής αυτής σώζεται μόνον το καθολικό. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου έχει μια ιδιαίτερη διαρρύθμιση, η οποία διαφοροποιείται από τη διαρρύθμιση των τυπικών καθολικών, των μονών και των ορθοδόξων ναών. Ουσιαστικά είναι τρίκλητος ναός. Το αρχικό νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στον πρόδρομο και η τοιχογράφηση χρονολογείται μεταξύ του 1400 και του 1428. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται μεταξύ του 1332 και του 1404. Υπάρχει και το εγκάρσιο τείχος, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο. Η χρονολόγηση του εγκάρσιου τείχους, του εγκάρσιου κλήτους, τοποθετείται μεταξύ του 1426 και του 1431. Στην νότια πλευρά του εγκάρσιου κλήτους, του Αγίου Φανουρίου, έχει δημιουργηθεί προς ανατολάς κόνχη, προκειμένου το κλήτος αυτό, αν και εγκάρσιο, να έχει θέση του ιερού προς την ανατολή. Έχει οικοδομηθεί και εξονάρθικας στον ναό αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοιχογραφίες στο κλήτος του Αγίου Φανουρίου θεωρείται ότι έχουν γίνει από τον Κωνσταντίνο Ρίκο και επίσης στο καθολικό της Μονής Βροντισίου θεωρείται ότι διασώζονται περισσότερα από 160 διάχωρα. Σώζεται και ένας ικανός αριθμός διάχωρων που αντικρίζονται με τα γράμματα της αλφαβήτου και τους οίκους του ακαθίστου ύμνου στο βόρειο κλήτος που είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο, ενώ εντυπωσιάζει σε ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο η εικόνα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και του Αβάζο Σιμά, ο οποίος φέρει το Άγιο Ποτήριο, ενώ στο δάπεδο ένα λιοντάρι σκάβει προκειμένου να δημιουργήσει τον τάφο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία εικονίζεται σε μνημιακή μορφή. Η Μονή Βαλσαμονέρου ήταν μια πλούσια μονή, η οποία όμως αργότερα υποχώρησε ως προς την οικονομική δραστηριότητα και την ίδια εποχή ανυψώθηκε η Μονή Βροντισίου. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου δεν είναι επισκέψιμο σήμερα. Πριν προχωρήσουμε προς την Γόρδινα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ρίζα, όπως λέγεται αυτή η αλυσίδα των χωριών που έχουν οικοδομηθεί στις ρίζες του βουνού Ψιλορίτη, στην ρίζα λοιπόν υπάρχει και το χωριό Καμπάρες. Στην περιοχή του χωριού υπήρχε και υπάρχει το σπήλαιο των Καμαρών. Αυτό το σπήλαιο λειτουργήσε ως εργαστήριο κεραμικής κατά την παλαιοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 2000 π.Χ. και του 1700 π.Χ. και πιστεύεται ότι αυτό το εργαστήριο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο ως λειτουργία και ως μονάδα οικονομικής δραστηριότητας με το ανάκτορο της Φεστού. Επειδή τα ωραιότερα κεραμικά αντικείμενα της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου είχαν κατασκευαστεί στο εργαστήριο αυτό, η κεραμική της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου ονομάζεται και καμαραϊκή κεραμική.
Εκτός του ότι ονομάζεται και πολύχρωμη κεραμική και ορισμένα από τα κεραμικά αντικείμενα, κυρίως κούπες χρησιμοποιούμενες για την κατανάλωση υγρών. Οι κούπες αυτές έχουν τόσα λεπτά τυχώματα που ονομάζονται και οκέλιφα. Μετά την αναφορά αυτή στο χωριό Καμάρες, κατευθυνόμεθα προς την περιοχή της Γόρτινας. Η Γόρτινα της Μεσαράς είναι ένας χώρος τεράστιος ως αρχαιολογική έκταση και διαδραμάτισε η Γόρτινα σημαντικούς ρόλους σε διαφορετικές περιόδους της κρητικής ιστορίας και του κρητικού πολιτισμού. Η περιοχή της Γόρτινας κατοικήθηκε από την πρώιμη μινωική εποχή. Υπάρχουν ευρήματα στην κορυφή του λόφου όπου είχε οικοδομηθεί το παλαιό τείχος της Γόρτινας, τα οποία χρονολογούνται στην προανακτορική μινωική περίοδο. Υπάρχουν δε ευρήματα από όλη την έκταση της Γόρτινας, η οποία είναι τα

έτσι η εποχή των Δωριαίων που περιλαμβάνει και την αρχαϊκή ελληνική περίοδο και την αρχαία ελληνική κλασική, εκτείνεται και την ελληνιστική, εκτείνεται από το 1100 μέχρι το 69 π.Χ. Το 69 π.Χ. ξεκίνησε ο Ρωμαϊκός πόλεμος, ο οποίος διήρκεσε 2 χρόνια. Μετά το 67 π.Χ., όταν ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης από τους Ρωμαίους, η Γόρτινα ορίστηκε ως πρωτεύουσα της Κρήτης αρχικά και αργότερα ως πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας που περιλάμβανε την Κρήτη και την Κυρηναϊκή. Η ρωμαϊκή λοιπόν εποχή της Γόρτινας ξεκινά από το 67 π.Χ. και εκτείνεται μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Έχουμε ευρήματα από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, δηλαδή ευρήματα χρονολογούμενα από το 324 μέχρι το 824 μετά Χριστόν. Η Γόρτινα φέρεται να καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Άραβες Σερακινούς όταν το 824 κατέλαβαν την Κρήτη. Βέβαια δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι ίσως τμήματα της πόλεως Γόρτινας και κάποια από τα μνημεία της πόλεως Γόρτινας να είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια του σεισμού του 795 π.Χ. που ερήμωσε πολλές θέσεις στην Κρήτη και επέφερε θανάτους σε κατοίκους και δημιούργησε ανεπανόρθωτες καταστροφές. Ίσως λοιπόν η Γόρτινα να υπέστη σοβαρές βλάβες λόγω του σεισμού και αυτό να διευκόλυνε την αραβική επικράτηση το 824 μετά Χριστόν. Όπως προελέχθη, τα παλαιότερα ερείπια και ευρήματα στην περιοχή της Γόρτινας προέρχονται από την περιοχή της Ακρόπολης και από την θέση Κανιά που είναι περιοχή του χωριού Μητρόπολη. Από αυτές τις θέσεις έχουμε τα ευρήματα που χρονολογούνται στην Μινωική εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1859 ο Βελί Πασάς βρήκε ένα τμήμα σώματος Σταύρου με καθήμενη γυναικεία μορφή επί της ράχης του. Το έβριμα αυτό βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Προφανώς παρίστανε η σύνθεση αυτή την απαγωγή της Ευρώπης της κόρης του Αγίνωρα της Φινίκης από τον Δία που είχε μεταμορφωθεί σε λευκό τάβρο, απήγαγε την Ευρώπη και την μετέφερε στην Γόρτινα. Από την ένωσή των γεννήθηκαν οι 3 γη, οι οποίοι βασίλευσαν στην Κρήτη, ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδόνας. Αυτός είναι ο μύθος, όχι η πραγματικότητα. Η πόλης Γόρτης ήκμασε και μεγαλούργησε σε διαφορετικές εποχές και για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά την δωρική εποχή, η πόλης κράτος Γόρτινα ήταν η δεύτερη μετά την Κνωσό ισχυρή πόλη της Κρήτης και η κυριαρχία της επεκτείνεται από τα νότια παράλια της Κρήτης, όπου διατηρούσε λιμάνια στην Λεβίνα, τον σημερινό Λέντα, στους Καλούς Λιμένες και στα Μάταλα. Ανατολικά δε εξετείνεται η επικράτεια της Γόρτινας μέχρι την δωρική πόλη Ρήτιον. Η πόλη Ρήτιον ευρίσκεται στην έκταση του σημερινού χωριού Ροτάση. Ο Σφορώνος περιγράφει 195 διαφορετικά είδη νομισμάτων της Γόρτινας. Αυτό και μόνο είναι ικανή

απόδειξη της οικονομικής δύναμης της πόλης κράτους Γόρτινα. Δια της οικονομικής της δυνάμεως η Γόρτινα επεβάλλεται. Γνωρίζουμε για την Γόρτινα ότι το 330 έως το 326 π.Χ. όταν η Κρήτη όπως και η Ελλάδα εμαστίζεται από φοβερή σιτοδία, με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατεγράφησαν οι πόλεις κράτη που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη. Υπάρχει επιγραφή η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή αυτών των πόλεων και μεταξύ των πόλεων που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρονται και 5 πόλεις της Κρήτης. Ήταν η Κνωσός, η Γόρτινα, η Κηδονία, η Ιρτακίνα. Η Ιρτακίνα είχε οικοδομηθεί στην έκταση του σημερινού χωριού Τεμένια Σελήνου. Συμπεριλαμβάνεται και η Έλυρος στις πόλεις αυτές. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Γόρτινα ενεπλάκησε συγκρούσεις και συμμαχίες με άλλες πόλεις κράτη, οι οποίες διαφοροποιούνται. Ενεπλάκει με την Κνωσό, με την Φεστό και με την Λίτο. Ενεπλάκει όμως και εναντίον της Κνωσού και εναντίον της Φεστού και εναντίον της Λίτου. Το 220 π.Χ. η Γόρτινα συνήψε σύμφωνο με την Κνωσό και το σύμφωνο αυτό προέβλεπε να μην συγκρουστούν μεταξύ τους οι πόλεις κράτη αυτές παρά μόνο αφού καταστρέψουν την πόλη Λίτο. Οι Κνώσοι επέδραμαν στην Λίτο και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ανδρών της Λίτου που είχαν μεταφερθεί στην Ιεράπυτνα για να βοηθήσουν τους Ιεραπύτνιους, επέδραμαν στην Λίτο, εχμαλώτησαν τους κατοίκους που βρήκαν εκεί και τους μετέφεραν στην Κνωσό, δίρπασαν τα αγαθά και περπόλησαν την πόλη Λίτο. Το 69 π.Χ. με την αρχή του Ρωμαϊκού πολέμου η Γόρτινα αδρανούσε. Γι' αυτό και μετά την λήξη του πολέμου, όταν οι Ρωμαίοι εδραιώθηκαν στην Κρήτη, όρισαν την Γόρτινα ως πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αρχικά και αργότερα και της Κυρηναϊκής. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κατακτήσεως, η Γόρτινα γνώρισε μία περίοδο πλούτου, δύναμης, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό κέντρο της Κρήτης και ήταν ένα διεθνές κέντρο της επαρχίας αυτής. Τον 1ο αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκε μια θρησκευτική κίνηση στην Γόρτινα, την οποία συνέθεταν λάτρεις του Θεού του Υψίστου. Ονομάζονται οι λάτρεις αυτοί υψιστάροι και προσέφεραν λατρεία χρησιμοποιώντας μόνο γεωργικά προϊόντα, όχι ματηρές θυσίες. Ο βωμός του Ναού του Υψίστου έχει διασωθεί και είναι ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό έβριμα από τα ενδιαφέροντα που έχουν διασωθεί στην έκταση της Γόρτινας. Λέγεται ότι κατά την περίοδο της ακμής της Γόρτινας ο πληθυσμός της ανήρθητο μεταξύ των 200 και 300 χιλιάδων κατοίκων. Το 62 με 63 μετά Χριστόν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στη Γόρτινα από τους καλλιούς λιμένες. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να βαπτίζει τους πρώτους χριστιανούς και να κηρύττει την χριστιανική θρησκεία. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να οργανώνει την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Κρήτης, όρισε τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο Κρήτης
και οι παραγγελίες του δίδονται ξεκάθαρα στην προστήτω επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το 250 μετά Χριστόν, επί Ανθίπατου Δικίου, στην Γόρτινα μαρτύρησαν οι Άγιοι Δέκα, οι οποίοι εντάσσονται στους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες της Κρήτης, λατρεύονται και θεωρούνται και σήμερα οι Άγιοι της Κρήτης και προς τιμήν των ονομάστηκε το χωριό το οποίο οικοδομήθηκε και καταλαμβάνει ένα τμήμα των ερηπείων της Γόρτινας. Το χωριό αυτό προς τιμήν των ονομάστηκε Άγιοι Δέκα. Επιτρέψατε μου μια σύντομη αναφορά στα ονόματα των Αγίων Δέκα. Ο Αγαθόπους, ο οποίος κατήγεται από το Πάνορμον, όπου και οικοδομήθηκε περίλαμπρος ναός τα τελευταία χρόνια. Ο Βασιλίδης, κατήγεται από την Κηδονία, από τα Χανιά. Ο Γελάσιος, ο Εύπορος, ο Ευάριστος. Ο Ευάριστος κατήγεται από το Ηράκλειον. Και μάλιστα υπάρχει ύμνος προς τους Αγίους Δέκα, στον οποίο αναφέρεται, απευθύνεται ο ύμνολόγος στο Ηράκλειον και λέει «Κάφου Ηράκλειον ευάρεστον γάρ έχεις». Ο Ευγενικιανός, ο Ζωτικός, ο Θεόδουλος, ο Πόμπιος και ο Σαρτονίνος. Ουδής από τους Αγίους Δέκα ήλκε την καταγωγή από την περιοχή του Λασιθίου. Αυτό είναι ένα θέμα προς μελέτη και έρευνα. Δεν είναι γνωστό αν λόγω αποστάσεως δεν βρέθηκε κανείς εκείνη τη μέρα στο Γόρτινα καταγόμενος από το Λασίθι. Έτσι έχουμε ένα ερωτηματικό. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις ρωμαϊκές τελετές των εγγενείων του ναού, του ιερού, της θεάς Τύχης. Όπως καταγράφεται στη βιογραφία τους, αρνήθησαν είναι μια ρωφάγωση. Η θέση των τάφων των Αγίων Δέκα υπάρχει στην έκταση του χωριού, ενώ στο ναό των Αγίων Δέκα υπάρχει ένα μάρμαρο στο οποίο κατά την παράδοση γονάτισαν οι Άγιοι Δέκα κατά την τελευταία φάση του μαρτυρίου του. Μεταξύ του 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν οικοδομήθηκε στην Γόρτινα μεγαλοπρεπής περικαλής ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο. Εκεί μεταφέρθησαν και φυλάσσοντο τα οστά του Αγίου Τίτου. Ορισμένα από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού του Αγίου Τίτου, στην κατάσταση ερηπείων που διεσώθη, παραπέμπουν στους ναούς της Θεσσαλονίκης. Και αυτό δείχνει την σπουδαιότητα και την λαμπρότητα της κατασκευής, αλλά και τις στενές σχέσεις μεταξύ της Κρήτης και των Βυζαντινών κέντρων. Τον ναό κατέγραψε ο Γκερόλα το 1900, ενώ ο Στέφανος Ξανθουδίδης το 1901 προχώρησε στην πλήρη αποκάλυψη των ερηπείων του ναού. Ο ναός καταστράφει από τους Άραβες Σαρακινούς, οι οποίοι και απέσπασαν τα πολύτιμα αντικείμενα. Μέσα στα ερήπια παρέμεναν ορισμένα χάλκινα και μπρούτσινα αντικείμενα όπως σταυρός, θυμιατήρια, θέσεις για τοποθέτηση κεριών. Αυτά δεν τους ήταν χρήσιμα, τα εγκατέλειψαν στα ερήπια του ναού, συνελέγησαν όταν ο Στέφανος Ξανθουδίδης προχώρησε στην έρευνα και στην αποκάλυψη των ερηπείων και σήμερα φυλάσσονται στο νέο μουσείο της Μεσαράς. Εκτός από την σύλληση του ναού του Αγίου Τίτου, οι Άραβες Σαρακινοί κατέστρεψαν και τα κτίρια, κατέκλεψαν τα πολύτιμα αντικείμενα και ό,τι
απέμεινε, παραδόθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που έθεσαν μέσα στην πόλη αλλά και στην γύρωθαν περιοχή. Ο Μπολεμόντι επισκέφθηκε την περιοχή της Γόρτινας το 1415 και γράφει ότι καταμέτρησε 2.000 αγάλματα και κίονες και χαρακτηρίζει την Γόρτινα ότι ήταν η Φλωρεντία της Κρήτης. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται σήμερα ευρήματα από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθήσεις ανασκαφές στην έκταση της Γόρτινας. Αυτά τα ευρήματα είναι κυρίως μαρμάρινα αγάλματα και μαρμάρινα λιπτά, τα οποία έχουν διασωθεί, είχαν διασωθεί στα αρχαία ελληνικά και στα ρωμαϊκά ερείπια. Μέχρι σήμερα, στην έκταση των ανασκαφών στην θέση της Γόρτινας έχουν αποκαλυφθεί και έχουν δημοσιευθεί τα ακόλουθα κτίσματα. Το Απολώνιον, ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα, το Πρετόριον, το οποίο ήταν το συγκρότημα οικημάτων, εργασίας αλλά και κατοικίας του πρέτορα, των Νυμφαίων, ήταν το ιερό λατρείας των νυμφών, το ιερό του Σεράπιος και της Ίσιδος, που ήταν αιγυπτιακές θεότητες, ο ναός του Αγίου Τίτου, το ρωμαϊκό οδείο και υπό ανασκαφήν βρίσκεται το μεγάλο θέατρο της Γόρτινας. Πιθανολογείται από τις ερευνητικές ανασκαφές ότι στη Γόρτινα υπήρχαν 7 θέατρα. Το οδείο είναι ο χώρος όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να κάθονται και να παρακολουθούν μουσικά δρόμενα. Όταν οι Ρωμαίοι οικοδόμησαν το οδείο, βρήκαν στην έκταση της αγοράς, της αρχαίας ελληνικής αγοράς, η οποία εξετείνεται μεταξύ των ερειπίων του ναού του Αγίου Τίτου και της σημερινής θέσεως του οδείου. Εκεί λοιπόν βρήκαν τους ογκόλιθους, τους κυβόλιθους, με την εγχάρακτη επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Ρωμαίοι, αναγνωρίζοντας την αξία της επιγραφής, η οποία ως περιεχόμενο νόμων δεν ίσχυε στην ρωμαϊκή Γόρτινα, μετέφεραν τους ογκόλιθους και τους τοποθέτησαν σε ένα ημικυκλικό τοίχο, τον οποίο οικοδόμησαν ακριβώς πίσω από το οδείο. Επειδή δεν ήθελαν να διαταράξουν την ροή της επιγραφής, αρρύθμισαν τους πελεκημένους ογκόλιθους, έτσι σε πολλούς από τους ογκόλιθους αυτούς υπάρχει η αρχαία ελληνική αρρύθμιση και η λατινική αρρύθμιση. Μιλούμε σήμερα για την δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Όταν ευρίσκεται ο επισκέπτης ενώπιον αυτού του τοίχου, του τμήματος του τοίχου που έχει διασωθεί, γιατί δεν διασώθηκε ολόκληρος ο τοίχος και δεν διασώθηκαν όλες οι δέλτοι, όταν ευρίσκεται λοιπόν ο επισκέπτης ενώπιον αυτής της επιγραφής, πρέπει να γνωρίζει ότι όταν λέμε δέλτο, όταν λέμε δωδεκάδελτο επιγραφή, εννοούμε τις 12 εγχάρακτες επιφάνειες του τοίχου, οι οποίες καθορίζονται από παράλληλες κενές γραμμές, κενά περιθώρια, κάθετα προς το έδαφος. Πριν προχωρήσουμε στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας, επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στην έβρεση της επιγραφής. Το 1884, κάτοικοι του
χωριού Άγιοι Δέκα ξεκίνησαν να σκάβουν σε ένα αγρό με σκοπό να συλλέξουν ξεστούς πρόλιθους που ήξεραν ότι υπήρχαν εκεί για να οικοδομήσουν το ελαιοτρεβείο στο χωριό τους. Σκάβοντας αποκάλυψαν ένα συνεχή τοίχο ημικυκλικό με πελεκητούς πρόλιθους και σε όλη την επιφάνεια των πρόλιθων υπήρχαν χαραγμένα γράμματα. Εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ο καθηγητής Άλμπερτ ταξίδευε από το Ηράκλειο προς την Φεστό, διότι εκ μέρους της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής υπήρξε ενδιαφέρον για τις ανασκαφές στη Φεστό και υπήρχαν θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν. Θα πρέπει να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, 1884. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν, δρόμος δεν υπήρχε. Οι μετακινήσεις γίνονταν με πεζοπορία ή στην καλύτερη περίπτωση επί ημιώνων, επί αλόγων, επί ζώων. Για να πάει από το Ηράκλειο στη Φεστό έπρεπε ο ταξιδιώτης να διανυχτερέψει στους Αγίους Δέκα. Αυτό συνέβη και με τον Άλμπερτ. Ο Άλμπερτ έμαθε για τις ενασχολήσεις των χωρικών των τελευταίων ημερών και την επόμενη μέρα ζήτησε να επισκεφθεί το χώρο που έσκαβαν. Όταν είδε τους πελεκητούς πορόληθους και τα εγχάρακτα σύμβολα, κατάλαβε ότι πρόκειτο για μια πολύ σπουδαία επιγραφή και επιποδός προσπάθησε να αντιγράψει ό,τι προλάβαινε, επειδή οι χωρικοί ήταν ενοχλημένοι και τον πίεζαν να φύγει. Με μεγάλη προσπάθεια και μεταβίας κατάφερε να αντιγράψει ολίγες γραμμές, καταβάλλοντας χρήματα στους χωρικούς, εξαγοράζοντας την ανεκτικότητά τους. Ο Άλμπερτ επέστρεψε στο Ηράκλειο και συνάντησε τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Του εξέθεσε την κατάσταση και υποψιαζόμενος τον κίνδυνο να διαλυθεί ο τείχος και να χαθεί η επιγραφή, ο Άλμπερτ υποκίνησε στον Χατζηδάκη ότι έπρεπε να λάβουν μέρημνα. Δεν ήξεραν ακόμη περί ποιες επιγραφής επρόκειτο. Είχε εντυπωσιαστεί όμως ο Άλμπερτ από το μέγεθος του καταχαραγμένου τείχου και εξ αυτού ισχυρίζεται ότι πρόκειτο για κάποιο μοναδικό αρχαιολογικό έβριμα. Ο αγράμματος Κούρδος διοικητής της περιοχής, είμαστε στην περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας της Κρήτης, όρισε 8.000 χρυσά φράγκα αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες του αγρού και τους κατέστησε υπεύθυνους για την διαφύλαξη του τείχου. Ο Χατζηδάκης πέτυχε να αγοράσει ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ηρακλείου τον αγρό προκειμένου να εξασφαλιστεί η τείχη του ευρήματος. Συγχρόνως, ο Άλμπερτ έστειλε στους Αγίους Δέκα τον Γερμανό Φαμπρίτσιους με την οδηγία να αντιγράψει επί χάρτου ολόκληρη την επιγραφή. Τη χρονική εκείνη στιγμή η επιγραφή διέτρεχε τρεις κινδύνους. Να διαλυθεί ο τείχος από τους χωρικούς και να αποσπάσουν τους πελεκημένους ογκόλιθους. Διέτρεχε τον κίνδυνο να κατακερματιστεί η επιγραφή από τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να ενδιαφέρονται για τον κατακερματισμό της επιγραφής και την μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε δε και ο τρίτος κίνδυνος να παρασυρθεί όλο το αποκαλυφθένικο δόμημα από τα νερά του παραραίοντος Λιθαίου ποταμού. Οι ιδιοκτήτες γης πληρώθηκαν. Ο Χατζηδάκης
πλήρωσε και φυγάδευσε τους Καρπάθιους τεχνικούς που οι Τούρκοι είχαν φέρει για να κατατερματίσουν την επιγραφή και να την αποσπάσουν. Επίσης, επετεύχθη η παροχέτευση του ποταμού Λιθέου μακράν του Ευρήματος. Το 1884 ο Άλμπερτ και ο Φαμπρίτσιους προχώρησαν στην πρώτη δημοσίευση της επιγραφής. Συνοπτικότατα, τα χαρακτηριστικά της επιγραφής είναι πρώτον η χρονολογία που χαράχθηκε. Η επιγραφή αυτή χαράχθηκε στο τέλος του 6ου ή αρχάς του 5ου αιώνα π.Χ. Τα γράμματα είναι τα αρχαϊκά ελληνικά. Το σύστημα γραφής είναι το σύστημα βουστροφιδών. Για να διαβαστεί αυτή η επιγραφή, ξεκινά η ανάγνωση από αριστερά, δεξιά, από δεξιά αριστερά και το συνεχίζει από δεξιά προς αριστερά και ούτω καθεξής. Είναι ο δρόμος που ακολουθούν τα βόδια στον αγρό κατά το όργωμα, γι' αυτό και ονομάστηκε αυτό το σύστημα της γραφής βουστροφιδών. Είναι γνωστό ότι οι φίνικες έγραφαν από αριστερά προς δεξιά και από δεξιά προς αριστερά και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για την επίδραση των Φινίκων. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μέχρι πριν από 20 χρόνια η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας θεωρείται το μοναδικό μνημείο στην Κρήτη που είχε χαραχτεί με το σύστημα γραφής βουστροφιδών. Όμως στην Ελεύθερνα βρέθηκε μια εγχάρακτη πλάκα με επιγραφή η οποία χαρακτηρίζεται ως περιεχόμενο ιερών κανόνων και αυτή η επιγραφή είχε χαραχτεί με το ίδιο σύστημα, το σύστημα βουστροφιδών. Άρα το σύστημα βουστροφιδών ήταν γνωστό στην αρχαϊκή Κρήτη. Επίκληση των θεών γίνεται, γιατί η πρώτη λέξη στη αρχή της επιγραφής είναι η λέξη θεοί. Ο χαράκτης των νόμων επικαλείται τους θεούς, ίσως για να ισχυροποιήσει δια του τρόπου αυτού το περιεχόμενο των νόμων. Ο χαράκτης είναι ανώνυμος, δεν έχει διασωθεί το όνομά του σε καμία από τις πλάκες που έχουν σωθεί. Τα γράμματα της επιγραφής είναι 18 και είναι τα αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, κάποια από τα οποία σήμερα έχουν αλλάξει φθόγκους, ενώ κάποια άλλα έχουν διαφοροποιηθεί. Στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας δεν υπάρχουν τα διπλά γράμματα, το ξύ, το ψή, το φι, αυτά δίδονται με ζεύγη γραμμάτων. Το κείμενο είναι συνεχές, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως ούτε παράγραφοι. Πολλά ερωτήματα γεννώνται κατά την μελέτη της επιγραφής των νόμων της Γόρτινας. Το πρώτο ερώτημα είναι αν η επιγραφή αποτυπώνει το ισχύον κατά την χρονολογία χάραξης δίκαιο ή αν αποτελεί καταγραφή παλαιότερου δικαίου που ίσχυε στην κοινωνία της Γόρτινος ή και στην ευρύτερη κοινωνία της Κρήτης, παλαιότερα ως έθιμα, ήθη και παραδόσεις. Μήπως είναι καταγραφή προϋπάρχοντος δικαίου το οποίο εμπλουτίστηκε με προσθήκες και τροποποίησεις? Το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση του δικαίου της Γόρτινας με τα ισχύοντα στις άλλες πόλεις κράτη της Δωρικής Ελλάδος. Και το τέταρτο ερώτημα είναι ποια είναι η επίδραση των αρχών δικαίου της Μινωικής Κρήτης στην διαμόρφωση των νόμων της Γόρτινας. Γεγονός είναι ότι η δωδεκάδελτος των νόμων της Γόρτινας είναι το παλαιότερο έγγραφο σύστημα νόμων που έχει βρεθεί στην Ευρώπη.
Ίσως πολλά από τα θέματα της επιγραφής να υπήρχαν στην κοινωνία της Κρήτης από αρχαιοτά των χρόνων, ως ήθη και έθιμα, ως παραδόσεις, ως αντιλήψεις ή ως δέον γενέστε. Θεωρείται ότι η επιγραφή ως περιεχόμενο δεν ταυτίζεται χρονολογικά με τον χρόνο καταγραφής, χάραξης των νόμων πάνω στις πέτρινες πλάκες. Εντάχει, τα θέματα που περιέχονται στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι καθορισμός προσωπικής καταστάσεως ελευθέρου και δούλου, αναφέρονται διαζύγια. Δεν αναγνώστηκε όμως η λέξη διαζύγιο. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται η λέξη διακρίνεστε και γίνεται ρύθμιση οικονομικών θυμάτων μετά το διακρίνεστε, μετά το διαζύγιο. Στους νόμους της Γόρτινας διαβάζομαι περί βιασμών που γενικώς απαγορεύονται. Διαβάζομαι για βιασμούς ελευθέρων και βιασμούς δούλων και τις συνέπειες που υφίσταται ο βιαστής, που είναι συνάρτηση του χαρακτηρισμού του βιασθέντος, της βιαστήσης, αν είναι ελεύθερος, αν είναι δούλος, του τόπου που συνέβη το γεγονός. Υπάρχουν ρυθμίσεις περί τέκνων. Ως παράδειγμα, τα εξώγαμα τέκνα των γυναικών δούλων υπόκεινται σε ορισμένες ρυθμίσεις διαφορετικές από τα τέκνα μετά το διαζύγιο. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις εκθέσεων τέκνων, ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες και οι συνέπειες στις υιοθεσίες παιδιών. Είναι σημαντικό να λεχθεί στο σημείο αυτό ότι ο νομοθέτης αλλά και η κοινωνία της Γόρτινας στην περίπτωση που μία δούλη αποκτούσε τέκνο εκτός γάμου, το τέκνο αυτό ανετίθετο στον κύριο του πατρός της, αν δεν υπήρχε πατέρας στον κύριο ενός από τους αδελφούς της και αν δεν υπήρχαν αδελφοί, στον κύριο των συγγενικών της προσώπων. Το ότι το παιδί αυτό, το εκτός γάμου, το παιδί της δούλης, δεν ανήκει στον κύριο της δούλης, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δείχνει ότι επειδή οι κύριοι των γυναικών δούλων ήταν συνήθως οι πατέρες αυτών των παιδιών, ο νομοθέτης εντός εισαγωγικών δεν ήθελε, δεν επέτρεπε την τοποθέτηση του παιδιού κάτω από τον βιολογικό του πατέρα με τη σχέση δούλου και κυρίου. Τέτοιες λεπτομέρειες στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας καταδεικνύουν το επίπεδο του πολιτισμού της κοινωνίας της Γόρτινας. Με την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας ρυθμίζονται ζητήματα χρεών και εγγυήσεων, ζητήματα πρίκας, ζητήματα αγορών δούλων, περιουσιακά ζητήματα σε περιπτώσεις θανάτων ανδρών και γυναικών ξεχωριστά. Ρυθμίζονται θέματα δωρεών μεταξύ των συζύγων και ρυθμίζονται οι ευθύνες για χρέη θανόντος. Δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που ρυθμίζονται και γενικά η μελέτη του εισδωδεκαδέλτου των νόμων της Γόρτινος καταδεικνύει ότι τα θέματα των αστικών σχέσεων, των σχέσεων των πολιτών, τα θέματα της κοινωνίας της Γόρτινας δεν απέχουν πολύ από τα θέματα των σημερινών κοινωνιών. Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την επέκταση
επί του περιεχομένου των νόμων της Γόρτινας, η αναφορά στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας χρήζει, αξίζει μια ιδιαίτερη διάλεξη. Καταληκτικά θα ήθελα να σας δώσω μία παράγραφο από το κείμενο του Σπύρου Λάμπρου, ο οποίος έγραψε για την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας. Η νομοθεσία της Γόρτινος είναι ο πρώτος σαν πρωτοτύπος σωζόμενος κώδικς του ανθρωπίνου γένους. Κώδικς αληθώς αξιοθαύμαστος, δια πολλάς διατάξεις αυτού. Όντινες είναι φιλανθρωπικότερε του θεατικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Αλλά συγχρόνως είναι το παλαιότερο των σωζωμένων γραπτών μνημείων του πεζού λόγου των Ελλήνων, αρχαϊκών και τραχή εν το κριτικό αυτού ιδιώματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματα διόν είναι γεγραμμένων. Καταληκτικά θέλω να σας πληροφορήσω ότι στις σωζόμενες 12 δέλτους των νόμων δεν υπάρχει θανατική ποινή, ενώ υπάρχουν διάφορες ποινές κλιμακούμενες ανάλογα με τους δράστες των παρανομιών και την υφή των παρανομιών, δεν υπάρχει θανατική ποινή. Η Γόρτινα έχει διανύσει μακρά οδό και στην μυθολογία. Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρύθηκε η πόλη από τον Ταύρο, τον βασιλιά της Κρήτης, ο οποίος της έδωσε το όνομα της μητέρας του που ονομάζεται Γόρτης. Ο Όμηρος αναφέρει την Γόρτινα και την χαρακτηρίζει τυχιώεσα και ενεετάωσα. Τυχιώεσα σημαίνει ότι έχει καλά τύχη και ενεετάωσα ότι είναι καλώς κατοικημένη. Ο Πλάτωνας στους νόμους του, τον 5ο αιώνα π.Χ., αναφέρει τη Γόρτινα ως ευνομούμενη πολιτεία και ότι οι κάτοικοι της Γόρτινας, οι Γορτίνοι, έχεραν εκτιμήσεως από όλους. Ο Κόνωνος Σάμιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., αναφέρει την Γόρτινα ως πόλη που την ίδρυσαν Πελοποννήσιοι μετανάστες. Ο Παυσανίας, το 2ο αιώνα π.Χ., αναφέρει ότι τη Γόρτινα ίδρυσε ο Ραδάμανθης και της έδωσε το όνομα του γιού του. Ο Στράβων, ο οποίος έζησε μεταξύ του 63 π.Χ. και του 23 μετά Χριστόν, αναφέρει ότι την Γόρτινα ίδρυσε ο Μίνωας και ήταν η δεύτερη ισχυρότερη πόλη στην Κρήτη μετά την Κνωσό. Είχε μεγάλα τύχη, αλλά αποβαλούσα τα τύχη εκ θεμελίων, έμεινε ατύχιστος. Έμεινε ατύχιστος η Γόρτινα, γιατί η οικονομική ισχύ της επέτρεπε να υπερέχει τον πάντων. Στην αρχαιότητα η πόλη αυτή είχε διαφορετικά ονόματα. Ονομάζεται Λάρισα, που σημαίνει Ακρόπολη, αλλά ονομάζεται και Ελωτής, που είναι το αρχικό όνομα της Ευρώπης. Ονομάζεται και Κρημνία, γιατί το μεγαλύτερο ιερό, το κεντρικό ιερό της πόλης ήταν αφιερωμένο στην Κρημνία Αθήνα. Η φήμη της Γόρτινας ουδέποτε έλειψε. Στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, στην παραγωγή μικράς εκδόσεως του 1928, η οποία έγινε από τον Στέφανο Ξανθοδίδη και την οποία επιμελήθηκε και επανέκδοσε το 2016 ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης, στη σελίδα 120, στο Ριγόπουλο της Κρήτης, στον στίχο 589 μέχρι τον στίχο 590 διαβάζουμε: «Μαύρο φαρί, μαύρα άρματα και μαύρο το κοντάρι, ανδριωμένος δυνατός και στάρματα τεχνίτης, και γίνει και ανετράφηκε στο νησί της Κρήτης, την χώρα την εξακουστή, την όμορφη Γορτίνη,
όριζε και αποφέντευε αυτός την ώρα εκείνη.

Η τελευταία στάση της διαδρομής της σημερινής είναι η Μονή Οδηγήτριας. Η Μονή ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και σχετίζεται με την οικογένεια των Καλέτζιδων, στους οποίους ανήκε. Αναφέρεται σε έγγραφο του Δικικού Αρχείου της Σκάνδια του έτους 1393. Η θέση της Μονής της Οδηγήτριας είναι οχυρωματική, περιβάλλεται από τείχος, τμήματα του οποίου σώζονται. Στην βόρεια πύλη έχει διασωθεί η χρονολογία 1568. Σώζεται και ο πύργος του Ξοπατέρα, που ήταν θέση αιματηρών συγκρούσεων και δραματικών γεγονότων των τελευταίων ημερών της ζωής του γενναίου ιερωμένου μαχητή Ξοπατέρα. Ο σημερινός ναός, το σημερινό καθολικό της Μονής, δημιουργήθηκε μετά από σειρά παρεμβάσεων στο αρχικό κτίσμα του ναού, που ήταν μονόχωρος ναός. Αυτή είναι η θέση του σημερινού νότιου κλήτους και ήταν αφιερωμένος ο ναός στον Άγιο Φανούριο. Από το οικοδόμημα του πρώτου ναού σώζεται μόνο το περίγραμμα της τυχοποιίας. Στο εσωτερικό διατηρούνται τυχογραφίες, φυλάσσονται δε και αξιόλογα κοιμήλια, ιερά άμφια και φορητές εικόνες. Τέσσερις από τις εικόνες είναι έργα του Άγγελου Ακοτάντου, 15ος αιώνας. Ο Άγγελος Ακοτάντος θεωρείται ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Ξεχωριστά αριστουργήματα θεωρούνται η εικόνα του Εναγκαλισμού του Πέτρου και Παύλου, καθώς και η εικόνα της Αμπέλου.

Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την εκτενέστερη αναφορά στη μονή. Θα ήθελα μόνο να γνωρίζετε ότι στη μονή, στον πύργο του Ξοπατέρα, σκοτώθηκε ο Ξοπατέρας, του οποίου το λαϊκό όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης. Ο Ξοπατέρας χειροτονήθηκε στη μονή και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ, αλλά καθαιρέθηκε επειδή σκότωσε κάποιον γενίτσαρο που είχε προσβάλει την τιμή της οικογένειάς του κατά μία άποψη, ενώ κατά μία άλλη άποψη ο Ξοπατέρας καθαιρέθηκε επειδή απέκτησε παιδί εκτός γάμου με μία γυναίκα που είχε ερωτευτεί και με την οποία συζούσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ξοπατέρας κατά τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης του 21 επέλεξε να κλειστεί στη μονή μαζί με την γυναίκα του και άλλους συγγενείς, μαζί και με ένα παιδί, καθώς η παράδοση διασώζει, και αρνήθηκε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους επαναστάτες που έφυγαν στα λιμέρια τα ορεινά. Τον Μάιο του 1828, μετά από τριήμερη πολιορκία του πύργου της Μονής, σκοτώθηκαν οι συμπολεμιστές του Ξοπατέρα. Ο ίδιος βγήκε από την πόρτα του πύργου για να απασχολήσει τους πολιορκητές και να φύγει η γυναίκα με το παιδί, οι οποίοι όμως κατακρεουργήθηκαν από τους Τούρκους. Στη συνέχεια ο αγωνιστής έβρικε φρικτό τέλος. Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον Ξοπατέρα και ανάγκασαν την αδελφή του να μεταφέρει το κεφάλι του στον Μουσταφά Πασά. Εις εκδίκηση οι συναγωνιστές του σκότωσαν τον τρομερό γενίτσαρο της Μεσαράς Αγριολίδη και περιέφεραν το κεφάλι του στον Χάνδακα προς εκφοβισμό των Τούρκων. Οι Τούρκοι οργάνωσαν και πραγματοποίησαν στον Χάνδακα σφαγές και βανδαλισμούς που κατεγράφησαν ως ο Αμπερντές του Αγριολίδη, το μεγάλο κακό του Αγριολίδη. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής η μονή της Οδηγήτριας αντιμετώπισε ξανά την έχθρα των κατακτητών επειδή περιέθαλπτε και φρόντιζε τους αντάρτες.

Φίλες και φίλοι, με την σύντομη αυτή αναφορά τιμής και ευλαβίας στην μονή της οδηγήτριας, ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σας υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής θα γίνει επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος, την Πέμπτη το βράδυ, ώρα 10, και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάρχηση με νέο θέμα, την Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Εμίλ Ονορέ Ντεστέλ, ημερολόγιο 1898, συνέχεια 19η και τελευταία.

16 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Φτάνουμε στη Σούδα τα χαράματα. Ο ναύαρχος μας υποδέχεται στις 8 προμεσημβρίας. Χαίρεται που μας βλέπει και μιλάμε μαζί του για κάποια ώρα. Όλοι οι ναύαρχοι πρέπει να πάνε στη Μήλο προς προϋπάντηση του πρίγκιπα Γεωργίου, ο οποίος θα επιβιβαστεί στον Μπιζό. Ο ναύαρχος είναι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Γευματίζω στου ναυάρχου και στις 2 μετά μεσημβρίαν πηγαίνω στα Χανιά, στο σπίτι του συνταγματάρχη Σπιτσέρ, όπου και εγκαθίσταμε. Ο δρόμος από τη Σούδα στα Χανιά έχει ολοκληρωθεί. Τιμάδε όντως τον αξιωματικό που τον έκανε, τον υπολοχαγό Ντυρόν. Οι άμαξες κινούνται άνετα σε αυτόν και δείχνει πολύ γερά κατασκευασμένος. Κόστησε περίπου 30.000 φράγκα για 5 χιλιόμετρα. Τα Χανιά έχουν μεταμορφωθεί. Οι χριστιανοί έχουν επιστρέψει, τα καταστήματα έχουν ξανανοίξει και η κίνηση έχει επανέλθει στην παλιά της μορφή. Βλέπουμε παντού κτίστες που εργάζονται στην ανακατασκευή των σπιτιών και των καταστημάτων. Πρόκειται για Ανάσταση. 17 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Ο καιρός χαλάει. Γευματίζω στα Χανιά με τους αξιωματικούς. Το βράδυ διπνώ στο σπίτι του γιατρού Μπαρτελεμή με τον Σεβαλιέ. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη διεθνή επιθεώρηση για τη γιορτή του Αυτοκράτορα της Ρωσίας, του Αγίου Νικολάου. 18 Δεκεμβρίου 1898. Ο καιρός είναι φρικτός και η επιθεώρηση ακυρώνεται. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνουμε στην απογευματινή που θα δοθεί στο Duc d'Andenbourg το πλοίο του Ρώσου Ναυάρχου. Εκμεταλλευόμαστε την ηνεμία για να φύγουμε, αλλά ο καιρός είναι πολύ μουντός και δεν προβλέπεται τίποτα καλό. Γευματίζουμε στο χώρο του Ναυάρχου Ποτιέ και έπειτα πηγαίνουμε στην απογευματινή. Το Duc d'Andenbourg είναι μια παλιά φρεγάτα εμπορικού και στρατιωτικού σκοπού με ωραία όψη. Ο ναύαρχος Σκριγκλόφ μας υποδέχεται πολύ φιλικά. Έχουν οργανώσει την αίθουσα χορού στο επίστεγο, που είναι πολύ ευρύχωρο. Η γαλλική και η ρωσική μπάντα διαδέχονται η μία την άλλη. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να χορεύει όταν φτάνουμε. Ο μπουφές έχει στηθεί στο πάνω πυροβολείο, στο καρέ των αξιωματικών. Είναι πολύ καλά παρουσιασμένος. Παρ' όλα αυτά, ο κακός καιρός χαλάει τη γιορτή και καθένας μας σκέφτεται την ώρα της αναχώρησης. Κατά διαστήματα βρέχει καταρακτοδός. Αρπάζουμε την ευκαιρία, μια στιγμή που ο καιρός ηρεμεί και φεύγουμε. Ο ναύαρχος Ποτιέ στο μεταξύ μου μίλησε για τα πράγματα στην Κάντια. Φαίνεται πως οι Άγγλοι έστρεψαν όλη την υπόθεση προς όφελός τους. Ισχυρίζονται ότι οι μουσουλμάνοι τρόμαξαν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στον τομέα και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επιστρέψουν σε αυτόν. Ο ναύαρχος είναι έξαλλος και μας ζητά μία αναφορά. Αναθέτω στο Σεβαλιέ να τη συντάξει και να την παραδώσει απευθείας στον ναύαρχο. 19 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Γεύμα στα Χανιά, στο σπίτι του Λοχαγού και Σβάντ. Φτάνει η ελαιογραφία από τη Γαλλία. Τα νέα είναι καλά. Δείπνω στο σπίτι του Λοχαγού Ντελαπλάν με το συνταγματάρχη. 20 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Γεύμα στο σπίτι του διοικητή Τιπό. Περίπατο στην πόλη, ψώνια. Αύριο έρχεται ο πρίγκιπας Γεώργιος. Παντού γίνονται προετοιμασίες. Η πόλη εξαφανίζεται κάτω από τις φιλοσιές και τα λάβαρα. Η εικόνα είναι πραγματικά παραμυθένια. Μακάρι ο καιρός να είναι καλός. Έχουν ετοιμάσει το ειδικό κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα, κοντά στη σχολή Καλογραιών. Τεράστιο πλήθος κυκλοφορεί στους δρόμους.

κάνουν πολύ ωραία εντύπωση. Το πλήθος είναι αμέτρητο. Για να μην δυσκολευθούμε, οι κυρίες Πιτσέρ, De Laplane, Bruny, ο De Laplane και εγώ ξεκινούμε νωρίς με την άμαξα για τα Χανιά. Μας υποδέχονται με επιφημίες στους δρόμους, αφού η Γαλλία έχει την τιμητική της αυτή την αξιομνημόνευτη μέρα. Φτάνουμε με δυσκολία στο Κονάκι, όπου ήδη είναι συγκεντρωμένα διάφορα πρόσωπα και αξιωματικοί όλων των εθνοτήτων. Φτάνουν τα στρατεύματα για να αποδώσουν τιμές. Οι σημαίες των τεσσάρων δυνάμεων κυματίζουν και στη μέση υπάρχει ένας συστός όπου θα γίνει η έπαρση της κριτικής σημαίας. Η σημαία έχει πλέον επισήμως αναγνωριστεί. Εκμεταλλεύομαι μια στιγμή ηρεμίας για να επισκεφθώ τα διαμερίσματα στο Κονάκι. Η μεγάλη αίθουσα υποδοχής είναι πολύ ωραία, αλλά τα υπόλοιπα δωμάτια δεν παρουσιάζουν κάτι αξιόλογο. Σιγά σιγά το πλήθος των αξιωματικών όλων των εθνικοτήτων καταλαμβάνει την αυλή στο Κονάκι, καθώς και οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι προϊστοί που κατάφεραν να προμηθευτούν πρόσκληση. Ο θηρωρός είναι πολύ αυστηρός και δεν αφήνει κανένα να περάσει εάν δεν του δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που έχουν έρθει από όλα τα μέρη κρατιούνται σε απόσταση. Ξαφνικά ακούμε μια βοή. Είναι ο πρίγκιπας που κάνει την είσοδό του στην πόλη. Θα έλεγε κανείς ότι ακουγόταν μια βροντή. Μεταβαίνει στην εκκλησία όπου θα ψάλουν ένα τεντέουμ. Ο θόρυβος αυξάνεται και οι ζητοκραυγές ακούγονται καθαρά. Ακούμε τις άλπιγγες να ηχούν. Σύντομα το πλήθος αποσύρεται σαν φουσκοθαλασσιά που χτυπά δεξιά και αριστερά και η άμαξα του πρίγκιπα εμφανίζεται στην είσοδο του Κονακιού. Εκοφαντικές φωνές αντιχούν από παντού.

Στην πρώτη άμαξα βρίσκονται ο πρίγκιπας με τον άβαρχο Ποτιέ. Ο πρίγκιπας Γεώργιος φορά στολή ναυάρχου με όλα του τα παράσημα. Είναι ξανθός και χωρίς γένεια. Με τη μεγάλη γαλάζια ταινία που περνά λοξά από το στήθος του, έχει τον αέρα του γοητευτικού πρίγκιπα των παραμυθιών. Η εικόνα είναι παραμυθένια στην αυλή του κονακιού. Όλοι οι αξιωματικοί με επίσημες στολές χαιρετούν και οι μπάντες παίζουν τους εθνικούς ύμνους. Έπειτα ακούγεται ένα εμβατήριο αφιερωμένο στον πρίγκιπα από το μαέστρο του ναυάρχου Ποτιέ. Μπαίνουμε όλοι στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής. Οι δυνάμεις είναι παρατεταγμένες με αλφαβητική σειρά. Περιμένουμε τον πρίγκιπα. Την ίδια ώρα υψώνουν την κριτική σημαία που την χαιρετούν με 21 κανονιοβολισμούς από κάθε πλοίο που βρίσκεται στον όρμο.

Ο πρίγκιπας μπαίνει στην αίθουσα συνοδευόμενος από τον άβαρχο Ποτιέ και ακολουθούν οι υπόλοιποι ναύαρχοι. Είναι ένας νεαρός άντρας, 29 ετών, υπέροχος με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει γιγαντιαίο ύψος, πάνω από 2 μέτρα, με θαυμαστές αναλογίες. Τα χαρακτηριστικά του είναι γλυκά και η όψη του μάλλον λίγο θηλυπρεπής. Μπλε μάτια, λεπτό μουστάκι, αραιά μαλλιά, ανοιχτό και ροδοκόκκινο δέρμα. Χαιρετάμε κάποια συστολή και ο ναύαρχος Ποτιέ μας παρουσιάζει σε αυτόν. Στη συνέχεια εκφωνεί το κείμενο της παράδοσης των εξουσιών στον ύπατο αρμοστή από τους ναυάρχους. Λέει αυτές τις λίγες φράσεις με εντυπωσιακή σαφήνεια και σταθερότητα, ταυτοχρόνως όμως και με συγκίνηση. Ο πρίγκιπας, φανερά συγκινημένος, απαντά μόνο με κάποια ευχαριστήρια λόγια. Αποσυρώμαστε στην αυλή του κονακιού και τότε ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και παρευρισκόμαστε σε ένα από τα πιο συγκινητικά θεάματα. Ο Κοσμάκης, ο αληθινός κόσμος,

μπαίνει ορμητικά στην αυλή. Μια λαοθάλασσα που στριμώχνεται και κυματίζει κάτω από τα παράθυρα του κονακιού. Όλοι έχουν βγάλει τους σκούφους, τα καπέλα ή τα τουρμπάνια και βλέπουμε μια θάλασσα από ανακατεμένα μαλλιά. Με τα χέρια υψωμένα προς τα πάνω πετούν τα καπέλα και επιφυμούν τον πρίγκιπα.

Τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει την εικόνα. Επιβάλλεται σιωπή. Ο πρίγκιπας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο λάμποντας τον ήλιο και εκφωνεί τον γραπτό του λόγο. Μας φαίνεται αρκετά ψυχρός, λίγο στυλιζαρισμένος και δείχνει να έχει ταραχτεί από αυτές τις λαϊκές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυταπατάτε. Είναι πραγματικά ο εκλεγμένος αυτού του φτωχού λαού που τόσο υπέφερε για το όραμά του. Είναι ο εκπρόσωπος των προσδοκιών αυτού του λαού, του οποίου θα γίνει εύκολα το είδωλο, εάν ξέρει να τον κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Λίγο μετά το πλήθος αποθείται και η συνοδεία βγαίνει από το κονάκι για να μεταβεί στο κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα. Η τιμητική φρουρά αποτελείται από άνδρες του σώματος μαζών αυτών και η συνοδεία από τη γαλλική χωροφυλακή. Στο πέρασμα της πομπής επεφημούν εξίσου τον πρίγκιπα και τον άβαρχό μας και οι κραυγές ζήτω η Γαλλία είναι εξίσου πολλές όσο και τα ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος. Είναι μια επιτυχία για εμάς. Ο καιρός χαλά το βράδυ και η βροχή αρχίζει να πέφτει. Λαμπαδιφορία με τη ρωσική μπάντα. Ο πρίγκιπας πηγαίνει στο κονάκι. Το πλήθος βρίσκεται εκεί συνεχίζοντας τις επεφημίες. Περνάμε τη βραδιά μας στο γαλλικό προξενείο, καγκελαρία, στο λιμάνι, από όπου παρακολουθούμε όλη την κίνηση. Ο κόσμος υποδέχεται με πραγματικές ζητοκραυγές τους Γάλλους αξιωματικούς όταν περνούν κάτω από τη Λέσχη. 22 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Γεύμα στην οικία των Αρλαμπόσε. Ο καιρός είναι πολύ κακός. Ο πρίγκιπας εκφράζει πολύ ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Γαλλία. Απόψε θα ρίχναμε ένα πυροτέχνημα, αλλά ο καιρός ήταν τόσο άσχημος που κατά το πλείστον απέτυχε. Πηγαίνουμε στην καγκελαρία να το δούμε, αλλά φτάνουμε πολύ αργά. Αυτό το πρωί, εάν ο καιρός το επιτρέψει, θα γίνει επιθεώρηση από τον πρίγκιπα. 23 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Η επιθεώρηση δεν γίνεται εξαιτίας του κακού καιρού. Γεύμα στο σπίτι του Μπαρτελεμή. 24 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Πρέπει να παρευρεθώ στο επίσημο γεύμα που θα προσφερθεί από τους ναυάρχους προς θυμή του πρίγκιπα. Κανονικά κάθε ναύαρχος πρέπει να παραθέσει ένα γεύμα προτού αναχωρήσει. Ο ναύαρχος Ποτιέ έχει προτείνει να συγκεντρωθούν όλοι και να το παραθέσουν μαζί. Κάθε ναύαρχος καλεί 10 άτομα. Το εν λόγω γεύμα θα γίνει στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του στρατώνα της Σούδας. Καθώς το Φωκόν θα φύγει απόψε για τον τομέα, εκαθίσταμε στο πλοίο. Στις 10:30 π.μ. πηγαίνουμε στον ναύσταθμο με τον άβαρχο Ποτιέ. Αρκετοί καλεσμένοι βρίσκονται ήδη εδώ μαζί με όλες τις μπάντες. Το ισόγειο είναι στολισμένο με σημαίες και πολεμικά τρόπαια. Η τραπεζαρία είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία διακοσμημένη. Ο Λουί, ο αρχιθαλαμιπόλος του ναυάρχου, είναι ο μεγάλος διοργανωτής της εορτής και με την πίστη μου τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Γεύμα της 24ης Δεκεμβρίου 1898. Χτυπητείο μελέτα με τρούφες. Ορεκτικό. Σαρτρός φραγκόκοτας. Βοδινό φιλέτο φινανσιέρ. Ζαμπόν Ιόρκης με σπανάκι. Ψητά γαλόπουλα. Φουαγκρά με τρούφες σε κρούστα ζύμης. Ρωσική σαλάτα. Επιδόρπιο. Γλυκό μόκα. Κρασιά. Όσο τέρνα, μαρσάλα, ντον μαργκό, σαμπάνια. Λικέρ, σαρτρέζ, φιν σαμπάνια, κίρς. Στο τέλος του γεύματος, ο ναύαρχος Ποτιέ εκφωνεί έναν μικρό λόγο, στον οποίο εύχεται η υγεία των ηγεμόνων της Ελλάδος και του πρίγκιπα. Η ορχήστρα εγχόρδων του Άγγλου ναυάρχου παίζει τον ελληνικό εθνικό ύμνο, με τρόπο που ήταν υπέροχος να τον ακούς.

Ο πρίγκιπας ευχαριστεί. Κατόπιν δεύτερη ομιλία του Ναυάρχου Ποτιέ, που ευχαριστεί εξ ονόματος των Ναυάρχων όλους τους συνεργάτες τους. Ο Ρώσος Ναύαρχος παίρνει με τη σειρά του το λόγο. Όλες αυτές οι ομιλίες ολοκληρώνονται με τους εθνικούς ύμνους, τους οποίους ακούμε με κατάνοιξη. Ο Ναύαρχος Ποτιέ δείχνει μεγάλη ικανότητα στους αυτοσχεδιασμούς και απαντά στον καθένα. Έχει μάλιστα τη λεπτότητα να υπενθυμίσει το ρόλο του Ναυάρχου Κανεβάρο και την επιρροή του στη ρύθμιση του ζητήματος. Αυτό δίνει μεγάλη χαρά στους Ιταλούς που ήταν παρόντες. Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος, ο Ναύαρχος με καλεί μαζί με τον Σεβαλιέ και τον Ντουπουρκέ και μας παρουσιάζει στο πρίγκιπα, που μας φύγει το χέρι και συνομιλεί για λίγο μαζί μας. Μου λέει: «Είμαι πολύ χαρούμενος, συνταγματάρχα, που μαθαίνω τα όσα έχετε καταφέρει στο γαλλικό τομέα και επιθυμώ όλα να πάνε τόσο καλά στην Κρήτη όσο και στον τομέα σας». Ο Ναύαρχος Κρεντλόφ θέλει επίσης να συστήσει κάποιους αξιωματικούς στον πρίγκιπα, αλλά αυτός δεν δείχνει πολύ ικανοποιημένος. Ο πρίγκιπας αποσύρεται υπό τους ήχους του κρητικού ύμνου.

Ο καιρός είναι απέσιος και ο ναύαρχος καθυστερεί την αναχώρηση του φωκών για τον τομέα. Έχουμε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά για τον ναύαρχο στη λέσχη των Χανίων. Οι κυρίες είναι καλεσμένες, ο ναύαρχος στέλνει την πάντα του και θα χορέψουμε. Πηγαίνω μαζί με τον συνταγματάρχη και την κυρία Σπιτσέρ. Όμορφη βραδιά, αλλά φεύγω στις 11 μετά μεσημβρίαν με τους πλοιάρχους του Φωκών και του Κοντόρ για να επιστρέψουμε στη Σούδα. Άσχημη νύχτα με κακό καιρό στα ανοιχτά. 25 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Λειτουργία στον Μπιουζό, στην οποία παρευρίσκομαι. Ο κύριος και η κυρία Μαργκυγιά, αρχηγός χωροφυλακής, είναι οι μόνοι που έχουν το κουράγιο να έρθουν. Δίνουν επίσημο γεύμα στου ναυάρχου, όπου είμαι καλεσμένος. Οι κυρίες δεν μπορούν να έρθουν στο πλοίο. Γευματίζω και διανυκτερεύω στο Φωκό, όπου υπάρχει μια διαθέσιμη καμπίνα. Χαίρομαι με αυτή την καθυστέρηση, διότι θα μπορέσω να παρευρεθώ στην αναχώρηση των ναυάρχων, θέαμα που δεν είναι συνηθισμένο. 26 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Είναι η μεγάλη μέρα. Οι ναύαρχοι φεύγουν από την Κρήτη. Ο ναύαρχος Ποτιέ χαίρεται σαν παιδί και παρόλα αυτά λυπάται που αφήνει αυτή τη χώρα με την οποία έχει τόσο δεθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ένα συνεχές πηγενέλα των πλοίων στον όρμο και στη στεριά. Όλοι ανταλλάσσουν επισκέψεις. Ο όρμος είναι σκεπασμένος με καπνό, γιατί τα πλοία στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποδώσουν τιμές. Ο καιρός δείχνει να βελτιώνεται. Θα μπορέσουμε πιθανό να φύγουμε απόψε μετά την αναχώρηση των ναυάρχων. Στις 1 μετά μεσημβρίαν ανεβαίνουμε στο πλοίο για να αποχαιρετήσουμε τον ναύαρχο Ποτιέ. Έχει πολύ κόσμο γύρω του. Όλοι οι αξιωματικοί του σώματος πεζοναυτών βρίσκονται εδώ. Μπαίνω μαζί τους στο σαλόνι του ναυάρχου. Την ώρα που ετοιμάζομαι να τους αφήσω, αυτός μου ζητά να παραμείνω μέχρι την αναχώρησή του. Όλοι μας είμαστε πολύ συγκινημένοι. Ο πρόξενος μας φωτογραφίζει όλους μαζί στο επίστεγο. Ο Σεβαλί, ο Ντουπουρκέ και εγώ είμαστε οι τελευταίοι που αφήνουμε τον ναύαρχο, που μας ασπάζεται κλαίγοντας και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Τόση είναι η συγκίνησή του. Επιστρέφουμε στο Φωκό. Ο ναύαρχος μας λέει να αναχωρήσουμε, αφού οι ναύαρχοι θα έχουν εγκαταλείψει τον όρμο. Έπειτα, ανάμεσα στους ναυάρχους και τα πλοία, ανταλλάσσονται ευχές για το νέο έτος μέσω σημάτων. Όλα τα πλοία βρίσκονται υπατμών. Στις 3 μετά μεσημβρίαν, ο Ιταλός ναύαρχος σαλπάρει με 2 από τα πλοία του. Υψώνει τη γαλλική σημαία στην κορυφή του καταρτιού και χαιρετάει με 21 κανονιοβολισμούς. Έπειτα χαιρετά διαδοχικά την αγγλική και ρωσική σημαία. Κάθε ναύαρχος απαντά. Έπειτα το Ιταλικό χαιρετά το Αυστριακό πλοίο στον όρμο, το οποίο ανταπαντά και ξεκινά αργά, μεγαλοπρεπώς, ανάμεσα στους καπνούς από τα πλοία. Όλες οι μπάντες παίζουν τον Ιταλικό εθνικό ύμνο. Ο Άγγλος ναύαρχος φεύγει με τη σειρά του, ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό. Τον ακολουθεί ο Ρώσος ναύαρχος και τέλος ο Γάλλος ναύαρχος, που χαιρετά όλα τα πλοία στον όρμο, τα οποία και ανταπαντούν. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε καταναλώσει τόσο μπαρούτι και έχουμε κάνει τόσους χαιρετισμούς. Τη στιγμή που ο Γάλλος ναύαρχος βγαίνει από τον όρμο, όλοι οι άντρες των γαλλικών πλοίων είναι ανεβασμένοι στα ξάρτια και ζητοκραυγάζουν ξέφρενα. Πρόκειται για ένα αξέχαστο θέαμα. Εμείς σαλπάρουμε στις 6 μετά μεσημβρίαν. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος, Πέτρας, ταξιδεύει μαζί μας με τον Φουνταλίδη και αρκετούς προκρήτους. Έχει μεγάλη φουσκοθαλασσιά. 27 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Φτάνουμε στη Σπιναλόγκα ημέρα. Παίρνουμε μαζί μας τον υπίατρο, τον κύριο Ντουάν, που πηγαίνει στη Σιτία
για να αντικαταστήσει το γιατρό Λελγκουάς, ο οποίος φεύγει με άδεια. Φτάνουμε στον Άγιο Νικόλο στις 8:30 π.Μ. και φεύγω για την Παχιάμο και την Ιερά Πέτρα Διαξηρά στις 12:30. Επιστρέφω στο σπίτι μου στις 5:15, χαρούμενος που επιτέλους ξαναβρίσκω το κατάλημά μου και το κρεβάτι μου. Το Φωκόν φτάνει στις 9:00 μ.Μ. Ανεβαίνω στο πλοίο. Ξεφορτώνουν αμέσως τον εξοπλισμό και το πλοίο αναχωρεί για τη Γαλλία. 28 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Δέχομαι επίσκεψη από τις αρχές που έρχονται για να μάθουν νέα. Επισκέπτομαι τα έργα. Η κατεδάφιση του τείχου συνεχίζεται. Πουλούμε μερικές πέτρες, γεγονός που αργότερα θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει κάποια έσοδα. Φτάνει ένα μικρό ελληνικό ατμόπλιο και του δίνουμε την αλληλογραφία. 29 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Η πόλη επανακατοικείται, τα καταστήματα έχουν ήδη καλύτερα ανεφοδιαστεί. Αισθανόμαστε ότι η πόλη επανέρχεται στην κανονική ζωή από όλες τις πλευρές. Αποφασίζω να υψώσω σήμερα επισήμως την κριτική σημαία στο Κονάκι. Η τελετή έχει οριστεί για τις 4:00 μ.Μ. Ο επίσκοπος και η προεστή θα παρευρεθούν σε αυτήν. Ζήτησα μία περίπολο 25 ανδρών μαζί με έναν επιλοχία με επίσημη περιβολή, μαζί με όλες τις σάλπιγγες για να αποδώσουν τιμές. Στις 3:45 μ.Μ. ο επίσκοπος έρχεται να με πάρει από το σπίτι μου και μεταβαίνουμε στο Κονάκι μαζί με τους μαθητές από τα σχολεία. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προεστοί. Με το σήμα μου, ο Λαμπέν υψώνει την κριτική σημαία που τη χαιρετούν 3 φορές με παρατεταμένα χειροκροτήματα και ζήτω. Η περίπολος φέρει και παρουσιάζει τα όπλα και οι σάλπιγγες αποδίδουν τιμές. Παίρνω έπειτα τον λόγο και διαβάζω την πρώτη μου ομιλία στα ελληνικά που γίνεται δεκτή με ξέφρενα μπράβο. Κρήτες. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να χαιρετήσουμε την κριτική σημαία. Στις πτυχές της φέρει το σταυρό, έμβλημα ειρήνης, φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Το άστρο που ανήγγειλε την άφιξη του σωτήρος του κόσμου σημαίνει ότι η Κρήτη βγαίνει από το σκότος και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ξεχάστε το παρελθόν σαν ένα κακό όνειρο και αφιερωθείτε ολοκληρωτικά στο μέλλον. Όχι πλέον μίσος, όχι πλέον πολιτικά και θρησκευτικά κόμματα. Η νέα σημαία δεν πρέπει να σκεπάζει παρά μόνο αδέλφια. Η γαλλική σημαία κυματίζει δίπλα από τη δική σας. Είναι το έμβλημα έθνους φιλικού. Κρατήστε για πάντα αυτή την ανάμνηση. Θα είναι για εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση και η πολυτιμότερη ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που σας προσφέραμε. Ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος, ζήτω η ελεύθερη Κρήτη. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς τον ενθουσιασμό που θα γεννούσε αυτή η ομιλία. Πρόκειται για πραγματικό παραλήρημα. Ο έπαρχος, κύριος Παπανικολάου, παίρνει έπειτα το λόγο και στη συνέχεια ο επίσκοπος, τους οποίους και ευχαριστώ με λίγα λόγια. Τέλος, τα παιδιά τραγουδούν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Με συνοδεύουν θριαμβευτικά πίσω στην κατοικία μου. 31 Δεκεμβρίου 1898. Δίνω χάρη στους τιμωρημένους άντρες και δέχομαι ευχές από τους υπαξιωματικούς και τους χωροφύλακες, γιατί αύριο πρέπει να πάω στον Άγιο Νικόλαο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό απόγευμα στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας για άλλη μια εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Πουμπάκη Δέσποινα, χειρουργό, όπου και θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουν αντιμετωπίσει στις οικογένειές τους. Δεν είναι κάτι άλλο πέρα από ηλικιωμένοι άνθρωποι και πτώσεις.

0: Έχουμε, όπως προείπαμε, τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Μπουμπάκη Δέσποινα, χειρούργο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και για άλλα σοβαρά θέματα και σήμερα θα μας εξηγήσει και θα μας αναλύσει για τις πτώσεις. Κυρία Μπουμπάκη, χαιρόμαστε που δεχτήκατε να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Λοιπόν, όπως προείπαμε και προηγουμένως, το θέμα μας σήμερα είναι ηλικιωμένοι και πτώσεις.
1: Φυσικά.
0: Τι συμβαίνει, τι γίνεται, όλο ακούμε ότι έπεσε ο παππούς, έπεσε η γιαγιά. Ποια στοιχεία έχουμε γι' αυτό, τι ξέρουμε, τι ποσοστά είναι, τι γίνεται.
1: Ναι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι πιο ευάλωτα και εξαρτημένα, οδηγώντας σε μείωση της ευημερίας ή της ποιότητας της ζωής τους. Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας και της δραστηριότητας των ηλικιωμένων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ποσοστά αλλά και συνέπειες των πτώσεων. Αυτό που έχει φανεί είναι το 30% των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα, ανεξάρτητα και αυτόνομα, κυρίως μετά την ηλικία των 65 ετών, αντιμετωπίζουν πτώσεις ή φόβο για πτώσεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και οι μισοί από αυτούς έχουν βιώσει επεισόδια πτώσεων στο παρελθόν. Και αυτό δυστυχώς όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνονται και τα ποσοστά, διότι η λειτουργικότητα, υπάρχουν και αναπηρίες και όλα αυτά επηρεάζονται από τη γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας, γιατί έχουμε αύξηση του μέσου όρου διαβίωσης των ηλικιωμένων. Επομένως θα πρέπει όλοι εμείς και η πολιτεία να μεριμνήσει για αυτό το θέμα και να υποστηρίξει όλα αυτά τα άτομα.
0: Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν συνήθως την πτώση σε αυτά τα άτομα? Φταίει η αστάθεια, τι γίνεται εκεί?
1: Είναι λόγω του γύρατος έχουμε φυσικές αλλαγές στο σώμα. Δηλαδή έχουμε την απώλεια της μυϊκής μάζας που ξεκινάει από πολύ νωρίς. Δηλαδή και από τα 30 έτη μπορεί να ξεκινήσει. Αλλά φανταστείτε τώρα μετά τα 65 ότι έχουμε μεγάλη μείωση της μυϊκής μάζας κατά συνέπεια της μυϊκής δύναμης και της κινητικότητας αυτό οδηγεί. Όλο αυτό έχει αλλαγή της τάσης του σώματος. Επομένως αλλάζει και η ισορροπία. Δηλαδή πιο εύκολα ένας σε πιο μεγάλη ηλικία μπορεί να πέσει από ότι ένας σε ηλικία, ξέρω εγώ, 30 ετών, 20 ετών. Και όσο μεγαλώνει κανείς, έχουμε κάποια προβλήματα με την όραση, την ακοή και αυτό οδηγεί σε δυσκολία ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπάρχει για να πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς επίσης υπάρχουν και ασθένειες και παθήσεις, ναι, που οδηγούν σε αυτό. Είναι χρόνιες ασθένειες όπως είναι η αρθρίτιδα, ο διαβήτης, καρδιακιακά νοσήματα. Όλα αυτά επηρεάζουν την κινητικότητα, άρα οδηγούν στην αύξηση των πτώσεων. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουμε την άνοια, την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Πάρκινσον.
1: Το Πάρκινσον, ναι, που δυστυχώς αποδιοργανώνει το συντονισμό της κίνησης, με αποτέλεσμα και αυτό να αυξήσει το ποσοστό των πτώσεων.
0: Μάλιστα. Το περιβάλλον μας.
1: Είναι ένα βασικός παράγοντας με στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δυστυχώς τα σπίτια μας τα φτιάχνουμε όταν είμαστε σε μικρή ηλικία. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι θα φτάσουμε σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 65, 70, 80 ετών. Και έχουμε κάποιες επιφάνειες, οι οποίες είναι ολισθηρές. Στην αυλή, ξέρω εγώ, του σπιτιού. Μπορεί να είναι τα πλακάκια όλα αυτά ή σε μπαλκόνια. Κάποιοι χώροι μπορεί να είναι κακώς φωτισμένοι. Κάνουμε σκαλοπάτια μέσα στα σπίτια, ακόμα και στις τουαλέτες ή ξέρω εγώ, κάνουμε τα υπνοδωμάτια, μαζονέτες και όλα αυτά που δεν έχουν χειρολαβές. Αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα και ο ηλικιωμένος δεν μπορεί κάποια στιγμή να είναι αφηρημένος να μην τα αντιληφθεί. Όλα αυτά οδηγούν σε πτώσεις.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές διαβάζουμε ότι τώρα θα πρέπει να προσέχετε τον πατέρα σας γιατί αυτό το φάρμακο, αυτό τον ενοχλεί και μπορεί να πέσει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή φαρμακολογικά μπορούμε να έχουμε συμπτώματα?
1: Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ζάλι, πνηλία και να οδηγήσουν σε πτώσεις. Καθώς επίσης, δυστυχώς, μετά από κάποια ηλικία και μετά, πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα θέματα υγείας, δηλαδή έχουν τα καρδιολογικά τους, το διαβήτη τους. Άρα έχουμε μια πολυφαρμακία που δυστυχώς η αλληλεπίδραση φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει, ξέρω εγώ, τη ζάλη ή την υπνηλία, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των πτώσεων. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
0: Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι του, ο οποίος περπατάει, ζαγίζεται, κάτι παθαίνει, πέφτει. Τι κάνουμε? Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και τι θα πρέπει να κάνει ώστε να είναι το καλύτερο για αυτόν?
1: Πάνω απ' όλα, εκείνη την ώρα θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να παραμείνει στο έδαφος και να πάρει βαθιές ανάσες σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν έχει χτυπήσει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πει εντάξει, είμαι καλά, σηκώνομαι γρήγορα, όλα καλά και αυτά. Γιατί αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ένα κάταγμα π.χ., θα υπάρχει περίπτωση ότι επιδεινώσει.
0: Μάλιστα.
1: Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του με τον κύριο Μαμαλάκη, το γνωστό τώρα μάγειρα, που είχε ένα ατύχημα τώρα πρόσφατα το Γενάρη, είπε αρχές του Γενάρη πρέπει να ήταν, ο οποίος άνθρωπος έπεσε από μια σκάλα, σηκώθηκε, πονούσε λίγο το ισχύο του και αυτά, λέει, δεν είναι τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτό έσπασε εντελώς, ήταν ένα κάταγμα, μια ρογμή ήταν, το οποίο κατέληξε να σπάσει εντελώς και να ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος να αποκατασταθεί. Επομένως θα πρέπει δηλαδή να μην σηκωθούμε γρήγορα και αν νιώσουμε κάποιο πόνο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουμε το γιατρό μας. Σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος που είναι κάτω θεωρήσει ότι δεν έχει χτυπήσει, θα πρέπει να στηριχθεί σε μια καρέκλα και να σηκωθεί με ασφάλεια, δηλαδή γυρνάει στο πλάι, ξεκουράζεται ξανά, αργά γυρνάει στα χέρια και στα γόνατα και κουμπώντας σε μια καρέκλα κάνει προσπάθεια και σηκώνεται.
0: Μάλιστα. Συνήθως αυτές οι πτώσεις, ενώ φαίνονται επιπόλαιες, αφήνουν διάφορα σημάδια, όπως είπαμε και με το παράδειγμα που φέρατε με τον κύριο Μαμαλάκη, αφήνουν διάφορα σημάδια τα οποία μπορεί να ταλαιπωρήσουν έναν άνθρωπο όχι ηλικιωμένο, γιατί 65 χρονών δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην τρίτη ηλικία, δεν έχει φτάσει, πάει όμως στην τρίτη ηλικία, να του ταλαιπωρήσουν για πάρα πολύ καιρό και ίσως να του αφήσουν και κάποια σημάδια τα οποία δεν θα περνάνε.
1: Σίγουρα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μην τα παίρνουμε επιπόλαια και η κάθε πτώση να ελέγχεται και να...
1: Ναι, με σοβαρότητα και άμεσα.
0: Με σοβαρότητα και άμεσα, σωστό. Πώς, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε τις πτώσεις?
1: Θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, ότι σε περίπτωση, γιατί εδώ μιλήσαμε στην πρώτη φάση, σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει, το ποιος πέσει κάτω θα κάνει κάποιο κάταγμα, δεν είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να σηκωθεί από κάτω, θα πρέπει ο ασθενής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, να ζητήσει βοήθεια, να λάβει κάποια βοήθεια, ή να φωνάξει μέσα στο σπίτι, δηλαδή θα παραμένει στο μέρος που είναι, ή να καλέσει το 166. Σε περίπτωση που δεν είναι κανείς στο σπίτι, θα βρει μια άνετη θέση που θα πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα και να περιμένει να φτάσει βοήθεια. Και όλοι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή αυτοί που βαίνουν στην τρίτη ηλικία και όλοι μας, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις πτώσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να έχουν ένα καλά φορτισμένο ασύρματο τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο και θα πρέπει κανονικά καθημερινά να έχουν επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλο. Υπάρχουν κάποια συστήματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης που είναι μια άλλη επιλογή. Αυτά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα, υπάρχει δηλαδή ένα σκολιές με ένα κόκκινο κουμπί ή ένα βραχιόλι, το οποίο το πατάει ο ηλικιωμένος που έχει πέσει στο έδαφος και αυτά έχουν απομνημονεύσει κάποια τηλέφωνα τα οποία τα παίρνουν. Όποιο απαντήσει σταματάει να παίρνει, μιλάει ο άνθρωπος και έρχεται η βοήθεια. Επομένως Καλό είναι να τα έχουν αυτά εν υπόψη, ιδιαίτερα οι μοναχικοί οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους στα σπίτια, ότι υπάρχουν και αυτές οι επιλογές, ώστε να το έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, να μην μένουν αρκετές μέρες ή ώρες, ξέρω εγώ, στο έδαφος.
0: Εδώ, γιατρέ μου, τώρα θίγεις ένα μεγάλο θέμα της κοινωνίας μας, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά και το οποίο, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, το οποίο είναι η μοναξιά των ανθρώπων κάποιας ηλικίας και άνω, οι οποίοι είτε λόγω που επιλέγουν να μείνουν στο χωριό τους, στο σπίτι τους, στο, είτε λόγω που τα παιδιά τους φύγανε, πήγανε αλλού ή δεν είχανε παιδιά, χιλιά δύο μπορεί να τέτοιο, μένουν μόνοι τους. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μένει μόνο του.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι ηλικίες, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για αυτούς.
1: Σίγουρα, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Δυστυχώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας. Θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε και μια και δύο δουλειές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα και παραμελούμε τους γονείς μας, τους πιο μεγάλους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Ακόμα και το ίδιο μας στο σπίτι, δυστυχώς. Συμβαίνει αυτό. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Και
0: αλλά και οι ίδιοι πολλές φορές διαλέγουν την απομόνωσή τους.
1: Ναι, κανείς, δηλαδή αν το δεις και από τη δικιά μας πλευρά, κανείς δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Όλοι προτιμάνε να είναι στο σπίτι τους, γιατί νιώθουν ότι είναι βάρος, γιατί χιλιάδες πράγματα.
0: Αυτό αγαπητοί μου.
1: Ναι, όλοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι και όταν μεγαλώσουμε και εμείς και φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, δεν θα θέλουμε να αφήσουμε το σπίτι μας όσο μπορούμε. Και νιώθουμε ανεξάρτητοι, θέλει ο καθένας να μένει στο σπίτι του, να μην επιβαρύνει τα παιδιά του.
0: Μη υπολογίζοντας πάντοτε τις δυνάμεις του ο καθένας από εμάς.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε πτώσεις τώρα?
1: Το βασικό είναι να κάνουμε φυσική άσκηση και ενδυνάμωση. Υπάρχουν ασκήσεις βελτίωσης της ισορροπίας και της δύναμης, όπως είναι το περπάτημα, κολύμπι ή ασκήσεις ισορροπίας. Υπάρχουν κάποιες, στο ιατρείο μου έρχονται κάποιες γυναίκες που μου λέει να κάνω ένα άλλο. Υπάρχουν ήδη κάποιες ομάδες γυμναστών που απευθύνονται σε τέτοιες ή διαδικτυακά. Και κάποιες οικογενειακές μου φίλες πάνε σε διαδικτυακά μαθήματα και τους κάνουν μαθήματα ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Άρα υπάρχει πλέον σαν αντικείμενο και ασχολείται αρκετός κόσμος, άρα μπορεί να απευθυνθούν σε ένα... σε ένα επαγγελματία τέτοιο ώστε να τους βοηθήσει να μπορούν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο την ανεξαρτησία τους.
0: Μια χαρά.
1: Ένα άλλο θέμα είναι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του σπιτιού. Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σπίτι είναι ασφαλές και χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει να μπουν αντιληστικά πατάκια σε επιφάνειες που φαίνεται ότι είναι ολισθηρές. Φωτισμό στις σκοτεινές περιοχές και να υπάρχουν στηρίγματα στις τουαλέτες και στο μπάνιο, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα φάρμακα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για τον εντοπισμό των φαρμάκων που έχουν ως παρενέργεια ή μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και να αυξήσουν τον κίνδυνο των πτώσεων και σε κάποιες περιπτώσεις όποια μπορούν να αντικατασταθούν. Και το βασικό είναι να γίνονται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις. Δηλαδή ο ηλικιωμένος θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά από τον γιατρό του για να μπορεί να αξιολογήσει τη γενική του κατάσταση, την ισορροπία του, όπως και να θεραπεύσει παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων. Και αυτό που είπαμε είναι εκπαίδευση και υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τις στρατηγικές πρόληψεις και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους σχετικά με την ασφάλεια.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας το οποίο δυστυχώς χωλαίνει σε αυτό το μέρος.
1: Σίγουρα,
0: είναι ένα κομμάτι δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να γίνει μαζικά για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, είτε σε δομές όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι διάφορες δομές της κοινότητας, τέλος πάντων, ή και με άλλους τρόπους.
1: Σιγά σιγά, ναι, γιατί δυστυχώς η γεριατρική δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και σαν επιστήμη παίρνει διαστάσεις και αρχίζουν και ενδιαφέρονται και για τα άτομα αυτά, γιατί δυστυχώς με την υπογεννητικότητα και οι άνθρωποι ζουν παραπάνω από ό,τι ζούσαν παλιά. Έτσι. Είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται. Τώρα υπάρχουν και συνέδρια με τέτοια θέματα και η 7η προσπαθεί να κάνει τέτοια σεμινάρια για ενημέρωση του κόσμου, άρα πιστεύω ότι βαίνουμε σε καλά βήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο, διότι το θέμα δεν είναι απλά η μακροζωία. Το θέμα είναι η ποιότητα ζωής μετά από κάποια ηλικία.
1: Ποιότητα ζωής και αυτονομία αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο τους βάζουμε σε κέντρα φροντίδας.
0: Έτσι.
1: Και τελείωσα, γιατί δεν έχουν ποιότητα ζωής σίγουρα.
0: Χρειάζεται, ναι, να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Υποστήριξη μετά την πτώση. Τι κάνουμε?
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Έχουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Οι συσκευές πανικούς για επικοινωνία με τρίτους, ώστε να έχει άμεση βοήθεια ο ηλικιωμένος που έχει πέσει. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο τραυματισμός σε περίπτωση πτώσεων και να περιλαμβάνει την άμεση ιατρική φροντίδα. Ειδικά στους ηλικιωμένους οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα, και θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Και κατά συνέπεια έχουμε και τη δουλειά της φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης μετά την πτώση. Οι φυσιοθεραπευτές είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την αποκατάσταση και την πρόληψη μελλοντικών πτώσεων μέσω κατάλληλων αστικήσεων και στρατηγικών.
0: Μάλιστα. Ψυχολογικά θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να γίνει?
1: Σίγουρα, λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν πέσουν έχουν υποστεί ένα σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε την ψυχολογία, να τους υποστηρίξουμε, γιατί πιθανότατα και μόνο από αυτό μπορεί να μην θέλουν να ξανασηκωθούν από το κρεβάτι και να κινηθούν όπως πριν. Επομένως, η υποστήριξη, την αποκατάσταση, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την κινητικότητά τους είναι σημαντική για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.
0: Έτσι, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτό που λέτε, που άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι, οι οποίοι αυτοεξυπηρετούμενοι, μαγειρεύαν, γιαγιάδες οι οποίες μαγειρεύαν το φαγητό τους, τρώγανε, καθαρίζανε το σπίτι τους, πήγαινανε στο σούπερ μάρκετ τους δίπλα, στη λαϊκή τους. Μια στιγμή μετά από μία πτώση δεν ξανασηκώθηκαν από το κρεβάτι.
1: Σίγουρα, είναι βασικό αυτό, γιατί αρχίζουν και δεν νιώθουν καλά αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Και εδώ βασική σημασία έχει και η οικογένεια, δηλαδή θα πρέπει και η οικογένεια να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί σωστά και να υποστηριχθεί να υποστηρίξει τον ηλικιωμένο μετά την πτώση. Να μπορεί να του εμφυσίσει ότι μπορεί να περπατήσει, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, πάντα με προσοχή.
0: Θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν και λίγο ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι αυτό? Τουλάχιστον πέφτουμε, είμαστε σε ένα νοσοκομείο, κάνουμε ένα χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Το πιο κοινό είναι το να κάνεις ισχύο πλέον.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όλη αυτή τη διάρκεια η οποία θα παραμείνουμε εκεί, δεν θα ήταν και σωστό, νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πέρα από το γιο, την κόρη, την αποκλειστική που θα βάλει ο εκάστοτε συγγενής,
1: ναι,
0: να έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου, ο οποίος θα έρθει δίπλα, θα σου πει μπορεί να πονάς αλλά θα σηκωθείς, διότι ο πόνος και ο φόβος είναι μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο, ειδικά της μεγάλης ηλικίας.
1: Σίγουρα, εντάξει, τον πόνο τώρα δεν μπορεί, το πιο πιθανόν ο γιατρός θα στη πρώτη φάση να υποστηρίξει ψυχολογικά με το φυσιοθεραπευτή για να ξέρουν μέχρι πού ο πόνος δεν είναι επιβλαβής για να σηκωθεί ο ασθενής από αυτό το κρεβάτι. Αλλά σίγουρα και ένας ψυχολόγος θα ήταν καλό, γιατί αλλιώς θα προσεγγίσουμε εμείς που δεν είμαστε, ή το οικείο περιβάλλον που δεν είναι ειδικός, δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, και αλλιώς ο ειδικός θα μπορέσει να του δώσει συμβουλές να μοιραστεί τα άγχη του και αυτά και να τον κατευνάς, είναι διαφορετικά. Σίγουρα θα ήταν βοηθητικό αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Μπουμπάκη, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικότατα αυτά που μας είπατε, ήταν πολύ σημαντικά. Ευελπιστώ να σας έχουμε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή για να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τον πληθυσμό εδώ της Κρήτης μας.
1: Σίγουρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε.
1: Είμαι στο κέντρο υγείας Ηρακλείου.
0: Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σας εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

με αυτά τα τόσο σπουδαία πράγματα που είπαμε και τόσο ενδιαφέροντα, προχωράμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Ευελπιστώ να είστε όλοι καλά και να είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα θα δούμε με έναν γρήγορο τρόπο, γοργό τρόπο, βασικές διδασκαλίες, τη βασική διδασκαλία, στοιχεία για αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή τα βιβλία, τα ιστορικά, Κριτές, Ρουθ, τα βιβλία των βασιλειών, Α, Β, Γ και Δ, των παραλυπωμένων και όσα ακόμα θα φτάσει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό το έργο. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μία γνώση, βασική τουλάχιστον, για όλα τα βιβλία. Μπορεί κάποιος που δεν είναι θεολόγος ή δεν είναι ειδικός να μην έχει τόση ειδική γνώση για τα βιβλία, αλλά κάθε ένας πιστός χριστιανός ας έχει μία βασική γνώση από τα βιβλία και της Παλαιάς και της Καινής βεβαίως Διαθήκης. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το βασίλειο διασπάστηκε, το 926 δηλαδή, έγιναν δύο αντίπαλα και αντίζηλα βασίλεια. Ένα του Ισραήλ στο βορρά, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και ένα δεύτερο του Ιούδα στο νότο, στην Παλαιστίνη, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Από τα δύο αδελφά αυτά βασίλεια, είναι συνεχώς σε πόλεμα, έχουν μεταξύ τους μεγάλη διένεξη. Ήταν μια εποχή μεγάλης κατάπτωσης και διαφθοράς που αναφέρεται μέσα στα βιβλία, η οποία διήρκησε περίπου 3 αιώνες. Και για μέν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ κατέληξε στην καταστροφή του στο 722, το 722 π.Χ. για δε το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα κατέληξε στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία από το 586 μέχρι το 538. Άρα λοιπόν μια άσχημη κατάληξη και για τα δύο βασίλεια, όπου υπάρχει διαίρεση, όπου υπάρχει βία. Δεν υπάρχει ποτέ μια καλή κατάληξη. Πάντοτε η κατάληξη είναι η χειρότερη. Ήταν δε ομοίως και εποχή δράσεως των προφητών. Σε όλη αυτή την περίοδο ο Θεός δεν άφησε τους ανθρώπους χωρίς να έχει στείλει δικούς του ανθρώπους. Ο προφήτης Ηλίας ζει αυτή την περίοδο και μάλιστα δίνει μηνύματα προς τους ειρήνης, καταλλαγής με το Θεό και μεταξύ τους, αλλά οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα πάθη δεν έχουν τελειωμό, γι' αυτό και οδηγούνται στην καταστροφή και εκεί πέρα δεν ευθύνεται ο Θεός για κάτι. Ο Θεός μας έδωσε ένα μεγάλο δώρο και γι' αυτό τον ευγνωμονούμε, είναι η ελευθερία μας, στην οποία το κάνουμε κακή χρήση, και έτσι συνήθως συμβαίνει, ο άνθρωπος οδηγείται στην καταστροφή και στην απώλεια.

Ήταν ομοίως και εποχή δράσεως λοιπόν προφητών, με πρώτο τον προφήτη Ηλία, και να πούμε μερικά πράγματα σχετικά τώρα με το κάθε ένα βιβλίο από αυτά. Θα μιλήσουμε για το πρώτο και το δεύτερο των βασιλείων και μετά θα πούμε και για το τρίτο και το τέταρτο. Τα βιβλία Α και Β βασιλείων, τα οποία στην εβραϊκή γλώσσα φέρνουν το όνομα Σαμουήλ, έχουν ως κύριο θέμα την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Ισραήλ και μάλιστα την εδραίωσή της στον οίκο του Δαβίδ. Γενικά τα βιβλία λένε πρώτον για την ιστορία του Σαμουήλ, τους τελευταίους χρόνους της εποχής των Κριτών, για τη χρήση του πρώτου βασιλιά, του Σαούλ, και τη βασιλεία του στα επόμενα κεφάλαια 9-15.

από τον Γρηγόριο το διάλογο, τον Ιερώνυμο, έχουμε αναφορές σχετικά με τα βιβλία αυτά. Στα βιβλία Γάμα και Δέλτα Βασιλειών, στην εβραϊκή ονομάζονται, επιγράφονται Μελαχήμ, που στα εβραϊκά σημαίνει βασιλής. Στην εβραϊκή βίβλο ονομάζονται Μελαχήμ, δηλαδή μεταφράζοντας βασιλής, και περιέχουν τις τελευταίες ημέρες του Δαβίδ μέχρι την καταστροφή του κράτους του Ιούδα. Πιο ειδικά μιλούν για την ιστορία του Σολομώντα, για τις συγκλονιστικές ιστορίες των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ, από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου μέχρι και την καταστροφή του βορείου βασιλείου, την οποία προείπαμε, και τρίτον για τις ιστορίες των υπολείπων βασιλέων του Ιούδα μέχρι και την καταστροφή του νότιου βασιλείου. Ο Θεοδόρετος Κύρου και ο Εφραίμος Σύρος είναι εκείνοι που ασχολήθηκαν με αυτά τα βιβλία. Και θα κάνουμε ένα βήμα ακόμα, να πάμε με αυτό το γοργό τρόπο που διατηρούμε στα βιβλία Α και Β παραλυπωμένων. Συνεχίζουμε με τα Α και Β παραλυπωμένων, τα οποία στην εβραϊκή επιγράφονται ως Τιβρέχ Χαγιαμίμ, δηλαδή λόγοι των ημερών. Λέγονται έτσι γιατί περιλαμβάνουν όσα παρέλειπεν ότας βασιλείας συγγεγραφός κατά τον Θεοδόρητο. Ορθότερο όμως, όπως το λέει και ο Ιερώνυμος, τα βιβλία περιέχουν επιτομή της ιερής ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης από τον Αδάμ μέχρι το τέλος της Βαβυλώνιας Αιχμαλωσίας. Περιέχουν πολλές γενολογίες και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον Δαβίδ και τους άλλους βασιλείς του Ιούδα, όπως επίσης και για τον ναό και το ιερατείο. Έχουμε αρκετές αναφορές γύρω από αυτά τα δύο, για τον ναό και τους ιερείς που υπηρετούν τον ναό. Και πάλι η Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι κάνει αναφορά στα βιβλία αυτά, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην προς Εβραίους πάλι επιστολή, και για μια φορά ακόμα οι πατέρες ασχολήθηκαν με τα βιβλία αυτά Α και Β παραλυπωμένων. Τα βιβλία λοιπόν των παραλυπωμένων έχουν αυτή την ιστορία, θα λέγαμε ότι έχουν μια αναφορά σε όλη την ιστορία από την Αρχαίγονη μέχρι και τα χρόνια των βασιλέων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι μας δίνουν σημαντικά στοιχεία τα βιβλία αυτά για ιστορικά γεγονότα που και άλλες επιστήμες αποδέχονται, αλλά μέσα σε όλα αυτά ψάχνουμε και βρίσκουμε το Μεσσία. Γι' αυτό έχουν και αξία τα βιβλία αυτά, δεν είναι εγχειρίδια ιστορίας. Μέσα από όλα αυτά όλος ο κόσμος, ειδικά μέσα από αυτό το λαό, αλλά και γενικότερα, βλέπουμε την αναζήτηση ενός Μεσσία που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο. Και όσο προχωράει η ιστορία, τόσο αυξάνεται και η διάθεση και η ανάγκη για έναν που θα έρθει για να αλλάξει τα πράγματα. Αν θέλετε αυτό να το πούμε με ένα παράδειγμα, όταν έχει κάποιος ένα απόστημα επάνω στο σώμα του, κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να επέμβει ο ειδικός και να το καθαρίσει. Σαν να γίνεται έτσι στην κοινωνία, σαν να πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα τέλμα στα πνευματικά για να έρθει, και έτσι έγινε για να έρθει ο Μεσσίας. Θα προσπαθούμε λοιπόν πάντοτε να βλέπουμε μέσα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πού και πώς εμφανίζεται ο Μεσσίας. Αυτός που θα είναι σεσαρκωμένος στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και δίνει τα σημεία της ύπαρξής του ήδη ως άσαρκος. Τα επόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι Έσδρας Νεεμίας. Στα εβραϊκά Έσδρα, και πάλι Νεχεμιά
στα εβραϊκά

για τον Εμία. Το 538 π.Χ. καταλύθηκε το νέο βαβυλωνιακό κράτος από τον Κύρο, από τον Πέρση βασιλιά, ο οποίος επέτρεψε την επιστροφή των Ισραηλιτών στην πατρίδα τους. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός ευεργεσίας από τον Κύρο. Επανήλθαν στις πατρικές τους οικίες οι Ισραηλίτες. Το ενιαίο βιβλίο Έσδρας, στη μετάφραση των 70 φέρετος Έσδρας Β και ο Νεμίας, διηγούνται την ανασυγκρότηση αυτή της Ιουδαϊκής κοινότητας και τα πρώτα 100 χρόνια μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Περιγράφουν δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση, τον βηματισμό που προσπαθούν να βρουν ως έθνος και ως γένος οι Ισραηλίτες όταν γυρίζουν πίσω από την αιχμαλωσία. Και βεβαίως υπάρχει δυσκολία με την έννοια ότι και πάλι προσπαθούν να τηρήσουν τις παραδόσεις τους, να θυμηθούν όλα τα παλαιά και να διατηρήσουν την παράδοσή τους αυτή. Το ενιαίο αυτό έργο αποτελεί συνέχεια των παραλυπωμένων, για τα οποία ήδη αναφερθήκαμε, και κατά την επικρατούσα εκδοχή είναι το έργο από τον ίδιο συγγραφέα. Ο Κύριος ο Αλεξανδρίας είναι αυτός που ασχολήθηκε με τα βιβλία αυτά. Ας δούμε το βιβλίο Έσδρας Α ή Ιερεύς, όπως είναι γνωστό. Αυτό ανήκει στα δευτεροκανονικά. Είναι τα δευτεροκανονικά αυτά που αποδεχόμαστε εμείς, ενώ δεν αποδέχονται οι Ισραηλίτες και δεν το έχουν φυσικά, δεν τα έχουν τα βιβλία αυτά στη βίβλο τους. Εκθέτει τη θρησκευτική ιστορία από τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ιωσία το 621 π.Χ. μέχρι και τον Έσδρα. Στη μετάφραση των 70 φέρεται προ του πρώτο κανονικού Έσδρα, για το οποίο είπαμε παραπάνω, και το οποίο κλήθηκε Έσδρας Β. Πιθανόν το βιβλίο γράφτηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. από έναν άγνωστο Ιουδαίο, που σκοπό είχε να τονίσει τη συμβολή του Ιωσία, του Ζωροβάβελ και του Έσδρα στην αναμόρφωση της Ισραηλιτικής λατρείας. Αυτά, όπως είπαμε, μπορεί να σας φαίνονται κάπως, θα έλεγα και κουραστικά, αλλά είναι σημαντικά όταν το έχεις αυτό ως δεδομένο, ως γνώση, και μετά πας στην ερμηνεία, την εισβάθος ερμηνεία των βιβλίων αυτών. Επόμενο βιβλίο είναι ο Τοβίτ. Ανήκει και αυτό στα δεύτερο κανονικά και διηγείται τις από τη Θεία Πρόνοια κατευθυνόμενες τύχες της ευσεβούς βορειοϊσραηλιτικής οικογένειας του Τοβίτ, εχμαλώτου στην Νινεβή. Το βιβλίο Ιουδίθ, δευτεροκανονικό και αυτό, διηγείται πως η τολμηρή στην ευσέβειά της Χίρα Ιουδίθ έσωσε με τη θεία βοήθεια και επέμβαση την πατρίδα και τον λαό που είχε μετανιώσει, το λαό της, από την απειλή των Ασσυρίων. Και το βιβλίο Εστήρ, και αυτό είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Στα εβραϊκά Εστέρ, μας λέει πως η θεία πρόνοια έσωσε μέσω της Εστήρ, και βλέπουμε εδώ ότι προβάλλονται οι γυναίκες, όπως από πάνω η Ιουδίθ, έτσι εδώ η Εστήρ τώρα, από την επιβουλή του Αμάν, του πρωθυπουργού θα λέγαμε, του βασιλιά των Περσών, του Ξέρξη του πρώτου, 485-465 π.Χ., στην αιχμαλωσία ευρισκόμενους Ιουδαίους. Και εδώ ο Κλήμης Ρώμης, ο κύριος Αλεξανδρίας, ο ιερός Αυγουστίνος έχουν ασχοληθεί με την Εστήρ.

Τα επόμενα βιβλία είναι Α και Β Μακαβαίων. Είναι και αυτά δεύτερο κανονικά. Αυτά μας διηγούνται για τους αγώνες των Μακαβαίων εναντίον των Σελευκηδών υπέρ της πατρίου πίστεως και οι οποίοι αγώνες ευλογήθηκαν από το Θεό. Ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο Επιφανής, 175 έως 164 π.Χ. θέλησε να εκριζώσει με τη βία την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτό προκάλεσε την εξέγερση ενός ζηλωτή ιερέα του Ματαθία. Μετά δε το θάνατο αυτού ανέλαβε την αρχηγία του αγώνα ο τρίτος γιος του, ο Ιούδας. Δηλαδή οι Μακαβαίοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να πάνε κόντρα σε αυτό που ήθελε ο Αντίοχος ο Τέταρτος. Δηλαδή τι, να βγάλει την πίστη μέσα από την ψυχή τους, από το λαό. Αυτός ο γιος, ο τρίτος του Ματαθία ονομάστηκε Μακαβαίος. Εδόθη όμως το όνομα γενικά Μακαβαίοι σε όλους τους προερχόμενους από τον ιερατικό οίκο του Ματαθία αγωνιστών και σε όλους τους συναγωνιζόμενους με αυτούς. Άρα πήραν τον τίτλο οι αγωνιστές, τα λέγαμε σήμερα. Οι Μακαβαίοι είναι αυτοί που επαναστάτησαν, που αντέδρασαν για την θρησκεία την οποία με βία ήθελε να βγάλει να απομακρύνει από αυτήν ο βασιλιάς. Το όνομα Μακαβαίος σχετίζεται προς το εβραϊκό και αραμαϊκό ρήμα μακαμπά που σημαίνει σφύρα. Δηλαδή είναι αυτοί που σφυροκόπησαν, που επαναστάτησαν και αντέδρασαν. Έτσι ονομάστηκε ο Ιούδας Μακαβαίος για τον ορμητικό και πολεμικό του χαρακτήρα. Είναι αυτός που σφυροκοπά και συντρίβει τους εχθρούς της πίστεως. Μάθαμε λοιπόν ότι Μακαβαίος σημαίνει αυτό ακριβώς. Είναι από το ρήμα μακαμπά, μακαμπά, που σημαίνει σφύρα, άρα αυτός που είναι Μακαβαίος σημαίνει αυτός που υπερασπίζεται με ορμητικό και πολεμικό τρόπο τα θέσμια και τα ιερά. Το γάμα Μακαβαίων είναι και αυτό δεύτερο κανονικό βιβλίο και ονομάστηκε έτσι για την σχετική αναλογία του περιεχομένου του προς το περιεχόμενο των Α και Β Μακαβαίων. Το βιβλίο λέει για τους διωγμούς των εν Αλεξανδρία ευρισκομένων Ιουδαίων επί Πτολεμαίου του 4ου του Φιλοπάτορα, χρονικά 221 έως 204 π.Χ. και τη θαυμαστή διάσωση από τον όλεθρο εκείνο. Τα γεγονότα του βιβλίου είναι παλαιότερα από τα γεγονότα που διηγούνται τα βιβλία Α και Β Μακαβαίων. Με αυτό το βιβλίο τελειώνουμε τα ιστορικά βιβλία. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα τριμερή διαχωρισμό των βιβλίων σε ιστορικά, ποιητικά και προφητικά βιβλία.

0: Με αυτά τα βιβλία τελειώνει το πρώτο μέρος των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μπαίνουμε στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο μέρος, που ονομάζονται ποιητικά ή σοφιολογικά ή διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, στο σημείο αυτό, σταματάμε και για σήμερα την εκπομπή μας και θα δοθεί ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για τα ποιητικά βιβλία, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται μέσα στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10, Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
0: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με θεόρτιος εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Αγαπητή μου, αφού ολοκληρώσαμε με τις ιερές μονές και τα ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται και εκτός των τυχών της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, βρισκόμαστε πλέον στην περιοχή της Βηθλεέμ. Πηγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ προς την Βηθλεέμ, σε απόσταση λίγο χιλιομέτρων, συναντούμε την Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία. Το χτίσιμο της Μονής, σύμφωνα με την παράδοση, ανάγεται στα χρόνια της Αγίας Ελένης. Η Μονή ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία τον Πρώτο, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά από σεισμό, καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Κομνηνό. Το 1860 μετά Χριστόν, με φροντίδα του Πατριαρχείου ανακαινίστηκε, απέκτησε και πάλι τη λαμπρότητά της. Την περίοδο 1970 έως 1976 ήταν ηγούμενος της Μονής ο Άγιος Νεομάρτης Φιλούμενος. Στον κυρίως ναό του μοναστηριού, το αριστερό κλήτος καταλήγει σε παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Στο αριστερό τείχος βρίσκεται μεγάλη εικόνα του προφήτου Ηλία με τρεις παραστάσεις από τη ζωή του. Σκηνή που τον ταΐζει ο κόρακας, σκηνή που δείχνει την πύρινη άνοδό του στους ουρανούς και σκηνή που ο άγγελος του φέρνει τροφή. Πίσω από αυτή την εικόνα σώζεται εντυχισμένος λίθος στον οποίο είναι αποτυπωμένο το σώμα του προφήτου Ηλία στο σημείο που κοιμόταν. Στο δεξιό κλήτος του παρεκκλησίου της Μονής, που είναι αφιερωμένο στους Αγίους Μεγαλομάρτυρες Γεώργιο και Δημήτριο, υπάρχει τεμάχιο της ιαματικής αλυσίδας του Αγίου Γεωργίου. Τέλος, μέσα στο ναό της Μονής υπάρχει και ο τάφος του Μητροπολίτου Βηθλεέμ Ηλία, όπως και ο σκελετός ενός αγνώστου αλυσοδεμένου ασκητού. Η αλυσίδα, να σημειώσουμε, αποτελούσε τρόπο ασκήσεως των ασκητών. Στο χώρο που είναι χτισμένη η Μονή, η παράδοση αναφέρει ότι κοιμήθηκε ο προφήτης Ηλίας όταν έφυγε από την Ιουδαία για να αποφύγει το θυμό του ασεβή ειδωλολάτρη βασιλιά Αχάβ και τη συζύγου του Ιαζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας βρισκόταν μονίμως σε διαμάχη με τον ειδωλολάτρη βασιλιά, ο οποίος, μην αντέχοντας τον διαρκή έλεγχο, τον κατεδίωκε συνεχώς. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, φανερώθηκε στον προφήτη Ηλία άγγελος Κυρίου, τον ξύπνησε και του είπε: «Ανάστα, φάγε και πείε, ότι πολύ από σου ιωδός». Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο που είναι χτισμένη η Μονή, οι μάγοι ξαναείδαν το φωτεινό αστέρι που τους οδήγησε στον τόπο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει και στέρνα των μάγων. Κοντά στη στέρνα των μάγων, 300 μέτρα έξω από το μοναστήρι, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον Ιούνιο του 1992 τμήματα αρχαίας Μονής αφιερωμένη στη Θεοτόκο. Η αρχαία παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία κατά το ταξίδι της προς την Βηθλεέμ κάθισε σε ένα βράχο για να ξεκουραστεί. Έτσι δόθηκε και η ονομασία «Κάθισμα Παλαιών της Παναγίας». Γύρω στο 451 μετά Χριστόν χτίστηκε εδώ ναός προς τιμήν της Θεοτόκου που καταστράφηκε από τους Πέρσες τον 7ο αιώνα. Στον τόπο αυτό επίσης πιστεύεται ότι ο Ιωσήφ σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη Θεοτόκο που ήταν έγκυος, αλλά φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήμ Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου».

Στο σημείο αυτό ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να γνωρίσουμε τον Μέγα Προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας, αν και συγκαταλέγεται μεταξύ των σπουδαιότερων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή έζησε κατά τον 9ο αιώνα, δεν άφησε γραπτά κείμενα. Όμως, τα σχετικά με την καταγωγή και τη δράση του μας είναι γνωστά, έχουν δε ως εξής. Πατέρας του ήταν ο Σοβάκ από την Κωμόπολη Θέσβη, σημερινή Ελιστίμπ, της Γαλαάδ στην Υπεριορδανία. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε σε οπτασία άντρες λευκοφορεμένους να δίδουν στο βρέφος το όνομα Ηλιού, που σημαίνει Θεός ή Θείος και παράγεται από το Ηλί, το οποίο στα εβραϊκά έχει τη σημασία του Θεού. Να τους παργανώνουν με φωτιά και να του δίνουν να φάει επίσης φωτιά. Η οπτασία, όπως του εξήγησαν οι ιερείς, σημαίνει ότι η κατοίκηση του τέκνου θα είναι φως, ο λόγος του απόφασης, η ζωή του κατά Κύριον και ο ζήλος του θα φανεί ευάρεστος εις τον Θεόν και θέλει κρίνει τον Ισραήλ δια πυρός και μαχαίρας. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του έλαβε κατά τη μετάφραση των 80 και την προσωνυμία Θεσβήτης. Οι αγιογραφικές πληροφορίες για τον προφήτη Ηλία αναφέρουν ότι φορούσε ρούχο από προβιά και στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη. Ζούσε αυστηρή και ασκητική ζωή και ήταν ανυποχώρητος σε θέματα γνήσιας λατρείας του Θεού, αφού δεν συμβιβαζόταν με την τάση της υιοθέτησης από τους Εβραίους ειδωλολατρικών στοιχείων, που ήταν πολύ έντονη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του προφήτη Ηλία, επισημαίνει ότι στον Άγιο συνυπήρχαν αντίθετες ιδιότητες. Ήταν φτωχός, αλλά ταυτόχρονα και πλούσιος, απαίδευτος και σοφός. Ενώ ήταν αχτίμων, μπορούσε να φέρει βροχή ή ανομβρία, αφού ο Θεός εισήκουε την προσευχή του.

Η προφητική αποστολή του Ηλία αναπτύχθηκε στα χρόνια της βασιλείας του Αχάβ 873 έως 854 π.Χ. και του διαδόχου του Οχοζία. Πρόκειται για μία περίοδο πολύ ταραχώδη για το μονοθεϊσμό του Ισραήλ. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι δοκιμάζονταν κατά καιρούς την πίστη τους από τους ιδωλατρικούς γειτονικούς λαούς εξαιτίας των επιδράσεων στη θρησκεία τους. Ο Αχάβ έλαβε ως γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του Εφβάαλ, βασιλιά της Τύρου, Φινίκης. Εκείνη, επηρεάζοντας το σύζυγό της, καθιέρωσε επίσημα τη λατρεία του Θεού Βάαλ, προσπαθούσε μάλιστα να την επιβάλλει και ως κρατική. Για να πετύχει στο στόχο της, δεν δίστασε να διατάξει το φόνο προφητών και τη δίωξη όσων πίστευαν στον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Επέβαλε έτσι την καταστροφή των βωμών, ενώ διέθετε τα απαιτούμενα για να διαδοθεί η λατρεία των ειδωλολατρικών φοινικικών θεοτήτων. Στο βιβλίο Βασιλειών Τρίτη της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφεται με ζωηρά χρώματα το μέγεθος της ασέβειας του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ο Αχάβ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του. Πήρε για γυναίκα του την Ιεζάβελ και πήγε και λάτρεψε τον Βάαλ και τον προσκύνησε. Έχτισε θυσιαστήριο στον Βάαλ, στο ναό του Βάαλ που είχε ανεγείρει στη Σαμάρια. Ο Αχάβ κατεσκεύασε επίσης ξύλινη λατρευτική στήλη και έκανε περισσότερες αμαρτίες από όλους τους προκατόχους του βασιλιάδες του Ισραήλ, εξοργίζοντας έτσι τον Κύριο τον Θεό του. Είχε φτάσει πλέον η στιγμή να δράσει ο προφήτης Ηλίας. Εμφανίζεται στο βασιλιά Αχάβ και του λέει: «Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή παρά μόνο με προσταγή δική μου». Η κατηγορηματική αυτή προαγγελία του προφήτη, τον οποίο σεβόταν ο λαός και επομένως υπολόγιζε ο βασιλιάς, ήταν επόμενο να εξαγριώσει τη βασιλική αυλή και ιδιαίτερα την Ιεζάβελ. Για να μην κινδυνέψει λοιπόν ο Ηλίας, ο Θεός έλαβε πρόνοια για αυτόν. Ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά, να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χωράφ, Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου εκεί». Ο προφήτης συμμορφώθηκε. Η τριετής ξηρασία, την οποία μνημονεύει και ο ιστορικός Ιώσυπος, ξεκίνησε. Ο προφήτης κρυβόταν στο μέρος που του είχε υποδειχθεί από τον Θεό. Εκεί οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Τότε παίρνει και πάλι νέα εντολή από τον Κύριο που του είπε: «Σήκω, πήγαινε στη Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μια χήρα να φροντίζει για την τροφή σου». Ξεκίνησε ο Ηλίας και όταν έφτασε στην πύλη της πόλης είδε μια γυναίκα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε: «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο για να πιω και φέρε μου επίσης ένα κομμάτι ψωμί». Η απάντηση της γυναίκας που ήταν χήρα είναι συγκλονιστική: «Μα τον αληθινό Θεό, τον Θεό σου, δεν έχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω λίγα ξύλα,
να πάω να ετοιμάσω για μένα και για το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε». Ο προφήτης Ηλίας επέμεινε. Της είπε λοιπόν να μην ανησυχεί, να πάει σπίτι της και να κάνει αυτό που είχε στο μυαλό της. Της ζήτησε όμως να φτιάξει πρώτα μια μικρή λαγάνα για εκείνον από το λίγο αλεύρι της και να του τη φέρει. Έπειτα να φτιάξει για την ίδια και για το γιο της. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει, ως τη μέρα όπου ο Κύριος θα στείλει βροχή». Η γυναίκα έκανε όπως της είπε ο προφήτης, με αποτέλεσμα ούτε το αλεύρι ούτε το λάδι να τελειώνουν για πολλές ημέρες. Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ανομβρία και τη φιλοξενία της χήρας της Σαρεπτά, μας λέει «Ο προφήτης Ηλίας ήταν τόσο αυστηρός με τους αμαρτάνοντες, ώστε προσευχήθηκε κάποτε να μην πέσει βροχή. Και αυτό το έκανε κινούμενος από πολύ μεγάλο ζήλο, διότι έβλεπε να γίνονται πολλά άτοπα. Και η παρεκτροπή ήταν γενική. Μόνο ο Ηλίας είχε αναμένο το λιχνάρι της αρετής. Τα πάντα ερημώνονταν και εξαφανίζονταν. Όλοι πέθαιναν εξαιτίας της αυροχίας. Αλλά για τίποτα δεν τον ένοιαζε τον Ηλία, που ήταν μεθυσμένος από τον ιερό ζήλο. Τι κάνεις, Ηλία? Έστω οι νέοι αμάρτησαν, γιατί τιμωρούνται τα παιδιά? Έστω αμάρτησαν οι άνθρωποι, γιατί μαζί τους πεθαίνουν και τα ζώα? Τόσο μεγάλη ασπλαχνία έχεις? Καθόλου δε σε μέλη για τους ανθρώπους? Γυναίκα και παιδί δεν έχεις, αδιαφορείς για αυτούς που χάνονται. Τι του λέει λοιπόν ο Θεός? Πήγαινε στο χήμαρο Χωράθ και θα διατάξω κόρακα να σου φέρνει τροφή. Πώς τρεφόταν από κόρακα, αφού ο κόρακας κατά το μωσαϊκό νόμο είναι ακάθαρτος? Κι όμως ο Ηλίας τρεφόταν από κόρακα, πιστεύοντας ότι τίποτα δεν είναι ακάθαρτο, αφού δημιουργήθηκε από τον Κύριο. Έπειτα, επειδή ο χήμαρος ξεράθηκε, πήγαινε, του είπε, στη Σαρεπτά και θα διατάξω γυναίκα χήρα να σε διατρέφει εκεί. Αυτό το έκανε ο Θεός κατ' οικονομίαν. Επειδή δηλαδή ο Ηλίας δεν ήξερε τα όσα είχαν συμβεί και τη γενική συμφορά, τον στέλνει ο Θεός, ώστε αφού δει και ο Ηλίας τι είχε συμβεί, να ζητήσει επίμονα από τον Κύριο να δώσει βροχή. Ο Ηλίας δεν είπε στο Θεό «Σε ποιον με στέλνεις? Μήπως δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι πλουσιότεροι που μπορούν να παρηγορήσουν την πείνα μου? Δεν ξέρω πώς να επενέσω τη χείρα». Πώς περιφρόνησε το γιο της και άνοιξε το σπίτι της να φιλοξενήσει. Έσπηρε φιλοξενία η χείρα και αμέσως στέρισε το καρπερό στάχι της φιλοξενίας, διότι τι της είπε ο Ηλίας? «Ζει ο Κύριος, το πιθάρι με τα αλεύρι δεν θα αδειάσει και το δοχείο με το λάδι δεν θα μειωθεί». Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, αρρώστησε βαριά και πέθανε ο γιος της χείρας που φιλοξενούσε τον προφήτη. Τότε η γυναίκα, καθώς μας πληροφορεί το βιβλίο των βασιλειών, είπε στον προφήτη Ηλία «Τι σου χρωστούσα, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες στο σπίτι μου για να μου υπενθυμίσεις την αμαρτία μου και να κάνεις να πεθάνει ο γιος μου?» Εκείνος όμως το πήρε από την αγκαλιά της, το ανέβασε στο ανώγειο που έμενε ο ίδιος και προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, γιατί έκανες κακό στη χείρα που με φιλοξενεί, αφήνοντας να πεθάνει ο γιος της?» Και συνέχισε παρακαλώντας να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού αυτού μέσα. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και ανέστησε το παιδί.
το πήρε ο προφήτης Ηλίας και το κατέβασε από το ανόγι. Το παρέδωσε στη μητέρα του λέγοντας «Να ο γιος σου, είναι ζωντανός». Και εκείνη του απάντησε «Τώρα κατάλαβα ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και ότι προφητεύει το στόμα σου είναι πραγματικά λόγος Κυρίου».

Ήταν ήδη ο τρίτος χρόνος της φοβερής ξηρασίας, όταν ο Θεός μίλησε στον προφήτη και του είπε: «Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή στη γη». Στο μεταξύ η πείνα είχε επιδεινωθεί στη Σαμάρια. Όταν έγινε η συνάντηση του Ηλία με τον βασιλιά Αχάβ, εκείνος είπε στον προφήτη: «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ?» Για να πάρει τη γεμάτη παρησία απάντηση: «Δεν αναστατώνω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένειά σου, επειδή αρνηθήκατε να υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου και λατρέψατε τις θεότητες του Βάλ». Τον προκάλεσε μάλιστα να δώσει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι Ισραηλίτες στο όρος Κάρμιλος μαζί με τους 450 προφήτες του Βάλ και τους 400 προφήτες της Αστάρτης που ήταν προστατευόμενοι της βασίλισσας Ιεζάβελ. Όταν έγινε αυτή η συγκέντρωση λαού και προφητών, ο Ηλίας απευθύνθηκε στους Ισραηλίτες και με πύρινο λόγο τους έλεγξε για την πίστη τους: «Ως πότε θα αφινταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Τον, και αν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε Εκείνο». Και ενώ ο λαός έμενε σιωπηλός, ο προφήτης του Θεού συνέχισε: «Εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βάλ είναι 450. Ας μας φέρουν 2 μοσχάρια και ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους. Ας το κομματιάσουν και ας το βάλουν πάνω στα ξύλα. Φωτιά όμως να μην βάλουν. Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω πάνω στα ξύλα και δεν θα βάλω φωτιά. Ας επικαλεστούν αυτοί το όνομα του Θεού τους και θα επικαλεστώ και εγώ το όνομα του Κυρίου. Όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός». Και ο λαός απάντησε: «Σωστά μίλησες». Η συνέχεια είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστή. Οι 450 προφήτες του Βάλ προσεύχοντας το Θεό τους από το πρωί έως το μεσημέρι. «Βάλ, άκουσέ μας», φώναζαν και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν ετοιμάσει. Αλλά καμιά φωνή και καμιά απάντηση δεν έπαιρναν από το Θεό τους. Προς το μεσημέρι ο Ηλίας άρχισε να τους περιπέζει λέγοντάς τους: «Φωνάξτε πιο δυνατά. Θεός είναι αυτός και μπορεί να είναι βυθισμένος σε σκέψεις. Μπορεί να είναι κάπου απασχολημένος ή και να ταξιδεύει. Ίσως κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει». Ισμάτιν όμως. Καμιά φωνή, κανένα σημάδι ότι ο Θεός τους είχε ακούσει τις εικεσίες τους. Νωρίς το απόγευμα, ο προφήτης κάλεσε κοντά του το λαό που πλησίασε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, το οποίο είχε καταστραφεί από την Ιεζάβελ, και ξαναστήσει ο Ηλίας με 12 πέτρες, όσοι και η γη του Ιακώβ και οι 12 φυλές του Ισραήλ. Έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο ξύλα, κομμάτιασε το μοσχάρι και το τοποθέτησε πάνω τους. Έπειτα ζήτησε 4 κάδους με νερό και έδωσε εντολή να το χύσουν πάνω στο ολοκαύτωμα και τα ξύλα. Το ίδιο είπε και έκαναν δεύτερη και τρίτη φορά. Στη συνέχεια πλησίασε το θυσιαστήριο και προσευχήθηκε σε επίκο όλων: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Απάντησέ μου, Κύριε, ώστε να μάθει ο λαός σου αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός, και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου». Τότε λοιπόν έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς τα κομμάτια του μοσχαριού, τα ξύλα, ακόμα και τις πέτρες και το χώμα. Έκπληκτοι όλοι έσκυψαν το κεφάλι και είπαν: «Ο Κύριος,
Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Ηλίας: «Πιάστε τους προφήτες του Βάλ, να μη σας ξεφύγει κανείς». Τους συνέλαβαν, τους κατέβασαν στο χήμαρο Κισών και εκεί τους εξολόθρευσε. Μετά το γεγονός αυτό, τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο βασιλιάς, επιστρέφοντας στο παλάτι, διηγήθηκε στη γυναίκα του Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο προφήτης Ηλίας και πώς εξολόθρευσε τους προφήτες του Βάλ. Η Ιεζάβελ, οργισμένη, έστειλε με αγγελιοφόρο μήνυμα στον Ηλία: «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Όταν ο προφήτης πήρε το μήνυμα, φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών περιγράφεται με ενάργεια το περιστατικό. Φεύγοντας, πήγε στη Βερσεβά, που ανήκε στο βασίλειο του Ιούδα. Άφησε εκεί τον υπηρέτη του και ο ίδιος προχώρησε μιας ημέρας δρόμο μέσα στην έρημο. Ήρθε και κάθισε στη σκιά ενός σπαρτόδεμβρου. Παρακαλούσε να πεθάνει. «Αρκετά ως εδώ, Κύριε», έλεγε. «Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους». Ύστερα ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος. Άγγελος Κυρίου όμως τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω και φάγε». Γυρίζοντας ο Ηλίας το κεφάλι του, είδε μια λαγάνα ψητή σε καυτές πέτρες και μια κανάτα νερό. Αφού έφαγε και ήπιε, ξάπλωσε και πάλι. Αλλά ο άγγελος του είπε: «Σήκω και φάγε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε ο Κύριος τον ρώτησε: «Τι ζητάς εδώ, Ηλία?» Και ο προφήτης απάντησε: «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να θανατώσω». Ο Κύριος στη συνέχεια εμφανίστηκε στον Ηλία όχι ως μεγάλος και δυνατός άνεμος που έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασμά του, ούτε σαν σεισμός ή φωτιά, αλλά ως ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Και έδωσε εντολή στον προφήτη του να πάει στη Δαμασκό για να χρήσει το νέο βασιλιά των Συρίων, ύστερα το νέο βασιλιά του Ισραήλ και στη συνέχεια να χρήσει διάδοχο του προφήτη τον Ελισαίο. Πράγμα που έκανε ο Ηλίας.

Αφού ο προφήτης Ηλίας έζησε και έδρασε κατά το θέλημα του Κυρίου, έφτασε ο Κύριος να τον πάρει ο Θεός στους ουρανούς μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Το θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στο δεύτερο κεφάλαιο του τετάρτου βιβλίου των Βασιλειών. Μια φορά που ο Ηλίας και ο μαθητής του Ελισαίος επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο πρώτος στον δεύτερο: «Μείνε εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ». Ο Ελισαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ, που είναι ιερός τόπος βόρεια της Ιερουσαλήμ. Εκεί βρισκόταν μια ομάδα προφητών που είπαν στον Ελισαίο: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Θεός θα πάρει από κοντά σου τον Κύριό σου?» Αυτός απάντησε πως το ξέρει, αλλά τους παρεκάλεσε να μην μιλάνε γι' αυτό. Ύστερα ο Ηλίας και ο Ελισαίος πήγαν στην Ιεριχώ. Την ίδια ερώτηση έκαναν στον Ελισαίο και οι εκεί προφήτες, πήραν όμως την αυτή απάντηση. Κατόπιν οι δυο τους, κατά την εντολή του Κυρίου, βάδισαν προς τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ τους ακολουθούσαν 50 προφήτες που στάθηκαν σε κάποια απόσταση από αυτούς. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τη μιλωτή, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Εκείνα άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άνδρες πατώντας σε ξηρά. Ο Ηλίας είπε στο μαθητή του: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Και ο Ελισαίος ζήτησε να του δώσει διπλάσιο το προφητικό του πνεύμα. Ο Ηλίας του είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Ξαφνικά, καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν τον ένα από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό, ενώ άφησε να πέσει από πάνω του ο μανδύας, η μιλωτή, που τον μάζεψε ο Ελισαίος. Οι προφήτες που παρακολουθούσαν τα γινόμενα από μακριά είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισαίο». Ο προφήτης Ηλίας έδειξε ένθερμο ζήλο για τον νόμο του Θεού και γι' αυτό αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλιού, του Θεσβήτου, του Ζηλωτού και των Παθών Αυτοκράτορος, του Υψηπέτου και των Προφητών το Εγκαλόπισμα, του Ενσώματι Αγγέλου και του Ασάρκου Ανθρώπου, του Φθαρτού Ανθρώπου που αυθαρσίαν ενδέδεται, του Ουρανοδρόμου, του Επόπτου Αρήτων Μυστηρίου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό. 19 Μαΐου 1919, 105 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Τι έχει να πει αυτό το γεγονός σήμερα σε εμάς, γιατί είναι εκλεκτό κομμάτι του ελληνισμού ο Ποντιακός Ελληνισμός, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ποντιακής καταγωγής. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο, είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε και βιωματικά κυρίως για τα γεγονότα εκείνα, τις εμπειρίες των μετέπειτα ελληνισμών μέχρι σήμερα. Και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Και δική μου καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Γενοκτονία των Ποντίων, 105 χρόνια. Τι εννοούμε με αυτόν τον ορισμό, με αυτή τη φράση? Τι είναι η γενοκτονία των Ποντίων και βιωματικά εσείς μετά πώς ακούγατε τα περιστατικά εκείνα καθώς μεγαλώνατε?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και το κανάλι σας το φιλόξενο που με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του κ. Ευγενίου, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, αναδεικνύει τέτοια σημαντικά ζητήματα. Και είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής στις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου και πλέον φυσικά, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός ο αριθμός, που χάσανε με φρικαλαίο τρόπο θα λέγαμε τη ζωή τους εκεί στο μαρτυρικό Πόντο. Και αυτό το γεγονός για την Ελλάδα, για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Ναι.
1: Και είναι αγκάθι γιατί δεν είναι μια απλά ακόμη θλιβερή επέτειος που εμείς οι Έλληνες αναγκαζόμαστε να μνημονεύουμε κάθε χρόνο και να κάνουμε μνημόσυνα. Αλλά πιστεύω καθαρά ότι πρέπει ως συλλογικά να το δούμε και να μιλήσουμε επιτέλους ανοιχτά και στη διεθνή κοινότητα για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Γιατί οι γενοκτονίες δεν γινότανε μόνο τότε. Βλέπουμε και σήμερα στη σύγχρονη ιστορία, βλέπετε στα μαρτυρικά αυτά μέρη τώρα της Παλαιστίνης, πώς διαπράττονται ξανά τέτοια εγκλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν, είναι και θα είναι ένα μεγάλο αγκάθι όσο δεν βάζουμε το χέρι στον τύπον τον ύλο, δηλαδή να το βγάλουμε αυτό το αγκάθι. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να αναδεικνύονται και για τους Έλληνες φυσικά και για τον ελληνικό ποντιακό πληθυσμό εκεί πέρα ήταν πραγματικά μια μεγάλη θλιβερή σελίδα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος.
0: Φαντάζομαι εσείς προλάβατε πρόσωπα που τα έζησαν και τον Ξεριζωμό, κάτι πολύ τραγικό, και μετά θα έλεγαν ιστορίες από εκείνα τα μέρη. Ο παππούς, η γιαγιά. Τι θυμάστε κυρίως?
1: Κοιτάξτε, εμείς τώρα είμαστε τρίτης γενιάς. Απόγονοι των Ποντίων, οι οποίοι ήρθαν από εκεί, από το μαρτυρικό Πόντο. Ο παππούς μου καταγόταν και η γιαγιά μου, από το μέρος του πατέρα μου, καταγότανε από την περιοχή της Κερασούντας κοντά. Από τα Κωτίωρα, την Ορντού και την Κερασούντα, την Μπουλατζάκη. Ο κύριος Φωτιάδης τα γνωρίζει πολύ καλά, έχει επισκεφτεί τα μέρη, έχει ασχοληθεί 50 και πλέον χρόνια για αυτό το ζήτημα, οπότε τα γνωρίζει πολύ καλά. Έχουμε πολλές μαρτυρίες, πάρα πολλές μαρτυρίες. Αρκεί να σας πω ότι ένας παλαιός εφημέριος του χωριού μου, από το 1980 και μέχρι το 1995 περίπου, είχε βάλει ως σκοπό να πάρει αυτές τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί. Πήρε τουλάχιστον 300 και πλέον μαρτυρίες. Τότε δεν υπήρχαν πολλά μέσα, υπήρχε το κασετοφωνάκι και μαγνητοφωνούσε, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και μαζί με τον παππού ή τη γιαγιά, οι οποίοι ζούσαν ακόμη τότε, ήταν πρώτης γενιάς πρόσφυγες, έπαιρνε μαρτυρίες. Αν θέλετε να σας πω μια μαρτυρία του παππού μου και της γιαγιάς μου, είναι ο παππούς καταγόταν από την γέμα της επαρχίας των Κωτιώρων, της Ορντού. Γεννήθηκε το 1899. Φαντάζεστε λοιπόν ότι εκείνα τα χρόνια που έγιναν αυτές οι φρικαλαιότητες, το 1922 δηλαδή συγκεκριμένα, που μπήκαν στο χωριό του στη γέμα, τη σημερινή γέμα, ήταν 23 χρονών. Ήταν παντρεμένος, φρέσκο παντρεμένος,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η γυναίκα του, η Σωτηρία Λαόσογλου, ήταν έγκυος. Και ένα πρωί ξαφνικά ήταν η γνωστή τακτική αυτή, αξιμέρωτα. Είχαν φύγει βέβαια ο παππούς με τον κουνιάδο του, τον Κώστα του Λαόσογλου, να πάνε στα χωράφια, γιατί ήταν περίοδος που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, συγκεκριμένα καλαμπόκια. Πηγαίνανε λοιπόν, φύγανε οι δύο άντρες από νωρίς για τις δουλειές τους, ανυποψίαστη φυσικά, και ξαφνικά αρχίσανε να βλέπουν καπνούς μέσα από το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν απομακρυνθεί και πήγαν στα χωράφια. Οπότε έντρομοι, βλέποντας κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε πανικόβλητοι για να σωθούν, τους ρωτήσαν τι έγινε. Και λέει, μη πάτε στο χωριό, γιατί καίνε το χωριό οι τσέτες του το Πάλος Μάν.
0: Ναι.
1: Και φυσικά εκεί πέρα ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο
0: αγκάθι. Ναι, μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Δεν γυρίσανε πίσω φυσικά, κρυφτήκανε μέσα στα χωράφια, μέχρι που νύκτωσε. Το βράδυ τολμήσανε λίγο να πάνε και τι να δούνε.
0: Είχαν σκοτωθεί.
1: Τις είχαν σφάξει όλες τις γυναίκες που ήταν στο σπίτι, την έγκυο γυναίκα του, τη μητέρα του, τις δύο αδερφές της.
0: Ναι.
1: Όσες είχαν μείνει δηλαδή εκεί. Και άλλους

0: πόρτα για να πάμε στο 1919.
1: Τα γεγονότα της γενοκτονίας ξεκινούν από το 1916.
0: Μάλιστα.
1: Η διωγμή είναι και από το 14, θα μπορούσα να πω, αλλά η γενοκτονία είναι από το 1916 και στηριζόμαστε κυρίως σε ντοκουμέντα φιλοοθωμανικά, φιλονεοτουρκικά, όπως είναι τα γερμανικά και τα αυστριακά. Δηλαδή, έχουμε τον πρόξενο της Σαμσούντας, της Αμισού, τον Κίκοπ, ο οποίος στέλνει το 1916 τηλεγράφημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, στο οποίο τηλεγράφημα μεταξύ άλλων λέει, κατά λέξη σας διαβάζω ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι η 19η Μαΐου, για να καταλάβετε καλύτερα πώς, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα σχολικό εγχειρίδιο της Δευτέρας Δημοτικού στην Τουρκία, πώς τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο μαθαίνουν τουρκικά.
0: Ναι.
1: Και πώς μαθαίνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση και πώς μαθαίνουν την τουρκική λογοτεχνία, γλώσσα και ιστορία. Ναι. Σας διαβάζω μία άσκηση που λέει μεταξύ, λέει ο Ατατούρκ στις 15 Μαΐου επιβιβάστηκε στο καράβι Μπάντιρμα, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε στη Σαμσούντα μετά από 4 ημέρες. Πόσες Μαΐου ο Ατατούρκ έφτασε στη Σαμσούντα? Καταλαβαίνετε ότι το παιδί θα πει 15 συν 4, 19, οπότε θα δώσει την απάντηση 19. Ναι. Αλλά ο δάσκαλος δεν θα σταματήσει εκεί να του πει μπράβο παιδί μου, βρήκες, απαντάς σωστά στη λύση. Αλλά αμέσως μετά θα το ρωτήσει, α παιδί μου, και τι έγινε στις 19 του Μάη?
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι από τα μαθηματικά περνάμε στην ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το γεγονός γίνεται όχι μόνο, όπως σας είπα, είναι και σε όλα τα σχολικά βιβλία που μιλούν για την 19η Μαΐου και μιλούν για τον σωτήρα Μουσταφά Κεμάλ. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από ένα ποίημα της 5ης Δημοτικού, τίτλος 19 Μαΐου. Το καράβι που στέκεται στον ορίζοντα ολοένα πλησιάζει. Η ψυχή μας σαν να καίει μια δυνατή φωτιά. Της λύπης η αναμονή πλημμυρίζει κάθε καρδιά. Γίνεται να μην λυπάσαι. Ταχύτητα, πίστη, ελπίδα, είναι φορτωμένο το καράβι. Καθώς απλώνεται η ελπίδα στις ψυχές ζεστά-ζεστά, καθώς γεμίζει στις βλέβες η ταχύτητα σαν το αίμα, θα αναζωογονηθεί κάθε ψυχή που αγκομαχεί κρυφά-κρυφά. Φωτιές θα εκτοξεύσει σαν η ηφαίστειο που ξυπνά. Μαύρισαν τα μάτια μας, ολόρθης της σκιά σου που ολοένα και μεγαλώνει. Τρέχα, πετάξου καράβι, θάλασσα μη σε εμποδίσει. Διέσχιζε ένα τα κύματα με τα άσπρα μαλλιά και έλα. Σαν τα πουλιά πέτα και έλα, σαν τον αγέρα πέτα και έλα. Ο Μουσταφά Κεμάλ στο κατάστρωμα, κουρασμένη στέκεται η θάλασσα. Είμαστε μπροστά στη Σαμψούντα. Ένας ήλιος ανατέλει κόκκινος, ένας ήλιος μόβ μπροστά στα κύματα. Ποτέ δεν φευγοβολούσε τόσο αυτή η θάλασσα. Μέσα στο φως τα πάντα. Τρέχει τα σημαίνει οριάκι, τρέχει. Αφήσαμε πίσω τα σκοτάδια. 19 του Μάη 19. Καμιά δύναμη δεν μπορεί πια να κάμψει τη δύναμή μας. Είναι τα ποιήματα που τα βρίσκουμε στα σχολικά τους εγχειρίδια. Είναι άπειρα και από το 1900, από το 2004 που βγήκαν οι 14 τόμοι της γενοκτονίας μου, το Υπουργείο Παιδείας πρόσθεσε επιπλέον 6 μαθήματα την Β και Γ.

0: Αμαλικίου, όπου προσπαθούν με ανιστόρητες, θα λέγαμε, τοποθετήσεις να πούν ότι δεν έγινε γενοκτονία και ότι γενοκτόνιοι οι Έλληνες από την περίοδο της Τρυπόλητσας ως τις μέρες μας και ότι θα πρέπει κάποτε να πληρώσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Έλληνες σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Ναι.
0: 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ στέλνεται από την Κωνσταντινούπολη, από τις συμμαχικές μας δυνάμεις, τους είπα τους αρμοστές της Βρετανίας και της Γαλλίας, με σκοπό να πάει και να επιβάλλει την τάξη στον Πόντο που οι τσέτες σφάζουν, ρημάζουν, καταστρέφουν, λαϊλατούν, πυρπολούν, διαπράττουν όλα τα εγκλήματα που εντάσσονται στο πνεύμα της γενοκτονίας και στην απόφαση που πάρθηκε από το 1948 και μετά ποιες πράξεις θεωρούνται ως πράξεις γενοκτονίας. Και πηγαίνει εκεί ο τοπάλωσμαν, ο Άιχμαν του Ποντιακού Ελληνισμού, φοβάται και φεύγει γιατί πιστεύει ότι έρχεται πράγματι να τιμωρήσει αυτόν και τους άλλους θέτες. Μόλις πατά το πόδι του στην Σαμψούντα, ζητά αμέσως να συναντηθεί με τον τοπάλωσμαν. Και αυτό γίνεται στη Χάβζα το 1919 στις 29 Μαΐου, δηλαδή 10 μέρες μετά.
1: Ναι.
0: Και εκεί τον λέει, ακού να δεις, εγώ δεν ήρθα να τιμωρήσω κανέναν πατριώτη που παλεύει με τον δικό του τρόπο για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ζωντανή. Ήρθα να οργανώσω εσένα και τις άλλες θέτικες ομάδες, ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην μείνει ούτε ένας χριστιανός στον ιστορικό Πόντο. Και η απάντηση του τοπάλωσμαν, σύμφωνα με έναν Τούρκο ιστορικό, τον Σενέρ Τζεμάλ, στο βιβλίο του τοπάλωσμαν Ολαΐ, λέει: «Μην ανησυχείτε, πασά μου, όσο έχω την υποστήριξή σου. Θα προσφέρω τέτοιο τιμίαμα στους Ρωμιούς του Πόντου που θα πνιγούσαν τις φύκες στις σπηλιές».
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκινάει η γενοκτονία την περίοδο την Κεμαλική το 19. Νωρίτερα όμως από το 16 ως το 18 έχουμε την γενοκτονία από τους Νεότουρκους, που είναι τραγική αυτή η περίοδος. Είπε κάτι ο πατήρ Χαράλαμπος και θα ήθελα να προσθέσω αυτό που ο μεγάλος ιστορικός μας, ο Πολυχρόνης, ο Νεπεκίδης, έχει πει, ότι αυτό που συνέβη στον Πόντο είναι ένα Auschwitz-Ρωή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει Auschwitz-Ρωή? Στο Auschwitz ξέρουμε ότι όσοι πήγανε το χρονικό διάστημα της ζωής προς το θάνατο είναι ελάχιστο.
1: Mm.
0: Μπαίναν μέσα στα κρεματόρια και σε λίγα δευτερόλεπτα δεν ζούσανε πλέον. Ήτανε, θα λέγαμε, μια λύτρωση το ότι τα βασανιστήρια τους κρατούσαν λίγο. Σε αντίθεση με τον Πόντο, όπου ξεκινούσαμε ολόκληροι πληθυσμοί στην έξοδό τους, στις εξορίες, όπου εξαντλημένοι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, πεθαίνανε στο δρόμο και δεν υπήρχε κανείς να τους θάψει. Γιατί οι τσέτες και οι αξιωματικοί του Κεμάλ οδηγούσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό να συνεχίσει το δρόμο του, με αποτέλεσμα να μείνουν άταφοι, και να μείνουν άταφοι πάρα πολύ. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει γενοκτονία.
1: Ναι, ναι.
0: Η Τρίπολη του Πόντου, η περιφέρεια της, είχε 13.000 κατοίκους. Όταν τον Απρίλιο του 1916 ο ρωσικός στρατός με τον στρατηγό τον Λιάχο μπήκαν στην Τραπεζούντα και απελευθερώθηκε ο Ανατολικός Πόντος και για 18 μήνες ζούσαν αρμονικά Έλληνες, Ρώσοι, αλλά και οι μουσουλμάνοι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου, που ο Μητροπολίτης Χρήσανθος δεν άφησε κανένα να τους πειράξει, γι' αυτό και γράψανε τραγούδια οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι της περιοχής του Ανατολικού Πόντου για το Χρήσανθο. Ο στρατός, ο ρωσικός, σταμάτησε στον Χαρσιώτη ποταμό που ήταν ακριβώς δίπλα στην Τρίπολη. Οι Νεότουρκοι λένε, υπάρχει κίνδυνος αν κάνουν μια δεύτερη επίθεση οι Ρώσοι στην περιοχή της Τρίπολης και μετά προς την Κερασούντα Πουλατζάκη, σίγουρα οι χριστιανοί θα συνεργαστούν μαζί τους. Γι' αυτό πρέπει για στρατηγικούς λόγους να απελευθερώσουμε αυτή την περιοχή από τους Έλληνες. Αλλά τι λένε, θα πρέπει να τους απελευθερώσουμε τότε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε κατά τη διάρκεια της εξορίας να μην μείνει ούτε ένας ζωντανός.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται πράγματι στις 9 Δεκεμβρίου. Από τον Απρίλιο περιμένουν να πέσει το χιόνι, πέφτει 9 Δεκεμβρίου και τότε δίδεται εντολή να εξοριστούν 13.000. Ξεκινούν όλοι με τα πόδια παραλιακά ως την Κερασούντα και από την Κερασούντα τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σε ένα αρμένικο χωριό των Μπύρ, 500 οικογενειών, που ένα χρόνο νωρίτερα το 15 τους φάξανε όλους και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο, γιατί όλοι οι νεκροί Αρμένοι γίνανε βορρά των άγριων θηρίων και των τζακαλιών, παντού έβλεπε στόματα, κόκαλα. Δηλαδή, σε αυτό το μέρος που γνωρίζανε ότι αν εγκαταστήσουν τους 13.000, δεν θα μείνει κανένας ζωντανός. Έτσι, η Τατιάνα Κρίση μιλεί έξω στο βιβλίο της «Η Τρίπολης του Πόντου», που στηρίζεται στις μαρτυρίες ενός Τριπολίτη, λέει: «Τρεις μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη μέρα που ξεκινήσαμε από την Τρίπολη και φτάσαμε στον Πύρ. Έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 δεν μέναμε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία».
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά γίνονται το 17. Ως το 22-23 μείνανε περίπου 300 Τριπολίτες. Και είναι οι πρώτοι που όταν φτάσαν στην Ελλάδα, πριν φτιάξουν μια στέγη για να βάλουν τις οικογένειές τους στην πλατεία Δαβάκη στην Αθήνα, φτιάξαν το κενοτάφιο για να υπάρχει ζωντανή μνήμη. Και αμέσως μετά από λίγα χρόνια, με πρωταγωνιστή ένα από τα θύματα που έγραψε επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο, ο Γιώργος Ακάς, με τίτλο «Η Τρίπολης του Πόντου», μαζέψανε χρήματα και φτιάξανε στην Παναγία Σουμελά ένα διόροφο σπίτι. Τον κάτω όροφο για να φιλοξενούνται προσκυνητές που έρχονται στην Παναγία Σουμελά. Το επάνω όροφος είναι ο χώρος της μνήμης. Έχουν εκεί το φωτογραφικό υλικό, διηγήσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με τη δική τους ιστορία. Και αυτό δείχνει το χρέος που έχουμε εμείς απέναντι στους αδικαίωτους νεκρούς, τους άφωνους αδικαίωτους νεκρούς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε τη γνώμη σας, γιατί εκτός από το βιωματικό κομμάτι μετράει πάρα πολύ η ιστορική γνώση και πώς φτάσαμε.
0: Με ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο πατήρ Χαράλαμπος που έχει αυτές τις μαρτυρίες ή που μπορώ να δω, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ και χρόνια ετοιμάζω ένα μουσείο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στο οποίο ήδη προσφέρω 550 πίνακες αυθεντικού ζωγραφικής για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 35.000 βιβλία, 2.000 συνεντεύξεις των φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών μου, που τους έδινα ένα ερωτηματολόγιο να πάνε να βρούνε παππούδες από τον Πόντο, τη Μικρασία και τη Ρωσία. Και αυτό όλο το αρχαιακό υλικό είναι οι ζωντανοί μάρτυρες. Προσέξτε, γιατί εμείς με την λήξη μας παίρνουμε και ό,τι γνωρίζουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Οι μαρτυρίες των ντοκουμέντων που υπάρχουν στα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και αυτές οι πρόσθετες μαγνητοφωνημένες πληροφορίες ή τα γραπτά που έχω ήδη συγκεντρώσει και οι συνεντεύξεις αποτελούν το καινούριο υλικό πάνω στο οποίο οι νέοι μελετητές θα συνεχίζουν να ασχολούνται με την δικαίωση του αγώνα μας, γιατί αυτό που ζητούμε εμείς να είμαστε με την Αντιγόνη και όχι με τον Κρέοντα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, την ώρα που μιλούσε ο κύριος καθηγητής, βλέπαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες στο βίντεο. Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, σας έκανε εντύπωση μια μονή που είδατε.
2: Εκτός από τις μονές, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Φωτιάδης. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες, οι οποίες είναι και καταγεγραμμένες. Και φέτος, επειδή το χωριό μου η Νέα Κερασούντα, της Πρέβεζας, στο νομό Πρεβέζης, που, από όπου κατάγομαι.
1: Εκεί μεγαλώσατε, εκεί γεννηθήκατε.
2: Ναι. Ιδρύθηκε το 1924, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες εδώ.
1: Νέα Κερασούδα.
2: Κλείνει λοιπόν 100 χρόνια από την ίδρυσή του στο χωριό και θα εκδοθεί ένα μικρό πόνημα, το οποίο είναι ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου του Χαράλαμπου του Ηλιάδη.
1: Ναι.
2: Ο οποίος κατέγραψε όλα τα γεγονότα μέρα προς μέρα από όταν φύγανε από τον Πόντο μέχρι που ήρθαν και στην Ελλάδα. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι μαρτυρίες, γιατί η οικογένειά του υπέστη αυτήν την, θα λέγαμε, το λευκό θάνατο των ποριών του θανάτου, του λευκού θανάτου που λέγαμε, οι οποίες πηγαίνανε και δεν ξέρανε οι άνθρωποι πού πηγαίνανε.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και φυσικά ήταν, εφόσον πέφτανε τα πρώτα χιόνια, οι αρρώστιες, το κρύο και η πείνα ήταν μεγάλη εχθροί. Οπότε ο μετέπειτα παπά Χαράλαμπος Ηλιάδης, γιατί έγινε παπάς όταν ήρθε στην Ελλάδα, ναι, έγραψε λοιπόν αυτό το ημερολόγιο, το οποίο θα εκδοθεί και θα είναι προς διάθεση όλων όσοι, μάλιστα, ενδιαφέρονται. Και είναι μια γλαφυρή μαρτυρία, γιατί είναι η ίδια μαρτυρία του ανθρώπου που την έζησε. Επίσης να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί της πρώτης γενιάς είχαν μέσα τους κρυμμένο ένα βουβό πόνο που τον κουβαλούσαν μέσα τους. Ξέρετε όμως, αυτός ο πόνος για τα γεγονότα και τις φρικαλαιότητες οι οποίες διεξάχθηκαν, σιγά σιγά στη δεύτερη γενιά περνώντας, έγινε σιγά σιγά ψήθυρος. Ο ψήθυρος αυτός από γενιά σε γενιά έγινε κραυγή. Και η κραυγή αυτή διατρανώθηκε το 1994, όπου
1: αναγνωρίστηκε
2: η Βουλή των Ελλήνων, μετά από εισήγηση του κυρίου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μετά επίτα πολιτικού επιστήμονας και κοινωνιολόγου, ψηφίστηκε λοιπόν ως επίσημη μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο και φέτος έχουμε τα 30 χρόνια από την ημέρα αυτή, το 1994 με το 2024.
1: Να σας διακόψω, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδόσιος Κυριακίδης. Είναι θεολόγος, ιστορικός, διδάκτορ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα από την Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Θέλαμε και τη δική σας γνώμη, καθώς μιλούμε για τη γενοκτονία των Ποντίων, και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δύο μοναστήρια μεγάλα, Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας και Άγιος Γεώργιος Περιστεραιώτας, τα είδαμε και νωρίτερα εμείς στην τηλεόραση. Τι θα μας λέγατε για αυτές τις δύο ιστορικές μονές?
3: Κοιτάξτε, μαζί με την Παναγία Σουμελά, αυτά τα δύο μοναστήρια που αναφέρατε είναι τα τρία σημαντικότερα μοναστήρια του Πόντου. Ήταν πατριαρχικά σταυροπικιακά, ανήκαν δηλαδή στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην περιοχή της Ματσούκας, και καθ' όλη τη διάρκεια της, με μεγάλη ιστορία, η Μονή Βαζελώνος η πρώτη που ιδρύθηκε το 270, μετά η Παναγία Σουμελά το 386 και ο Άγιος Γιώργος ο Περιστεραιώτας το 752. Αυτά τα μοναστήρια είναι σύμβολα του ποντιακού ελληνισμού. Αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια κυρίως της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Οι μεγάλοι αυτοκράτορες, οι μεγάλοι Κομνηνοί τα στήριξαν, χορήγησαν προνόμια και έδωσαν πάρα πολλά χρήματα, εξέδωσαν χρυσόβολα για να τις ενισχύσουν. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι διατήρησαν τα προνόμια αυτά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Δηλαδή οι μελέτες των Βυζαντινολόγων δείχνουν ότι, και των Οθωμανολόγων, ότι κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα προνόμια τα διατήρησαν για πολιτικούς λόγους κυρίως, και διαδραμάτισαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην συνοχή του ελληνισμού, βοήθησαν δηλαδή να διατηρηθεί η συνοχή του ελληνισμού, το ακμαίο χριστιανικό φρόνημα. Ναι. Σε εκείνη την περιοχή έχουμε αμυγή σχεδόν χριστιανικό πληθυσμό μέχρι την ανταλλαγή. Είναι από τα σημαντικότερα σύμβολα του ποντιακού ελληνισμού, και εκεί διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα με τον ερχόμα των προσφύγων αποτελούν αυτό που λέμε μνημονική τόπη για τους Ποντίους.
1: Ναι, τα βλέπουμε εμείς και στην οθόνη μας, και ήθελα να το ρωτήσω, καθώς είναι τόσο σημαντικά επιστημονικά, εμείς για τη ζωή του ελληνισμού πριν γίνει η τραγωδία εκεί στον Πόντο έχουμε πληροφορίες? Πώς ζούσαν οι Έλληνες?
3: Ναι, υπάρχουν καλές μελέτες. Πλέον δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί, και από μελέτες Οθωμανολόγων και Τούρκων, έτσι, καλών επιστημόνων ακαδημαϊκών, και Ελλήνων και βέβαια διεθνών. Γιατί ο Πόντος είναι μια περιοχή που για πολλούς λόγους ενδιαφέρει πολλές επιστήμες και αρκετοί ασχολούνται με τον ιστορικό πόντο, όχι μόνο εστιάζοντας τους Έλληνες, αλλά και στις άλλες πληθυσμιακές κοινότητες, τους Αρμένιους. Και στους... Οπότε γνωρίζουμε, ειδικότερα τώρα να πάμε στους Έλληνες, γνωρίζουμε αρκετά καλά τον τρόπο ζωής. Πέρα από τους ιστορικούς επιστήμονες που έχουν γράψει για αυτά για την κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση και όλες τις άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, γνωρίζουμε και πάρα πολλά για την συνύπαρξη με τους άλλους λαούς.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε είναι καλά μελετημένοι και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί λαογράφοι ιστορικοί που έγραψαν όταν ήρθαν με την προσφυγιά στην Ελλάδα και διασώζουν και αυτοί με τη σειρά τους τα... Ξέρετε, υπήρχε μια στροφή στην ιστοριογραφία τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
3: Αυτό που λέμε η ιστορία από τα κάτω. Δηλαδή, ο απλός ο κόσμος διηγήθηκε την καθημερινότητα. Ναι. Όχι μόνο την ιστορία των αξιωματούχων, των πολιτικών, των διπλωματικών γεγονότων,
1: αλλά των καθημερινών ανθρώπων.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Όταν έγινε το κακό αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι ήρθε στη σημερινή Ελλάδα, στο ελλαδικό κράτος. Πού αλλού πήγανε και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό?
3: Ναι, η διασπορά στην πρώην Σοβιετική Ένωση είναι κυρίως προηγήθηκε της γενοκτονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχε αθρώα μετανάστευση στη Ρωσία. Αν δείτε και πρωτοσέλιδα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα που εξέδιδαν εφημερίδες στον Πόντο, έγραφαν για μια... διαρροή έτσι πληθυσμιακή πολύ σημαντική, καλούσαν δηλαδή να σταματήσει αυτή η διαρροή, αλλά και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας κάποιοι διέφυγαν στις περιοχές αυτές διότι υπήρχαν αυτοί οι προϋπάρχοντες ελληνικοί πληθυσμοί και τους βοήθησαν, τους δέχτηκαν, τους περιέθαλψαν και έτσι ήταν ένας τόπος αυτός.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Αλλά κυρίως ήρθαν στην Ελλάδα και από εκεί βέβαια κάποιοι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα αλλά και πολλοί έφυγαν στην Αμερική και γενικά στη διασπορά.
1: Κύριε Κυριακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να είχαμε τη γνώμη σας και επιστημονικά, κυρίως για την καθημερινότητα τότε των Ελλήνων, πριν γίνει η γενοκτονία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Μπορείτε να κάνω μια παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Κυριακίδης, επίσης, πλέον υπάρχει και μια έδρα στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι η έδρα των Ποντιακών Σπουδών. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πλέον που έχει καθιερωθεί η έδρα Ποντιακών Σπουδών και Μελετών, γιατί πλέον σιγά-σιγά αυτό θα. Το θέμα το οποίο
1: γίνει
2: μείνει στα πλαίσια της Ελλάδας
1: να γίνει γνωστό.
2: Θα κοινωνηθεί και θα γίνει διεθνής. Αν δεν γίνει διεθνής, δυστυχώς μετά δεν έχουμε πολλές.
1: Κύριε Φωτιάδη, να έρθω σε εσάς. Έχουμε λίγη...
0: Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι αυτά που είπε ο Κυριακίδης, ο οποίος είναι δικό μου παιδί, πνευματικό μου παιδί, γιατί έκανε διδακτορικό σε μένα, ότι... Η συμβίωση ήταν αρμονική στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την περίοδο των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών έχουν καταστρέψει όλα τα μοναστήρια μας και υπάρχουν άπειρες πηγές. Οι δολοφονίες που γίνανε ειδικά στην Μονή Βαζελώνος, στον Περιστεραιώτα και στην Παναγία Σμελά, ατέλειωτες πηγές που περιγράφουν την βαρβαρότητα των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Mm. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων και την επιστροφή του τσαρικού ρωσικού από την Τραπεζούντα, περίπου 85.000 χριστιανοί του Ανατολικού Πόντου, φοβούμενοι την γενοκτονία που διέπραταν στο Δυτικό Πόντο ο Τοπάλουσμαν και οι άλλες τις έτικες ομάδες, πήραν τον δρόμο της αναγκαστικής φυγής προς την εμφυλιοκρατούμενη Γεωργία και Ρωσία. Γι' αυτό το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει τον Νίκο Καζαντζάκη ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιθάλψεως να πάει να περισσώσει τους Έλληνες του Κάρς που βρίσκονται ανάμεσα, ας πούμε, στους Μπολσεβίκους και από την άλλη λέει στους Κούρδους που πεταλώνανε τους Έλληνες. Είναι ένα κεφάλαιο που η συμβολή του Νίκου Καζαντζάκη είναι πολύ μεγάλη για την σωτηρία ιδιαίτερα.
1: Το ταξιδεύοντας Ρωσία το έγραψε τότε που γράφει εμπειρίες.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ μετά και εκεί είναι πλέον ο, θα λέγαμε, ο Μπολσεβίκος φίλος, ενώ νωρίτερα
1: μάλιστα,
0: ο ίδιος,
1: ναι,
0: όταν το αναφορά στον Γκρέκο, στο βιβλίο του, το κεφάλαιο Κάφκασος, γράφει ότι πήρα την απόφαση να, πω για, να πάω, γιατί, γιατί από τη μια λέει οι Μπολσεβίκοι και από την άλλη οι Κούρδοι πεταλώνανε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και δημιουργούσαν προβλήματα στους Έλληνες. Γι' αυτό στην αρχή το Κουκουέ κράτησαν την εχθρική στάση απέναντι στο Καζαντζάκη, αργότερα όμως συμφιλειώθηκαν.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Την τηλεόραση περνάει γρήγορα ο χρόνος, αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και επιστημονικά. Και θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο, θα είναι η εκπομπή μας στην ιστοσελίδα, να μπει κάποιος τηλεθεατής και με ησυχία να δει όσα πολύτιμα μας είπατε για το ιστορικό κομμάτι κυρίως και πώς φτάσαμε ως οδηγό για το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πείτε κάτι τελευταίο.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Τιμούμε λοιπόν τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, διότι είναι χρέος, υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Είναι δικαίωμα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα δικαιώματα λίγο αμφισβητούνται. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Και επίσης να πω ότι δεν είναι οργή, ούτε εκδίκηση απέναντι στα στιγερά αυτά εγκλήματα, αλλά είναι διεκδίκηση.
1: Και
2: η διεκδίκηση της αλήθειας είναι μεγάλος σύμμαχός μας, γιατί, ξέρετε, όταν έχεις μαζί σου την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, έχεις τους νεκρούς, αλλά έχεις και τους Αγίους μαζί σου, τότε δεν έχεις να φοβάσαι. Και πραγματικά.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, να σε ευχαριστήσω.
2: Θα ήθελα μόνο
1: θερμά
2: να πω τη σύνδεση λίγο, ναι, πριν κλείσουμε, τη σύνδεση Πόντου και Κρήτης.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι πολύ σημαντική, και γιατί η Κρήτη αγάπησε πολύ τον Πόντο. Και υπάρχει ένας στενό δεσμός, ο οποίος είναι μακραίων της ιστορίας. Από την. Ναι. Ακόμη από
1: και
2: την.
1: Και η Λύρα, και τα μουσικά όργανα ακόμα.
2: Βέβαια. Ναι. Και έχουν πολλές ομοιότητες. Είναι, ναι, δύο, ναι, περήφανοι λαοί, οι οποίοι,
1: ναι, ναι,
2: αλληλοσέβονται ο ένας τον άλλον, έχουν ιστορία, έχουν μνήμη, έχουν παράδοση ισχυρή, ήθη και έθιμα πάρα πολύ, πολύ δυνατά, τα οποία τα τιμούν. Και ξέρετε, όταν λέμε, γιατί εγώ έχω τα λίγα χρόνια εδώ στην Κρήτη, όταν λέω ότι είμαι από τον Πόντο, οι άνθρωποι πραγματικά μας αγκαλιάζουν.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λέβαια.
2: Και ξέρετε, η γλώσσα έχει πολλά κοινά στοιχεία. Οι φορεσιές, οι ενδυμασίες των χορευτών, που έχουν τον δυναμισμό, έτσι, έχουν πολλά όπλα επάνω και που δείχνει ακριβώς το μέγεθος της δυναμικότητας που έχουν, η λύρα που είναι κοινό στοιχείο, η χορή, έτσι.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, το λέτε πολύ ωραία και όντως η σύνδεση και με πρακτικά.
2: Επομένως λοιπόν
1: και
2: έχουμε
1: του πολιτισμού
2: 353.000 λόγους για να ζητούμε τη δικαίωση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Χαράλαμπε.
2: Αν μου επιτρέπετε, ακόμη κύριο, και τα δύστιχα,
1: ναι,
2: και οι μαντινάδες των κριτικών και τα δύστιχα των Ποντίων
1: τον
2: έχουν κοινά σημαίνοντας. Αν θέλετε μόνο ένα να σας πω. Λέει, δύο τόποι που εγγράψανε ιστορία στον πλανήτη είναι ο Πόντος ο Τρανός και η δοξασμένη Κρήτη. Mm. Και ένα τελευταίο, θα το φωνάξω να ακουστεί μέχρι τον Ψιλορίτη ότι εμείς οι Πόντιοι λατρεύουμε την Κρήτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κυριακίδη, στον κύριο Φωτιάδη, τον καθηγητή. Πατέρα Χαράλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για τον ποντιακό ελληνισμό, τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το παιδί όταν είναι μικρό δεν κάνει τίποτε και οι γονείς του το φροντίζουν για το φαγητό του, για το ντύσιμό του κλπ. Το βοηθούν από αγάπη χωρίς αυτό να κοπιάζει. Αυτό μόνον καμιά δουλίτσα κάνει. Και μήπως έτσι ξεπληρώνει τον κόπο ή τα έξοδα που κάνουν οι γονείς γι' αυτό. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνει τι του πρόσφεραν οι γονείς του, αυτό είναι πολύ βαρύ. Παλιά οι γονείς έδερναν το παιδί και εκείνο το δεχόταν χωρίς λογισμούς. Πολλές φορές ούτε καταλάβαινε γιατί το έδερναν. Σήμερα τα παιδιά είναι όλο γιατί και γιατί και αντιλογία. Δεν έχουν απλότητα. Όλα τα περνάνε από το κόσκινο. Δεν έρχεται όμως έτσι η Θεία Χάρης. Όταν το παιδί δεν νιώθει τον πατέρα του ως πατέρα και δεν δέχεται την παιδαγωγία του πατέρα, είναι νόθο παιδί. Μερικά παιδιά, αν τους κάνουν οι γονείς μια μικρή παρατήρηση, θα κόψω τις φλέβες, λένε αμέσως. Τι να τα κάνουν τότε και οι γονείς? Υποχωρούν και τελικά τα παιδιά καταστρέφονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι εάν οι γονείς καμιά φορά του δίνουν κανένα σκαμπύλι, δεν το κάνουν από κακότητα, αλλά από αγάπη, για να διορθωθεί, να γίνει καλύτερο και να χαίρεται αργότερα. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, είτε μας χάιδευαν οι γονείς μας, είτε μας έδερναν, είτε μας φιλούσαν, όλα τα δεχόμασταν. Καταλαβαίναμε ότι όλα τα έκαναν για το καλό μας. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Μερικές φορές μάλιστα η μητέρα μου άλλο παιδί έφταιγε και άλλο μάλωνε, γιατί δεν προλάβαινε να κάνει δικαστήριο. Ο ένοχος όμως, όταν έβλεπε ότι μάλωσε τον άλλον που δεν έφταιγε, επειδή τον πείραζε η συνείδηση, έλεγε «εγώ έφταιγα» και ο άλλος δικαιωνόταν. Στην οικογένεια οι μικροί πρέπει να έχουν σεβασμό και προς τους γονείς και προς τους μεγαλύτερους. Να αισθάνονται ως ανάγκη το σεβασμό, την υποταγή και την ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι πάλι να έχουν αγάπη προς τους μικρούς, να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν. Όταν ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος αγαπάει το μικρό, δημιουργείται μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έλεγε «υπακοή στο μεγάλο αδελφό σας». Εμείς ξέραμε ότι ο πατέρας μας αγαπάει όλους και είχαμε πιο πολύ θάρρος στον πατέρα. Στο μεγάλο αδελφό που δεν βρίσκαμε την αγάπη του πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη υπακοή. Όταν οι σύζυγοι έχουν σεβασμό μεταξύ τους και τα παιδιά έχουν σεβασμό προς τους γονείς, η ζωή στην οικογένεια είναι ειρηνική, πάει ρολόι. Ποτέ σε μια τέτοια οικογένεια ο μεγάλος γιος δεν λέει στη μητέρα του «κοίταξε εδώ μάνα, αυτό μην το ξανακάνεις» ή «γιατί το έκανες αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς». Αλλά ούτε ο πατέρας στη μάνα μιλάει με τέτοιο τρόπο. Ο μεγάλος μπορεί να αστειεύεται με το μικρό για να τον κάνει να χαρεί, αλλά ο μικρός δεν πρέπει να αποκτήσει παρησία με τη χαρά που νιώθει από τα πειράγματα του μεγάλου. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου και κατέβαινα καμιά φορά να ψωνίσω διάφορα υλικά, ένα παιδάκι που το σπίτι του ήταν πάνω στο δρόμο, μόλις με έβλεπε ερχόταν κοντά μου και εγώ του φιλούσα το χέρι. Ύστερα συνήθισε και έτρεχε και μου έδινε μόνο του το χέρι να του το φιλήσω. Εγώ πάλι του το φιλούσα. Μετά μου είπαν οι γονείς του «μην του φιλάς πάτερ το χέρι, γιατί τρέχεις στους παπάδες και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν και άμα δεν το φιλήσουν βάζει τα κλάματα».

Η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς μετά το γάμο τους. Ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε το ανδρόγυνο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη που να εγκαταλείπουν ακόμη και τους γονείς τους και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λύγει μετά την αποκατάσταση των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνο πολύ σεβασμό και τόση αγάπη όση χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους. Να είναι τόσο αγαπημένοι, ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν να δίνουν και στους γονείς τους την υπερχείληση της αγάπης τους και όλο το σεβασμό τους και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική, για να φροντίζει ο ένας για τους γονείς του άλλου όσο μπορεί περισσότερο. Πολύ βοηθάει στην ομόνοια της οικογένειας ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται διαμέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει τη μάνα του με υπερβολική αγάπη. Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν. Νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη μάνα τους. Σιγά σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας. Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι τιμή του, όπως και για τη νύφη. Τιμή είναι να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άνδρα της, τον μεγάλωσε και τώρα μεγάλων τον χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους. Η μάνα όταν παντρέψει το γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά, νιώθει όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί όταν δει στην αγκαλιά της μητέρας άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψει κανείς τα πάθη όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήσει αυτό. Αν μάλιστα φροντίζει την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνει λίγη υπομονή για να μην χάσει το μισθό που αποταμιεύει από τη φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετεί με υπομονή την πεθερά της, αργότερα όταν περάσει η ταλαιπωρία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε. Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάει τις νύφες της σαν κόρες της. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αγαπούσε τη μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες, «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες?» Και η μητέρα μου της έλεγε, «Γιατί το λέτε αυτό? Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου?» Και πράγματι τις αγαπούσε και εκείνη σαν κόρες της.

πόσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος στα γεράματα. Οι γέροι σιγά σιγά χάνουν τις δυνάμεις τους και μοιάζουν σαν το γερασμένο γεράκι. Όταν γεράσει το γεράκι, πέφτουν τα φτερά του και οι φτερούγες του μετά είναι σαν σπασμένες τσατσάρες. Θυμάμαι στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας προϊστάμενος που είχε πάει το 1914 εθελοντής από τη Σμύρνη στην Αλβανία για να εκδικηθεί τους Τούρκους που είχαν σφάξει τον πατέρα του. Μια φορά έπιασε ένα Τούρκο και πήγε να τον σφάξει. Εκείνος του είπε «Η δική μας θρησκεία είναι άχαρη. Μας λέει και να σφάζουμε και να σκοτώνουμε. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ο Χριστός σας λέει να μην σκοτώνετε». Μόλις το άκουσε αυτό, τόσο συγκινήθηκε που πέταξε τον τουφέκι και σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει καλόγερος. Έγινε καλόγερος, έγινε και προϊστάμενος, αλλά το αντάρτικο δεν του έφυγε. Είχε όλα τα διακονήματα και όλα τα κλειδιά από τις αποθήκες τα είχε κρεμασμένα στη ζώνη του. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Αν ξεχνούσε κανένας πατέρας να τον φωνάξει με τον τίτλο του «Γέροντα Σπυρίδων», γινόταν θηρίο. Μια μεγάλη σαρακοστή πήγαν στο μοναστήρι συμμορίτες και του ζήτησαν τυριά

και είχε ταπεινωθεί. Με είχαν βάλει να τον βοηθώ λιγάκι. Μια φορά μου είπε «Κάνε προσευχή, Αβέρκιε, δεν νιώθω καλά». Σηκώθηκα και άρχισα να κάνω κουμποσχήνη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησον τον δούλο σου, τον γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ το Σπύρο πες», μου λέει. Πόσο τον είχαν ταπεινώσει η αρρώστια και τα γεράματα. Πρώτα, πού να τολμούσες να μην τον πεις γέροντα Σπυρίδωνα. Να, και ο πατέρας μου στα γεράματά του από μια μύγα ταπεινώθηκε. Μια μέρα τον βρήκε η αδελφή μου να κλαίει. «Τι έπαθες, πατέρα», τον ρωτάει. «Μήπως κανένα εγγονάκι σε πείραξε?» «Όχι, όχι», της λέει. «Τι είναι ο άνθρωπος? Προσπαθούσα να σκοτώσω μια μύγα με τη μυγοσκοτόστρα και δεν μπορούσα. Έκανα έτσι να τη χτυπήσω, έφυγε από εδώ, έκανα έτσι, έφυγε από εκεί. Εγώ όταν ήμουν νέος, είχα τέτοιο σημάδι που τους τσέτες δεν τους σκότωνα. Τους σημάδευα γύρω-γύρω και τους ανάγκαζα να παραδοθούν. 16 χρονών σημάδεψα ένα λιοντάρι, το πλήγωσα και πάλεψα με το λαβωμένο λιοντάρι και τώρα μια μύγα να μην μπορώ να σκοτώσω? Α, τίποτε δεν είναι ο άνθρωπος». Ένιωθε ο καημένος ένα τίποτε, σαν να μην είχε κάνει τίποτε στη ζωή του. Και στο Άγιον Όρος, στα γεροκομεία των μονών, πόσο ταπεινώνονται τα γεροντάκια. Περνούν και δεύτερη κουρά. Τους κόβουν τα μαλλιά για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται να τα λούζουν. Τους κόβουν και τα γένια γιατί τρέχουν τα σάλια, τα φαγητά και πώς να τα καθαρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία κουρά, η ταπεινή κουρά.

πως κατίνησε ο κόσμος. Και στα Φάρασα και στην Ήπειρο γυροκομούσαν ακόμη και τα ζώα. Καλά τα μουλάρια, αλλά και αυτά τα ζώα που το κρέας τους τρωγόταν δεν τα έσφαζαν. Τα γερή καβόδια λογουχάρι, με τα οποία όργωναν, τα σέβονταν, τα περιποιούνταν, τα γυροκομούσαν, γιατί έλεγαν «φάγαμε ψωμί από αυτά». Δηλαδή τα ζώα που ήταν εργατικά και δούλευαν στο χωράφι είχαν και καλά γεράματα. Και τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουν σήμερα. Έπρεπε με το χειρόμυλο να αλέθουν το ρόβι, να το κάνουν ψηλό, για να μπορεί το καημένο το γέρικο βόδι να το φάει. Ο σημερινός όμως κόσμος ξέφυγε. Ανθρώπους δεν γυροκομούν. Πού να γυροκομίσουν τα ζώα? Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα τόσο καλά όσο εκείνες τις λίγες μέρες που μου είπαν να γυροκομίσω έναν γέροντα. Η γυροκόμιση έχει μεγάλο μισθό. Θυμάμαι που έλεγαν και για ένα δόκιμο στο Άγιον Όρος που είχε φοβερό δαιμόνιο

έβαλαν να γυροκομίσει 6 γεροντάκια στο γυροκομείο της Μονής. Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ευκολίες. Φορτωνόταν ο καημένος τα ρούχα στην πλάτη του με ένα ξύλο και τα πήγαινε μακριά σε μια γούρνα για να τα πλύνει. Έβαζε αλυσίβα. Έπειτα από λίγο καιρό απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και έγινε μοναχός. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος γινόταν θυσία, αλλά και τα γεροντάκια του έδιναν ευχές. Πολλά ανδρόγυνα δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους από τις ιδιοτροπίες και την κρίνια των παππούδων που γυροκομούν. Ξεχνούν τις αταξίες που έκαναν οι ίδιοι ή την κρίνια και τις παραξενιές που είχαν όταν ήταν παιδιά. Δεν θυμούνται που δεν άφηναν τους γονείς τους να ησυχάσουν με τα κλάματα και τα καμώματά τους. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να συναντούν αυτές τις δυσκολίες για να ξεπληρώσουν κάπως τις δικές τους αταξίες. Τώρα είναι η σειρά τους να συμπαρασταθούν και να φροντίσουν τους γέρους γονείς τους με ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για αυτούς όταν ήταν παιδιά. Όσοι δεν νιώθουν αυτό το χρέος προς τους γονείς τους θα κριθούν από το Θεό ως άδικοι και αχάριστοι. Και βλέπω ότι τα βάσανα που έχουν πολύ κοσμική μερικές φορές οφείλονται και στο ότι οι γονείς τους είναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωρούνται οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν τους παππούδες. Όταν τη φουκαριάρα τη γριά ή τον καημένο το γέρο τους πάνε και τους εγκαταλείπουν σε ένα γυροκομείο, τους παίρνουν και την περιουσία και δεν χαίρονται τα εγγονάκια τους, αλλά πεθαίνουν με καημό, τι ευλογία θα έχουν μετά τα παιδιά? Μου έλεγε σήμερα μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει 4 αγόρια παντρεμένα που μένουν στο ίδιο τετράγωνο και δεν μπορεί να τα δει, γιατί συμβούλεψε μια φορά τις νυφάδες: «Να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να εκκλησιάζεστε». «Ου, έγιναν θηρία». «Να μην ξαναπατήσεις», της είπαν στα σπίτια μας. 5 χρόνια είχε να δει τα παιδιά της και έκλαιγε η καημένη. «Κάνε προσευχή, πάτερ μου», μου είπε. «Έχω και εγγονάκια. Τουλάχιστον να τα δω στον ύπνο μου». Τι προκοπή θα έχουν μετά τα παιδιά της? Και ενώ η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Συνήθως ο άνδρας πέφτει πιο γρήγορα και τον υπηρετεί η γυναίκα του. Όταν πεθάνει ο άνδρας, τότε για να μην αισθάνεται άχρηστη η γυναίκα, αν την παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και φυλάει τα εγγόνια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι και αυτή αναπαύεται και το ζευγάρι οικονομείται. Γιατί η μάνα δεν προφταίνει με τις δουλειές της να δώσει στα παιδιά την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Την δίνει λοιπόν η γιαγιά, γιατί η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της αγάπης και της στοργής. Βλέπεις, όταν το παιδί κάνει αταξίες, η γιαγιά το χαϊδεύει, ενώ η μάνα το μαλώνει. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και τα παιδιά έχουν τα χάδια και την αγάπη, αλλά και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών. Έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό όποιος κοιτάζει τους γονείς του. Μου είπε μια μέρα ένας νεαρός οικογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στο σπίτι που θα χτίσω να κάνω στον κάτω όροφο 2 διαμερισματάκια για τους γονείς και τα πεθερικά μου». Πόσο με συγκίνησε, πόσες ευχές του έδωσα. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό τα ανδρόγυνα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια γυναίκα και μου είπε: «Η μάνα μου, πάτερ, έχει ημιπληγία. Βαρέθηκα 8 χρόνια να τη γυρίζω από εδώ και από εκεί. Ακούς? Κόρη να μιλάει έτσι για τη μάνα της». «Α», της λέω, «είναι πολύ απλό. Τώρα θα κάνω προσευχή να πέσεις εσύ 8 χρόνια από ημιπληγία και να γίνει καλά η μάνα σου για να σε περιποιείται». «Όχι, όχι, πάτερ», φώναζε. 4 χρόνια τουλάχιστον», της λέω, 4 χρόνια. Βρε, δεν τρέπεσαι? Ποιο είναι προτιμότερο? Να έχει κανείς την υγεία του, να μην πονάει και να υπηρετεί έναν άρρωστο,
να έχει και μισθό από το Θεό, ή να υποφέρει, να μην μπορεί να γυρίσει το πόδι του, να ταπεινώνεται και να παρακαλάει, φέρε την πάπια, γύρναμε από εδώ, γύρναμε από εκεί. Όταν τα άκουσε αυτά, συμμαζεύτηκε λίγο. Αν έρθουν τα παιδιά στη θέση των γονέων τους που γέρασαν, ή αν έρθει η νύφη στη θέση της πεθεράς της και σκεφτεί, και εγώ θα γεράσω και θα γίνω μια μέρα πεθερά, θα ήθελα να μην μου δίνει σημασία η νύφη μου, τότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.

Η ευχή των γονέων. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή των γονέων. Δεν είδες ο Ιακώβ μέχρι πού έφτασε για να πάρει την ευλογία του πατέρα του? Και προβιά φόρεσε. Ειδικά η ευχή της μητέρας είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος έλεγε, «Κάθε λόγος της μητέρας μου είναι και μια λίρα χρυσή». Να, και πριν από λίγο καιρό, πόση εντύπωση μου έκανε κάποιος από το Johannesburg. Ήρθε στο καλύβι το φθινόπωρο. «Γέροντα, η μάνα μου αδιαθέτησε», μου λέει, «και ήρθα να τη δω. 3 μήνες δεν πέρασαν, τα Χριστούγεννα ξαναήρθε». «Πώς πάλι εδώ?», τον ρωτάω. «Έμαθα», μου λέει, «πως πάλι αδιαθέτησε η μάνα μου και ήρθα να φιλήσω το χέρι της, γιατί είναι ηλικιωμένη και μπορεί να πεθάνει». Για μένα η μεγαλύτερη περιουσία είναι η ευχή της μάνας μου. 60 χρονών άνθρωπος ξεκίνησε από το Johannesburg και ήρθε στην Ελλάδα για να φιλήσει το χέρι της μάνας του. Και τώρα τέτοια ευλογία έχει που σκέφτεται να κάνει ένα γυροκομείο μεγάλο για τους κληρικούς και να το χαρίσει στην Εκκλησία. Δηλαδή τις ευλογίες δεν έχει πού να τις βάλει κατά κάποιο τρόπο. Για μένα είναι φάρμακο μια τέτοια ψυχή. Είναι σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα και να βρίσκω ξαφνικά λίγο νερό. Αυτά χάνονται σιγά σιγά. Ένας άλλος ήρθε μια μέρα με κλάματα στο καλύβι. «Πάτερ, με καταράστηκε η μάνα μου. Στο σπίτι έχουμε όλο αρρώστιες, στεναχώριες. Η δουλειά μου δεν πάει καλά», μου είπε. «Και εσύ δεν θα ήσουν εντάξει», του λέω. «Δεν μπορεί η μάνα σου άδικα να σε καταράστηκε». «Ναι», μου λέει, «ήμουν κι εγώ». «Να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη μάνα σου», του λέω. «Θα πάω, πάτερ», μου λέει. «Δώσε μου την ευχή σου». «Την ευχή μου την έχεις», του είπα, «αλλά να πάρεις και την ευχή της μάνας σου». «Δύσκολο να μου δώσει την ευχή της», μου λέει. «Να πας και αν δεν σου τη δώσει, να της πεις, μου είπε ένας γέροντας, πως και εσύ θα παραδώσεις ψυχή». Πήγε και η μάνα του του ευχήθηκε. «Παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Αβραάμ». Ήρθε μετά από λίγο καιρό στο όρος, με βυσσινάδες, με λουκούμια. Ήταν γεμάτος χαρά. Τα παιδιά του ήταν καλά. Η δουλειά του πήγαινε καλά. Συνέχεια βούρκωνε και έλεγε «Δόξα το Θεό». Άλλαξε όλη η ζωή του και μιλούσε όλο πνευματικά. Πόσο μάλλον όταν κανείς έχει εξ αρχής σεβασμό προς τους γονείς. Πώς να μην έχει την ευλογία του Θεού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης και συγκεκριμένα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Η ορθή πίστη που έχει κανείς με εσωτερική αίσθηση γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών. Γιατί λέει όπου υπάρχει φόβος, εκεί είναι και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συγκροτείται η πρακτική αρετή, η οποία είναι η αρχή της θεωρητικής. Καρπός αυτών είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται μέσα μας η αγάπη. Για την αγάπη λέει ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Πόσο ωραία και καλή είναι αλήθεια η ζωή των μοναχών. Πόσο ωραία πράγματι και καλή, αν βέβαια γίνεται κατά τους όρους και τους νόμους που έχουν θέσει οι αρχηγοί της και οδηγοί, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να είναι άειλος και ξένος από κάθε κοσμική σκέψη και πράξη, όπως λέει ο Απόστολος. Κανένας από όσους στρατεύονται δεν μπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να είναι άειλος, απαθής, έξω από κάθε πονηρή επιθυμία. Να μην είναι φίλος των απολαύσεων ή μέθυσος ή νοθρός ή ράθυμος ή φιλάργυρος ή φιλίδωνος ή φιλόδοξος. Γιατί αν δεν υψώσει κανείς τον εαυτό του πάνω από αυτά, δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για εκείνους που την κατορθώνουν σωστά, είναι ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, καθώς όλα τα ελαφρύνει η ελπίδα προς τον Θεό. Γλυκός ο μοναχικός βίος, η πνευματική εργασία ευχάριστη. Ο τρόπος ζωής που διάλεξε είναι καλός και δεν θα αφαιρεθεί από εκείνη την ψυχή που τον απόκτησε. Εσύ που απαρνήθηκες στις φροντίδες του κόσμου και ανέλαβες τον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να έχεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς. Είναι και αυτό μια πανουργία του πονηρού που αποσκοπεί στην γενοδοξία, ώστε να ρίξει το νου σε απασχόληση με πολλά πράγματα. Και ψωμί μόνο αν έχεις και νερό, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Και αν δεν τα έχεις ούτε αυτά, και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του πεις παρηγορητικά λόγια, μπορείς επίσης να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Αυτό βεβαιώνεται από τη χείρα του Ευαγγελίου, η οποία με 2 λεπτά ξεπέρασε την προαίρεση και τη δύναμη των πλουσίων. Τα παραπάνω γράφτηκαν για τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που βρίσκονται στην υποταγή πνευματικού πατέρα, ένα μόνο ας έχουν κατά νου, το να μην ξεπέσουν σε τίποτε από την εντολή του πνευματικού τους πατέρα. Γιατί όταν το κατορθώσουν αυτό, έχουν κατορθώσει το παν. Όπως αντίθετα, αν ξεπέσουν από αυτή την ακρίβεια και διαγωγή της υπακοής, θα είναι ακατάλληλη για κάθε έννοια αρετής και πνευματικής ζωής. Έχει και αυτή τη συμβουλή μου, Φιλόχριστε. Αγάπα τη διαμονή σε ξένο τόπο, απομακρυνόμενος από τα περιστατικά της πατρίδας σου. Από φροντίδες των γονέων σου ή συγγενικές φιλίες μην παρασυρθείς. Να αποφεύγεις τη διαμονή στην πόλη και να υπομένεις στην ερημία, λέγοντας μαζί με τον προφήτη, «Να, έφυγα μακριά και κατοίκησα στην έρημο». Να αναζητάς τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους και μη δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη και στενοχώρια από τα απαραίτητα της ζωής. Αν σε περικυκλώσουν οι εχθροί σαν μέλισσες ή κακοί κυφήνες και σου επιτεθούν με κάθε λογής πολέμους και σε συγχύζουν με ποικίλους λογισμούς, εσύ μη φοβηθείς και μη στήσεις το αυτί σου να τους ακούσεις, μήτε να φύγεις από το στάδιο του αγώνα. Δείξε καρτερία και υπομονή, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τον εαυτό σου. Περίμενα καρτερικά τον Κύριο και με πρόσεξε. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθεια, την φροντίδα και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλους πρέπει να έχεις, Φιλόχριστε, εκείνους που φέρνουν πνευματική ωφέλεια και σε βοηθούν στον ασκητικό βίο. Οι φίλοι σου να είναι άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες Άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς φαγητά,
αλλά κάθε μέρα και πολυτελή. Ούτε σπατάλες που προξενούν πνευματικό θάνατο. Γιατί λέει η Γραφή, όποια ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και από εκείνα τα φαγητά που μπορείς να τα προμηθευτείς εύκολα, να μην χορταίνεις, γιατί είναι γραμμένο. Μη σας ξεγελά το χόρτασμα της κοιλιάς. Αν διάλεξες την ησυχία, μην περνάς τον καιρό σου συνεχώς έξω από το κελί σου, γιατί αυτό φέρνει πολύ μεγάλη ζημία. Αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει το φρόνημα, μαραίνει το Θείο Πόθο. Γι' αυτό έχει λεχθεί, η περιπλάνηση της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Κόβε λοιπόν τις σχέσεις των πολλών, μην τυχόν ο νου σου γίνει πολύ άσχολος και καταστρέψει τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Όταν κάθεσαι στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου δίχως λόγο και γεμάτο οκνηρία, γιατί λένε «εκείνος που βαδίζει χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει». Αλλά απόκτησε καλή πνευματική εργασία, μάζεψε το νου σου, έχει μπροστά στα μάτια σου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου, πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύνατη, πόσο τυποτένια. Έχει στο νου σου τη δοκιμασία του φρικτού δικαστηρίου, όπου τα πικρά τελώνια θα παρουσιάσουν μία-μία τις πράξεις μας, τα λόγια, τις σκέψεις τις οποίες αυτοί τις υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμαστε. Να θυμάσαι και τις κολάσεις του Άδη και να σκέφτεσαι πώς άραγε θα είναι οι ψυχές που κλείστηκαν εκεί. Να θυμάσαι και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και παραστάσεώς μας εμπρός στον Θεό και την τελευταία απόφαση του Κριτή που δεν εξαπατάται με σοφίσματα. Να συλλογίζεσαι την τιμωρία των αμαρτωλών, την ντροπή, τον έλεγχο της συνειδήσεως, την απομάκρυση από το Θεό, το ρίξιμο στο αιώνιο πυρ, στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, όπου υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών. Να αναλογίζεσαι και τα άλλα είδη τιμωριών και να μην πάβεις να καταβρέχεις με δάκρυα το πρόσωπό σου, το ρούχο σου, τον τόπο που κάθεσαι. Γιατί έχω δει πολλούς οι οποίοι με αυτές τις σκέψεις απόκτησαν πάρα πολλά δάκρυα και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αλλά να σκέφτεσαι και τα αγαθά που είναι ετοιμασμένα για τους δικαίους, την παράστασή τους στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Κυρίου, την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να εννοήσει, το γλυκύτατο εκείνο φως, την ατέλειωτη χαρά που δεν διακόπτεται από λύπη, τις ουράνιες εκείνες μονές, την συναναστροφή με τους αγγέλους, όλα τα άλλα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι αυτοί οι λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται και να ξυπνούν μαζί σου. Κοίταξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου κι αν είσαι, μην τους βγάλεις από το νου σου για να φύγουν και οι πονηροί λογισμοί και για να είσαι γεμάτος από Θεία Παρηγοριά. Η ψυχή που δεν είναι περιτυχισμένη με τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να κατορθώσει την ησυχία, γιατί η πηγή που δεν έχει νερό, ματέως λέγεται πηγή. Και αυτή την πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την επιτύχουν. Νηστεία με όση δύναμη έχουν. Αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια για χάρη της μέλουσας αναπαύσεως. Δεν είναι άξια, λέει, να αντισταθμίσουν τα παθήματα του τωρινού καιρού τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Πάνω απ' όλα απαιτείται προσευχή καθαρή. Θα έλεγα ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές. Αυτή είναι λιμάνι ήσυχο, φυλακτήριο των αρετών, αφανισμός των παθών, δύναμη της ψυχής, καθαρτήριο του νου, ανάπαυση στους κουρασμένους, παρηγοριά σε όσους πενθούν. Η προσευχή είναι ομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία εκείνων που επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού, τρόπο ζωής των αγγέλων, παρακίνηση στα καλά, πραγμάτωση των αγαθών που ελπίζομαι. Αυτή την βασίλισσα των αρετών φρόντισε εσύ ασκητή με όλη σου τη δύναμη να κατακτήσεις, να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε άθυμος είσαι είτε εύθυμος. Προσευχή σου με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Γιατί λέει, η οφθαλμή του Κυρίου είναι στραμμένη στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Είπε κάποιος από τους παλαιούς, ο Ευάγριος, ορθά και επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι είναι εκείνοι που τους έχουν ανατεθεί οι ωρέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φυλαργυρία και εκείνοι που μας παρακινούν στην καινοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και τους διαδέχονται παραλαμβάνοντας εκείνους που πληγώνονται από τους προηγούμενους. Και πράγματι με την παρατήρηση κατάλαβα ότι δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή πάθος αν δεν έχει προηγουμένως καταπληγωθεί από ένα από αυτά τα τρία. Γι' αυτό και ο διάβολος τους τρεις αυτούς λογισμούς παρουσίασε στον Σωτήρα. Αλλά ο Κύριος, αφού φάνηκε ανώτερος από τους πειρασμούς αυτούς, διέταξε τον διάβολο να φύγει από μπροστά του και έδωσε σε εμάς την νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος δεσπότης. Εκείνος που ντύθηκε σώμα σε όλα όμοιο με το δικό μας εκτός από την αμαρτία και μας έδειξε το σωστό και αλάθευτο δρόμο της αναμαρτησίας, τον οποίο όταν βαδίζομαι ντυνόμαστε τον νέο άνθρωπο που γίνεται καινούριος κατά την εικόνα του πλάστη του. Τέλειο μίσος με όλη την καρδιά μας διδάσκει ο Δαβίδ να έχουμε εναντίον των δαιμόνων, γιατί είναι εχθροί της σωτηρίας μας. Και αυτό το μίσος είναι πάρα πολύ κατάλληλο για την εργασία της αρετής. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μισεί με τέλειο μίσος τους εχθρούς, εκείνος που δεν αμαρτάνει πλέον ούτε στην πράξη ούτε με τη διάνοια? Όσο οι προϋποθέσεις της φιλίας με τους εχθρούς, δηλαδή οι αιτίες των παθών, είναι σε μας, πώς θα επιτύχουμε το μίσος εναντίον τους? Γιατί η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να διατηρεί μέσα της αυτό το μίσος. Ένδυμα γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής που χωρίστηκε από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται με φιλόθεες σκέψεις και ολοκάθαρη μελέτη θείων θεωριών. Όταν ξεπέσει στα πάθη της ατιμίας και στη γύρω από αυτά απασχόληση, τότε ξεντύνεται το φόρεμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και καταλερωμένα κουρέλια, όπως διδάσκεται στα Ευαγγέλια ότι ο δούλος εκείνος που δέθηκε χέρια και πόδια και ρίχθηκε στο σκότο στο εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς και πράξεις είχε υφασμένο το ένδυμα και ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο για τους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία η οποία μισεί τους πάντες, δίκαια είπε κάποιος σοφός ότι πρώτος από όλους τους κακούς λογισμούς είναι ο φοβερός αυτός πόλεμος της φιλαυτίας που μοιάζει με τύρανο. Μαζί αυτός με τους τρεις και με τους πέντε αρπάζουν το νου. Θαυμάζω αν κανείς που χορταίνει την κοιλιά του με φαγητά θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει απάθεια. Απάθεια εννοώ όχι την αποχή της αμαρτίας που γίνεται με την πράξη, γιατί αυτή λέγεται εγκράτεια, αλλά εκείνη που ξεριζώνει ολοκληρωτικά από τη διάνοια της εμπαθής έννοιας, η οποία λέγεται καθαρότητα της καρδιάς. Είναι πιο εύκολο να καθαρίσει κανείς μια κάθαρτη ψυχή από το να ξαναφέρει στην υγεία μια ψυχή καθαρμένη που λερώθηκε πάλι. Γιατί είναι ευκολότερο να κατορθώσουν την απάθεια εκείνη που μόλις απαρνήθηκαν τη σύγχυση του κόσμου σε οποιαδήποτε αμαρτήματα και αν έχουν πέσει. Σε εκείνους όμως που γεύθηκαν πόσο γλυκός είναι ο λόγος του Θεού και βάδισαν τον δρόμο της σωτηρίας και κατόπιν γύρισαν πίσω στην αμαρτία, είναι κάπως δυσκολοκατόρθωτη η απάθεια. Από το ένα μέρος εξαιτίας της κακής έξεως και πονηρής συνήθειας και από το άλλο εξαιτίας του δαίμονα της λύπης που μένει πάντα στις κόρες των ματιών και προσφέρει την εικόνα της αμαρτίας. Η πρόθυμη όμως και φιλόπονη ψυχή εύκολα κατορθώνει και αυτό το δυσκολοκατόρθωτο με τη βοήθεια της Θείας Χάρης η οποία δείχνει σε εμάς μακροθυμία και φιλανθρωπία και μας προσκαλεί στη μετάνοια, υποδεχόμενοι με ανέκφραστη ευσπλαχνία και συμπάθεια όσους επιστρέφουν όπως έχουμε διδαχθεί από την παραβολή του Άσου του Ιού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί με τη δική του δύναμη να γλιτώσει από τις μεθόδους και τις τέχνες του πονηρού παρά μόνο με την ανίκητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανιούνται όσοι υπερηφανεύονται και φουσκώνουν διαφημίζοντας ότι με τις ασκήσεις που κάνουν και με το αυτεξούσιό τους καταργούν την αμαρτία, η οποία καταργείται μόνο με τη χάρη του Θεού, καθώς έχει νεκρωθεί δια του μυστηρίου του Σταυρού. Γι' αυτό και ο φωστήρας της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν αρκεί η προθυμία του ανθρώπου,
αν δεν δεχτεί και τη βοήθεια του ουρανού. Και ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε τίποτε από τη Θεία Βοήθεια αν δεν έχουμε προθυμία. Αυτά τα δύο τα φανερώνουν ο Ιούδας και ο Πέτρος. Ο Ιούδας, αν και είχε πολλή βοήθεια, δεν ωφελήθηκε τίποτε, γιατί δεν θέλησε ούτε συνεισέφερε τη δική του προαίρεση και προθυμία. Ο Πέτρος πάλι, αν και είχε προθυμία, επειδή δεν βοηθήθηκε, κατέπεσε. Γιατί η αρετή συνυφαίνεται από τα δύο, τη βοήθεια του Θεού και την προθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, λέει, ούτε να αναθέσουμε το παν στο Θεό και εμείς να κοιμόμαστε, ούτε όταν έχουμε προθυμία να νομίζουμε ότι το παν το κατορθώναμε με τους δικούς μας σκόπους. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε αδρανείς και γι' αυτό δεν κάνει το παν αυτός. Ούτε αλαζόνες θέλει να είμαστε, γι' αυτό δεν άφησε το παν σε εμάς. Αλλά αφού αφαίρεσε το βλαβερό και από τα δύο, μας άφησε το ωφέλιμο. Ορθά λοιπόν ο ψαλμωδός διδάσκει ότι αν δεν οικοδομήσει το σπίτι ο Κύριος, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και οι εργάτες. Είναι αδύνατο να περπατήσει κανείς πάνω στα φίδια, ασπίδα και βασιλίσκο και να καταπατήσει το λιοντάρι και τον δράκοντα, αν πρωτύτερα δεν καθαρίσει τον εαυτό του, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, ώστε να ενισχυθεί από τον Κύριο που είπε στους Αποστόλους. Σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό και έχουμε εντολή στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Κύριο να μην επιτρέψει να μπούμε σε πειρασμό, αλλά να μας γλιτώνει από τον πονηρό. Γιατί αν δεν γλιτώσουμε με τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού από τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και δεν αξιωθούμε να επιτύχουμε την απάθεια, μάταια κοπιάζουμε, νομίζοντας ότι μπορούμε με τη δική μας δύναμη και επιμέλεια να κατορθώσουμε κάτι. Εκείνος λοιπόν που θέλει να αντισταθεί στα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου και να τα κάνει χωρίς αποτέλεσμα και να γίνει μέτοχος της Θείας Δόξας, οφείλει με δάκρυα και στεναγμούς και πόθο αχόρταστο και ολόθερμη ψυχή, νύχτα και ημέρα να ζητεί τη βοήθεια και την αντίληψη του Θεού. Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί καθαρίζει την ψυχή του από κάθε ειδηπάθεια του κόσμου και από τα αντίθετα πάθη και επιθυμίες. Για αυτές τις ψυχές, λέει ο Θεός, θα κατοικήσω και θα περπατήσω μέσα τους. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε σε Αυτόν».

Κάποιος από τους αρχαίους πατέρες είπε για τους λογισμούς ένα λόγο πολύ συνετό και εύκολο να τον εννοήσει κανείς. Δίκαζε, λέει, τους λογισμούς σου στο δικαστήριο της καρδιάς, αν είναι από τον Θεό ή από τον εχθρό. Και τους δικούς μας και αγαθούς να καταθέτεις στο εσωτερικό ταμείο της ψυχής και να τους φυλάς σαν θησαυρό που δεν μπορεί να κλαπεί. Αλλά τους εχθρικούς, αφού τους τιμωρήσεις με το μαστίγωμα της λογικής διάνοιας, εξόριζέ τους και μην τους δίνεις τόπο κατοικίας κοντά στην ψυχή. Ή για να πω καλύτερα, σφάζε τους με το μαχαίρι της προσευχής και της θείας μελέτης, ώστε καθώς θα σκοτωθούν οι ληστές, να φοβηθεί ο αρχιληστής. Γιατί εκείνος που είναι ακριβής εξεταστής των λογισμών, είναι και πραγματικός εραστής των εντολών. Εκείνος που πολεμά και αγωνίζεται εναντίον των βαθών που τον ενοχλούν, ας πάρει μαζί του πολλούς στρατιώτες για συμμάχους, δηλαδή την ταπείνωση της ψυχής και τον κόπο του σώματος και όλη την άλλη ταλαιπωρία της ασκήσεως και την προσευχή αποθλιμμένη καρδιά με πλήθος δακρύων, καθώς ψάλλει ο Δαβίδ. Κοίτα την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου και μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Και πάλι τα δάκρυά μου έγιναν για μένα ψωμί ημέρα και νύχτα και ό,τι έπινα το ανακάτωνα με δάκρυα. Ο διάβολος, ο αντίδικος της ζωής μας, μεταχειρίζεται πολλούς λογισμούς για να μας παρουσιάζει τις αμαρτίες μας όλος διόλου μικρές και πολλές φορές τις σκεπάζει με τη λυσμοσύνη για να υποχωρήσουμε στους ασκητικούς σκόπους και να μην συλλογιζόμαστε τους θρήνους για τις αμαρτίες μας. Εμείς όμως, αδελφοί, να μην λυσμονούμε τις αμαρτίες μας, ακόμη κι αν νομίζουμε ότι συγχωρήθηκαν με τη μετάνοια, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε τα αμαρτήματά μας και να μην πάψουμε να πενθούμε γι' αυτά, ώστε έτσι να αποκτήσουμε την ταπείνωση σαν καλή συγκάτοικό μας και να ξεφύγουμε τις παγίδες της κενοδοξίας και υπερηφάνειας. Κανένας να μην νομίζει ότι με τη δική του δύναμη υποφέρει τους κόπους και κατορθώνει την αρετή, γιατί αίτιος όλων των κακών σε μας είναι ο Θεός, όπως και των κακών αίτιος είναι ο απατεώνας των ψυχών μας δαίμονας. Για όσα καλά λοιπόν κατορθώνεις, πρόσφερε την ευχαριστία στον αίτιο και εκείνα τα κακά που σε ενοχλούν να τα αποδίδεις στον αρχηγό των κακών. Εκείνος που ένωσε την πρακτική αρετή με τη Θεία Γνώση είναι γεωργός αξιέπαινος που ποτίζει από δύο ολοκάθαρες πηγές το χωράφι της ψυχής του. Γιατί η γνώση δίνει φτερά στην οαιρή ουσία με τη θεωρία των υψηλότερων, ενώ η πρακτική αρετή νεκρώνει τα μέλη τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία. Και αφού νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τότε τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και τότε ο φρόνιμος αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του, θα πει μαζί με τον Παύλο τον Θεοφόρο Κήρυκα: «Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός και τη ζωή που ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Μην ξεχνάς, φιλόχριστε, και τούτο, ότι ένα πάθος, όταν βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρνει και άλλα πάθη μαζί του στην ίδια μάντρα. Και ας συγκρούνται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους δαίμονες, όλοι όμως σύμφωνοι ζητούν την απώλειά μας. Εκείνος που μαραίνει το άνθος της σάρκας με την άσκηση και κόβει κάθε θέλημά της, αυτός φέρει στη θνητή σάρκα του τα στίγματα του Χριστού. Οι κόποι της ασκήσεως καταλήγουν στην ανάπαυση της απάθειας, ενώ οι διάφορες απολαύσεις οδηγούν στα πάθη της ατιμίας. Μη λογαριάζεις τα πολλά χρόνια που έχεις στη μοναχική ζωή, ούτε να εχμαλωτιστείς από την κάφιση ότι υπέμεινες την έρημο και τη σκληρότητα των αγώνων, αλλά να έχεις στο νου σου το λόγο του Κυρίου, ότι είσαι ένας άχρηστος δούλος και ότι δεν εκπλήρωσες ακόμα τις εντολές. Πράγματι, ενώ όσο βρισκόμαστε στον παρόντα βίο, δεν έχουμε ακόμη ανακληθεί από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθους στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, επειδή δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στήρεται από τις απατηλές επιθυμίες,
ούτε φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο καυχήσεως, αλλά πρέπει να χύνουμε δάκρυα και να παρακαλούμε το Θεό, ο οποίος μπορεί να μας σώσει από την άθλια δουλεία του πικρότατου Φαραώ, να μας βγάλει από τη φοβερή τυραννία και να μας εισαγάγει στην καλή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον Άγιο τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία όμως των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη νόηση δεν εξαρτάται από τα έργα μας, αλλά από το αμέτρητο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ας μην πάψουμε να χύνουμε δάκρυα ημέρα και νύχτα ακολουθώντας εκείνον που λέει «Απόκαμα από τους στεναγμούς μου, κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα δάκρυά μου, γιατί όσοι σπέρνουν με δάκρυα θερίζουν με μεγάλη χαρά». Διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, γιατί σε αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, το ψεύδος, η θρασίτητα, οι αστιότητες, η αισχρότητα, η μορολογία και γενικώς όπως έχει λεχθεί, από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Ο σιωπηλός όμως άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως. Αλλά και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο περιττό και ανοφελή, είπε ο Κύριος. Επομένως η σιωπή είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμη. Σε εκείνους που μας κακολογούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο τρόπο μας κακομεταχειρίζονται, έχουμε εντολή να μην ανταποδίδουμε την κακολογία ή την κακομεταχείριση, αλλά μάλλον να τους εγκομιάζουμε και να τους ευλογούμε. Γιατί στο μέτρο που ειρηνεύουμε με τους ανθρώπους, πολεμούμε τους δαίμονες. Ενώ όταν νησικακούμε και πολεμούμε τους αδελφούς μας, έχουμε ειρήνη με τους δαίμονες, με τους οποίους έχουμε διδαχθεί να έχουμε τέλειο μίσος και ασυμφιλείο το πόλεμο. Απόφευγε να εξαπατάς τον πλησίο σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξαπατηθείς από τον εξολοθρευτή. Γιατί άκουσα από τον προφήτη ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο ο Κύριος τον αποστρέφεται. Και ας εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια μέλη και κάθε γλώσσα που λέει μεγάλα λόγια. Επίσης απόφευγε να επιπλήξεις το παράπτωμα του αδελφού σου, για να μην ξεπέσεις από την καλοσύνη και την αγάπη. Εκείνος που δεν έχει καλοσύνη και αγαπά τον αδελφό του, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, καθώς φωνάζει ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί αν ο Χριστός λέει ο σωτήρας όλων, έδωσε για χάρη μας τη ζωή του, το ίδιο και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δικαιολογημένα η αγάπη ονομάστηκε Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας καταβάλουμε λοιπόν κάθε κόπο μέχρι ότου επιτύχουμε την ιερή αγάπη. Με αυτήν ας αποτινάξουμε την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς, πετώντας με τα φτερά των αρετών και θα δούμε το Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η συγχαρητήρια ελέησον. Παναγία σε χράντη υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άνιμους και πάσαν τη ζωή.

0: Εκνεκρον, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών, ο λύτρος ανένος ημάς εκ των ανομοιών ημών.
1: Από φυλακής φρονίας μέχρι νυχτός, από φυλακής φρονίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Δεν μην τις κλείξω.

Συλλαρών Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρή υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξά.

0: και το μεγάλο σου δεμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Κύριε μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Κύριε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Κύριε μεθά υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων μοναχόμονα ζωσών και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Γιατί δέματα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψη, συγχωρήσεω και απέσει των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικών των και παραπητημών την πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και πυρωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Δέματα υπέρ των μακαρίων και έμνη των κτητών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.

Πασεύτων αυτούτων, κοπιών των ψαλών των και υπέστη περίεστο του λαού, τα περιγραφωμένου του παρασυμμέγα και πλούσιον ο λαό.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αύθια να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξαλμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και

0: Πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άρπηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

0: εαυτούς και άνιμους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός, φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι.

Σώμεθα, ο Πασχαλήτρο λύπης και γαρεκτάφου σήμερον, ως περέξπαστου εκλάμψας Χριστός, ταχύνια χαράς έπλησε λέει.

0: εκ νεκρών.
1: Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού προστασίες του τιμήν επουρανίου δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του μειοδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το Αγίου Μεγάλου Μάρτυρου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, μύρονος του Εξηρακλείου, των Αγίων Δέκα Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, θαλαλαίου Μάρτυρος και τιμή με επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσον ημών αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
1: Δόξα τη αυτού τριημέρα γέρση.
2: Προκυνούμεν αυτού την τριήμερα έγερση.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατων πατήσας. Και τη εντισμή μα η ζωή χαρισάμενο.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Χρόνια πολλά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Εσταυρωμένου Ηρακλείου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.
1: Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στη θέση ποταμός. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο. Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Σαν σήμερα, το 1802, ιδρύεται στη Γαλλία από τον Ναπολέοντα η Λεγεώνα της Τιμής.
1: Το 1898 πεθαίνει ο William Gladstone, γνωστός ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του.
0: Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Το 1930 οι λευκές γυναίκες της Νότιας Αφρικής αποκτούν πολιτικά δικαιώματα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου για να παρακολουθήσουμε τη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην 60η επέτειο της επανακομιδής της Θυμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης.
1: Ουρμπάνη για τη διοργάνωση της Αποστολής. Αναφέρθηκε δε και σε άλλες εκδηλώσεις και εκδόσεις με αφορμή τον εορτασμό του γεγονότος, καταθέτοντας την πρόθεσή του για την έκδοση των πρακτικών, ενώ κήρυξε και την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εισαγωγική ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ελευκίας κύριο Θεόδωρο, καθηγητή της Πατριαρχικής Ακαδημίας, με θέμα «Η ανέκδοτος αλληλογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα και του Μητροπολίτου Κρήτης Ευγενίου Ψαλιδάκη δια την επανακομιδή της Κάρας του Αγίου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης». Αυτή αποτελεί απτό δείγμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, εφενός ζητήματος το οποίο υπερεύει τα στενά όρια της Μεγαλονήσου και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον ενεξελίξει οικουμενικών διάλογων και τας διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μετά τη συζήτηση και το πρώτο διάλειμμα, άρχισε η πρώτη συνεδρία υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης με τις ακόλουθες εμπεριστατωμένες εισηγήσεις. Ο κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, ανέπτυξε το θέμα «Ο Άγιος Τίτος στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο από τον Κέσσαρα Βαρόνιο έως τη Μεταβατικάνιο Αναθεώρηση». Η Δυτική Παράδοση προσάρμοσε τη μνήμη του Αγίου μέσα από τρεις διαδοχικές ημερομηνίες εορτασμού του. Κάθε επιλογή υπαγορευόταν από ξεχωριστές ιστορικές και θεολογικές προτεραιότητες. Η ανάλυση αυτών των φαινομενικών τεχνικών μεταβολών παρέχει ένα κάτωπτρο. Εντός αυτού, η Ορθόδοξη Θεολογία καλείται να προσεγγίσει κριτικά το παρελθόν, αναστοχαζόμενη τη δική της αυτόνομη λειτουργική κληρονομιά. Το ερώτημα για τους τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία θυμάται τους Αποστόλους της αποκτά ευρύτερη ακαδημαϊκή και λειτουργική αξία. Στη συνέχεια, ο έτερος κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αθανάσιος Γκίκας, ανέπτυξε το ζήτημα «Οι πρώιμες διατυπώσεις στην προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την οργάνωση της ποιμαντικής διακονίας στη χριστιανική κοινότητα». Η επιστολή προστήτων παρουσιάζει μία από τις πρώιμες και σαφείς διατυπώσεις οργάνωσης της ποιμαντικής διακονίας μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει τη σημασία της ποιμαντικής μέρημνας για όλα τα μέλη της κοινότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής θέσης. Έτσι, η οργάνωση της ποιμαντικής διακονίας στην προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς θεσμική, αλλά βαθιά παιδαγωγική και σωτηριολογική. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου κύριος Γεράσιμος αναφέρθηκε στον Απόστολο Τίτο υμνογραφούμενο, παρουσίασε και ανέλησε τις έντυπες εκδόσεις της ακολουθίας του Αγίου Τίτου κατά τους τελευταίους αιώνες. Ανέδειξε με την ομιλία του τη μέρημνα της τοπικής εκκλησίας Κρήτης για την ειδική τιμή του πρώτου επισκόπου της, αλλά και το ενδιαφέρον για την εξακτίνωση της τιμής του στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Κατά τη δεύτερη συνεδρία υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κυρίου Γερασίμου, ομίλησαν η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Δικαίωμα στη λύθη ή καθήκον υπομνήσεως, κανονικής απορίας απόκριση επί τη βάση του προστήτων 1, 10 έως 14 εδαφίου». Ανέδειξε με την ομιλία της τη στάση της Εκκλησίας έναντι των ανθρώπων που περιπίπτουν σε διάφορα κανονικά παραπτώματα, όχι ως καταγγελτική και αφορμή στιγματισμού, αλλά αντιθέτως ως αφορμή άρσης του στίγματος, θεραπείας και πρόσληψης στο κοινό σώμα προς σωτηρία. Αναφέρθηκε δε ειδικά στο παράδοξο του Επιμενίδη, δίνοντας μια άλλη ερμηνευτική προσέγγιση στα σχετικά χωρία. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Σωτήριος Δεσπότης, μετήχε διαδικτυακά και απάντησε σε ερωτήσεις, ενώ την κοινή εισήγηση που συνέγραψε με τον κύριο Αναστάσιο Ακρίδα, επίκουρο καθηγητή εκλεγμένο επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αρχιετελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζητήσεις και γενεαλογίας και έρημ και μάχας νομικάς το Ιουδαϊκό υπόβαθρο του προστήτων 3-9, παρουσίασε εξετάζοντας την επιλογική αποτροπή του Αποστόλου Παύλου στο εν λόγω χωρίο από την ενασχόληση με θεωρητικές ανόητες αναζητήσεις γύρω από γενεαλογικούς καταλόγους οι οποίοι συνδέονται με τον Ιουδαϊκό νόμο και απαντούν κατεξοχήν στην πρωτοϊστορία της Τωρά. Εξαίρεται το γεγονός ότι αυτή η ενασχόληση ανταποκρινόταν σε μια γενικότερη τάση που επικράτησε στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία ανθύμηθη ιστορία, όπου η κατασκευή ένδοξων παρελθόντων αποτελούσε εργαλείο καταξίωσης πόλεων, τόπων, κοινοτήτων και οίκων. Αντιθέτως λοιπόν προς τον φράκτη που κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν γύρω από τον νόμο, όχι τόσο για την προστασία της πίστης, αλλά κυρίως ως μέσου αποκλεισμού, ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει αυτές τις πρακτικές ανόητες, ανοφελείς και μάταιες. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Αθανάσιος Γλάρος, μίλησε με θέμα η σκιαγράφηση της σχέσης Παύλου και Τίτου από τον Ανδρέα Κρήτης. Αναφέρθηκε στον εγκομιαστικό λόγο του Αγίου Ανδρέα προς τον Απόστολο Τίτο και ανέδειξε την στενή και ιδιαίτερη πνευματική σχέση των Αποστόλων Παύλου και Τίτου, η οποία θεμελιώνει την αποστολικότητα της Εκκλησίας της Κρήτης. Τόνισε δε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης μέσα από την οπτική του Ιερού Συγγραφέα, όπως διαφαίνονται στα επίθετα και τους διάφορους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται σε αυτόν, στον Απόστολο Τίτο, από τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Στο τέλος της δεύτερης συνεδρίας, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος δόρισε στην Πατριαρχική Ακαδημία ως έκφραση ευχαριστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ένα εκ των 10 αριθμημένων αντιτύπων της προστήτων επιστολής χειρογραφημένων σε περγαμηνή ιδιαίτερης επιμέλειας, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν υπό μορφή ηλιταρίου. Ένα αντίτυπο κοσμεί πλέον την Πατριαρχική Ακαδημία. Στην έναρξη του συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου συνεχίστηκαν την 3η 19 Μαΐου, εκτός των προαναφερθέντων, παρέστησαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Διοσπόρειος κ. Εμμανουήλ από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Πέτρας και Χερονήσου κ. Γεράσιμος, η Ιεραπίτνης και Σιτίας κ. Κύριλλος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης Αρχιμανδρίτης Νύφων Βασιλάκης, ο Πρωτοσύγγελος Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, ο Γενικός Αρχιερετικός Επίτροπος Αυτής Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Πουνάλης, ο Ιερατικός Προϊστάμενος του Ιδρυματικού Ναού της Αγίας Σκέπης Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χριστοφής, ο Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Νικάκης, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ταρουδάκης, ο σύμβουλος θεολόγων κ. Τριλιγκάς, κληρικοί, σύμβουλοι, δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και πλήθος κόσμου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνεχίστηκαν οι συνεδρίες με την τρίτη συνεδρία υπό την προεδρία της κυρίας Άννας Καραμανίδου, καθηγήτριας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι εισηγήσεις αναπτύχθηκαν από τους εξής: από τον κύριο Εμμανουήλ Δονδουλάκη, ο οποίος συνέγραψε και το κείμενο των ύμνων που θα ακούσουμε στη συνέχεια, αναπληρωτή καθηγητή της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Το θέμα του είχε τον τίτλο «Απόστολος Τίτος» στο ημνογραφικό έργο του Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, του ημνογράφου, «Μορφολογικές, αισθητικές και θεολογικές παρατηρήσεις». Η ανακοίνωση συνέβαλε κατά τρόπο ουσιαστικό στην ημνογραφία και τη μελέτη της προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Τίτου, διερευνώντας μεταξύ άλλων και ένα άγνωστο υμνογραφικό κείμενο, ένα πολιτίκιο που συνέθεσε ο Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης προς τιμήν του πρωτοθρόνου της Εκκλησίας της Κρήτης, εξ επόψεως μορφολογικής, αισθητικής και θεολογικής. Ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, πρωτοψάλτης, άρχον πρωτονοτάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μίλησε με το θέμα «Επεφάνει η χάρις του Θεού, απηχήσεις στους ύμνους των Θεοφανίων». Στην Καινή Διαθήκη συναντώνται διάφορα ημνολογικά στοιχεία, μεταξύ αυτών και η περίφημη στίχη 2.11 έως 14 της προσθήτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου «Επεφάνει η χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Η απήχηση, η έντονη αυτή της εισαγωγικής φράσης του ύμνου είναι εμφανέστατη στους ύμνους της εορτής, αφού συναντάται περί τις 25 φορές σε διάφορους ρηματικούς τύπους, κάτι που δείχνει την κεντρική θέση που κατέχει στη συνείδηση των υμνογράφων της Εκκλησίας γενικότερα, αναφορικά με το όνομα και το ίδιο το νόημα της εορτής των Επιφανίων, των Θεοφανίων. Στην εισήγηση εξετάστηκαν οι σημασίες του ρήματος «Επεφάνη», οι εν λόγω απηχήσεις και αναφορές, καθώς και η σημασία του σε σχέση με το ίδιο το σωτηριολογικό νόημα της εορτής. Κατά την επόμενη συνεδρία, υπό την προεδρία του κ. Εμμανουήλ Καραγεωργού, δικοσμήτρα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασαν τα θέματα τους οι εξής. Ο κ. Γεώργιος Βλαχάκης, καθηγητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μίλησε διαδικτυακά με θέμα φιλοσοφικό και επιστημονικό περιεχόμενο της προσθήτων επιστολής. Μίλησε για τη σχέση επιστήμης και θρησκείας, κάνοντας ευρύτερες αναφορές και αναδεικνύοντας την προσθήτων επιστολή ως παράδειγμα σύνθεσης που μπορεί να οδηγήσει στον διαρκή διάλογο και την αποφυγή της σύγκρουσης. Ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, μίλησε με θέμα ο Απόστολος Τίτος ως πολιτισμικός μεταφραστής της Παύλιας Θεολογίας. Αναφέρθηκε ο μιλητής στη μορφή του Αγίου Τίτου ως παρόντος και αοράτου στην ιστορική μνήμη. Στο παλαιό φιλολογικό ερώτημα περί της γνησιότητας της προσθήτων επιστολής, που κατατρίχει την κριτική επί ένα περίπου αιώνα, εξέτασε πως μια μεγάλη πνευματική σύλληψη, γεννημένη μέσα σε ορισμένο και πολύ ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο, κατορθώνει να μεταφερθεί χωρίς να εξαφανιστεί σε κόσμους με δικές τους παραδόσεις, με δικές τους ιεραρχίες αξιών, με δικά τους ήθη συχνά εκ διαμέτρου αντίθετα από εκείνα της γενέθλιας κοιτίδας της. Ο κύριος Γεώργιος Τσερεβελάκης, διδάκτορων ελληνικής φιλολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ακαδημία, μίλησε με θέμα ο Άγιος Τίτος και η Επανάσταση του 1363-1366 στην Κρήτη, αποστολική παράδοση και πολιτική ταυτότητα. Εξέτασε την Επανάσταση του Αγίου Τίτου στην Κρήτη κατά τα έτη αυτά, όχι απλώς ως μια απλή ανταρσία των Βενετών απίκων εναντίον της Μητρόπολης Βενετίας, αλλά αντιθέτως ως ένα γεγονός βαθύτερης πολιτικής και συμβολικής σημασίας για σύνολη την ιστορία της νήσου της Κρήτης. Στο επίκεντρο τέθηκε η αξιοποίηση της αποστολικής παράδοσης της νήσου, όπως αυτή συμπυκνώνεται στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου, μαθητή του Αποστόλου Παύλου και πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Η ανακοίνωση υποστήριξε την άποψη ότι η δημοκρατία του Αγίου Τίτου, όπως ονομάστηκε, μολονότι απέτυχε πολιτικά και στρατιωτικά, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική μνήμη μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης. Η επανάσταση αυτή αναδεικνύεται επομένως ως κρίσιμο επεισόδιο στη διαμόρφωση μιας σύνθετης, ο ίδιος μίλησε, υβριδικής κριτικής ταυτότητας, όπου η αποστολικότητα, η τοπικότητα και η αποικιακή αντίσταση συναντώνται και συνερούνται σε ένα ενιαίο ιδεολογικό σχήμα. Αυτό αντικατοπτρίζει και η σημαία με τον Άγιο Τίτο που αναφέρθηκε. Ιδιαίτερη τιμή απετέλεσε η αποστολή εισηγήσεως του κυρίου Γρηγορίου Λαρεντζάκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας, άρχοντος Μεγάλου Πρωτονοταρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία και αναγνώστηκε εν περιλήψη από τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Κουνάλη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος Πρώτος, γεφυροποιός μεταξύ Βενετίας και Κρήτης, μεταξύ των αδελφών εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Τονίστηκε ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου σε σύμπνοια με το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε, τη Μητέρα Εκκλησία, στην προσέγγιση Ανατολής και Δύσης μέσα από την αλληλογραφία και τις διαδικασίες για την επανακομιδή της Κάρας του Αγίου Τίτου από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Το πρωί της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι οι εισηγήσεις του επιστημονικού αυτού συνεδρίου, με τη συμμετοχή και και υπόλοιπων ομιλητών. Κατά την πέμπτη συνεδρία, λοιπόν, οι εργασίες εκκίνησαν υπό την προεδρία του πρωτοπρεσβυτέρου Αθανασίου Γκέκα Κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έναρξη έγινε με την διαδικτυακή παρουσίαση μαγνητοσκοπημένης διάλεξης του κυρίου Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, καθηγητή Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρου του Τμήματος Θεολογίας, υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Τίτος ως Διάδοχος των Αποστόλων, ιστορικοκανονικές προϋποθέσεις οργανώσεως της Εκκλησίας εν Κρήτη». Η εισήγηση ανέδειξε τη θέση του Αγίου Τίτου στο θεολογικό και κανονικό πλαίσιο της Αποστολικής Διαδοχής, ερμηνεύοντας τις ιστορικοκανονικές προϋποθέσεις που διαμόρφωσαν την εκκλησιαστική οργάνωση στην Κρήτη κατά την περίοδο της Αρχαίας Εκκλησίας. Η μελέτη εξέτασε τη μαρτυρία της Καινής Διαθήκης για τον Τίτο, όχι μόνο από την προσήτων επιστολή, αλλά και από άλλες επιστολές όπως τη δεύτερη προς Κορινθίους και την προς Γαλάτας, την έννοια της Αποστολικής Διαδοχής ως ζωντανή συνέχεια της Αποστολικής Διδαχής και Εξουσίας, τα κριτήρια επιλογής επισκόπου όπως αυτά διατυπώνονται στην προστήτων επιστολή σε σχέση με τους Αποστολικούς Κανόνες και την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και τη θέση της Εκκλησίας της Κρήτης, Μητρόπολη Γόρτινος, στον διαμορφούμενο θεσμό της Πενταρχίας των Πατριαρχών. Κεντρικό ερώτημα είναι εάν ο Τίτος είναι απλώς χρονολογικά πρώτος ή αν ενσαρκώνει μία εκκλησιολογική αρχή θεμελιωτικού αρχεία που που εξακολουθεί να τρέφει την Εκκλησία της Κρήτης μέχρι σήμερα. Αυτό πιστοποιεί και η παρουσία μας όλων εδώ, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες των τελετών επί τη ανακομιδή του Λιψάνου. Η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε με το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξης στην Επιστολή Προστήτων». Η ίδια προσέγγισε την Επιστολή Προστήτων ως κατεξοχήν αποστολικό κείμενο, με ιδιαίτερα έντονο όμως προκανονικό χαρακτήρα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανέδειξε βασικά στοιχεία της εκκλησιαστικής οργάνωσης και ζωής, όπως η κανονική καταλληλότητα των εκκλησιαστικών προσώπων, η τοπικότητα της εκκλησιαστικής συγκρότησης, η ευθύνη του προείσταστε ως έκφραση ποιμαντικής διακονίας, η αποφυγή στήρου νομικισμού μέσω της διάκρισης, καθώς και η σταδιακή διαμόρφωση πειθαρχικών διαδικασιών και συλλογικής εκκλησιαστικής λειτουργίας. Η εισήγηση υποστήριξε ότι η κανονική τάξη της Εκκλησίας δεν εισάγεται εκ των υστέρων ως εξωτερικό ρυθμιστικό σχήμα, αλλά αναδύεται φυσικά εκ των έσω ως έκφραση εκκλησιαστικής εμπειρίας και ποιμαντικής ευθύνης. Υπό το πρίσμα αυτό, ειδικά η Επιστολή Προστήτων δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική μαρτυρία ή ποιμαντική καθοδήγηση, αλλά συνιστά θεμελιώδες κείμενο συγκρότησης της εκκλησιαστικής ζωής και της κανονικής της αυτοσυνειδησίας, ιδιαιτέρως δε όσον αφορά την Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης.

προσωπικότητα και την ιερότητα, αξιοποιώντας και τα σχόλια διαπρεπών κανονολόγων του Πηδαλίου. Ιδιαίτερη νότα μουσική και προάγγελος της απόψινής υπήρξε η παρουσία της χοροδίας του Συλλόγου Βιβάλτη από τη Ρουμανία στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής καθηγητών και φοιτητών Εράσμους, οι οποίοι αφού ενημερώθηκαν για την Πατριαρχική Ακαδημία και τις εργασίες του Συνεδρίου, παρακολούθησαν περιλήψεις των εισηγήσεων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευκίας κ. Θεοδόρου και του Μεγάλου Εκκλησιάρχου κ. Αιτίου, Αγγλιστή. Κατόπιν απέδωσαν ένα ιδιόμελο και ένα δοξαστικό από την Κυριακή του Παραλίτου και του Τυφλού αντιστοίχως, σε βυζαντινή μουσική ως χοροδία στη ρουμανική γλώσσα. Ταυτοχρόνως δε υπήρχε και η πρωτότυπη νοηματική απόδοση των ύμνων. Προκάλεσαν τον ενθουσιασμό ασφαλώς ημών των συνέδρων και ανέδειξαν τη διεκκλησιαστική ενότητα και τους εύχυμους καρπούς της ακαδημαϊκής συνεργασίας. Κατά την έκτη συνεδρία, υπό την προεδρία του Ευσταθίου Λιανού Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπροέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας, ακολούθησαν οι εξής ανακοινώσεις. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αυγουστίνου Μπαϊραχτάρη, αναπληρωτή καθηγητή της Πατριαρχικής Ακαδημίας, υπό τον τίτλο «Αξιολόγηση και προπτικές του Οικουμενικού Διαλόγου μέσα από το γεγονός της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου». Η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου υπήρξε ένα γεγονός μεγάλης αναμφισβήτητα εκκλησιαστικής σημασίας, διότι θεμελίωσε, ενίσχυσε αλλά και πρόωθησε ακόμη περισσότερο τον θεολογικό διάλογο μεταξύ των δύο γερασμίων εκκλησιών, της Ορθοδόξου δηλαδή και της Καθολικής Εκκλησίας, κατά τη δεκαετία του 1960. Επομένως, θα μπορούσε να υποθεί αναντήρητα ότι ο Απόστολος Τίτος λειτουργεί ως γέφυρα κοινωνίας μεταξύ των δύο ιστορικών εκκλησιών, αλλά και ως αιτία σύνδεσης της τοπικής εκκλησίας Κρήτης με την εν γέννη οικουμενική εκκλησιαστική πραγματικότητα. Το όραμα του κυρού Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, το οποίο υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση μέχρι τέλους, ήταν αυτό της ενότητας των χριστιανών, και σε αυτό το όραμα κατάφερε να εμβολιάσει μια ολόκληρη γενιά σπουδαίων εκκλησιαστικών ανδρών, ένας από τους οποίους υπήρξε και ο Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος ακολούθησε με τόλμη τους οτριρούς βηματισμούς της Σεπτής Κορυφής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ως καρπό λοιπόν της σχέσης αυτής μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο ιερολογιότατος Πατριαρχικός Διάκονος Φώτιος Πουλόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε με το θέμα «Η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, ένα θετικό βήμα στην προσέγγιση Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών». Η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη το 1966 αποτελεί έκφραση του νέου κλίματος που διαφαίνεται στις σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών κατά τη δεκαετία του 60. Εξετάστηκε στην ομιλία του λοιπόν το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο συγκροτείται από αλλεπάλληλα γεγονότα προς την κατεύθυνση της προσεγγίσεως, με σημαντικότερους σταθμούς τη συνάντηση του Πάπα Παύλου VI και του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα δύο χρόνια νωρίτερα, το 1964, την επακόλουθη άρση των αναθεμάτων, την Αμοιβαία, το 1965 και τις αμοιβαίες επισκέψεις στο Φανάρι και τη Ρώμη. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη συνάφεια της περίπτωσης του Αγίου Τίτου με τις λοιπές πράξεις επιστροφής λειψάνων της ίδιας περίοδου. Αυτής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα το 1964, του σκηνώματος του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα το 1965 και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ισιδώρου στην Χίο το 1967. Η μελέτη βασίστηκε στη συγκριτική και ερμηνευτική ανάλυση πρωτογενών πηγών, επιστολών, ομιλιών και εγκυκλίων, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η γλώσσα καταλλαγής και διαλόγου, καθώς και ο ρόλος των βασικών συντελεστών της επανακομιδής στην Κρήτη, τόσο από Ορθοδόξου όσο και από Ρωμαιοκαθολικής πλευράς. Ο κύριος Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορας κλασικής φιλολογίας και μέλος ΕΔΥΠ της Πατριαρχικής Ακαδημίας, μίλησε με θέμα οι εκδηλώσεις για την επανακομιδή.

κομιδή της Κάρας του Αγίου Τίτου στην εφημερίδα Μεσόγειος του Ηρακλείου, περιγραφικές και ομιλητικές επισημάνσεις. Η εφημερίδα Μεσόγειος, από τις πιο σημαντικές πρωινές εφημερίδες του Ηρακλείου, κάλυψε δημοσιογραφικά αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Έτσι, ο ομιλητής μελέτησε την οπτική της περιγραφής, την ομιλητική εικόνα των προσώπων, γενικά δε και την αισθητική απεικόνιση του χρονολογίου των εκδηλώσεων, διανθίζοντας την ομιλία του με διαφάνειες, αλλά και με ένα βίντεο που προβλήθηκε στο τέλος της ομιλίας του με την μεταφορά της Τιμίας Κάρας στη Γόρτινα από το Ηράκλειο το 1988. Η αποτύπωση του γεγονότος κατά τη χρονική περίοδο πρόοδο των 60 χρόνων δημιουργεί αναμφισβήτητα ερευνητικά ζητούμενα. Το γεγονός προβάλλεται κυρίως δια του λόγου. Οι εικόνες αφορούν κυρίως την παρουσία των ιεραρχών και κληρικών, οι σύντομες ομιλίες των πρωταγωνιστών του γεγονότος, το τελετουργικό προέχει, η θέση δημοσίευσης του θέματος και διερευνήθηκε η τροπική αποτύπωση του γεγονότος, ειδικά στην εφημερίδα Μεσόγειος. Κατά την τελευταία συνεδρία, την 7η, υπό την προεδρία της κυρίας Έρενας Γιανακοπούλου, αναπληρώτριας καθηγήτριας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπήρξαν οι εξής τρεις εισηγήσεις. Η πρώτη διαδικτυακή με τον Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, αναπληρωτή καθηγητή της Πατριαρχικής Ακαδημίας, ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Ιερού Χρυσοστόμου στην προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όπως είναι γνωστό, ο Ιερός Χρυσόστομος έχει αφιερώσει και 6 ομιλίες, ερμηνεύοντας την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στην πρώτη στρέφεται εναντίον εκείνων που κατηγορούν τους επισκόπους, οι οποίοι έχουν ανάγκη από την χάρη και την ειρήνη του Θεού. Στην δεύτερη καλεί τους πιστούς να αποφεύγουν την τυραννία της ανθρώπινης δόξας και να επιδιώκουν τη χάρη του Θεού. Στην τρίτη παρατηρεί ότι τα πράγματα δεν είναι καθαρά ή ακάθαρτα από τη φύση τους, αλλά καθίστανται τέτοια, γίνονται τέτοια, από τη διάθεση των ανθρώπων. Στην τέταρτη επισημαίνει την καλή συμπεριφορά και την επιδίωξη της αρετής. Στην πέμπτη, ο Ιερός Πατήρ αναλύει την κατάσταση που επικρατούσε στον κόσμο πριν τον ερχομό του Χριστού. Στην έκτη, εκθιάζει την ελεημοσύνη και την υπομονή στις θλίψεις. Αυξάνονται οι πιθανότητες της προέλευσης του Αποστόλου Τίτου από την Κρήτη και όχι από την Κόρινθο, με συγκριτική παρατήρηση του πρωτοτύπου κειμένου και της λατινικής μετάφρασης του Ιερονύμου Βουλγάτα, την οποία πρέπει να είχε υπόψη του ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως κατέδειξε ο ομιλητής. Ο ομιλών αυτή την ώρα, ονόματι Δημήτρης Κρέκας, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μίλησα με θέμα το ερμηνευτικό υπόμνημα του Ευθυμίου Ζυγαβηνού στην προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το ερμηνευτικό αυτό υπόμνημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Βυζαντινής Πατερικής Γραμματείας και της Ορθόδοξης Βιβλικής Ερμηνευτικής Παράδοσης. Ο Ζυγαβηνός, λόγιος θεολόγος του 12ου αιώνα, συνδυάζει εκεί τη βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής μαζί με την Πατερική Παράδοση. Στην ανακοίνωση παρουσιάστηκαν αδρομερώς βασικές ερμηνευτικές αρχές που εφαρμόζει ο συγγραφέας, ειδικά στην προστήτων επιστολή, η χρήση των πατερικών πηγών, η οφειλή του στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και ο τρόπος με τον οποίο τη διασκευάζει, σε σύγκριση και με άλλους ομοτέχνους του, συγχρόνους του, όπως ο Θεοφύλακτος Αχρίδος ή Βουλγαρίας, καθώς και εν γέννη η θεολογική μεθοδολογία του. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κεντρικά ζητήματα της Παύλιας Θεολογίας, όπως η χάρη, η πίστη, η σωτηρία, αλλά και εν γέννη η εκκλησιολογία. Παραλλήλως, εξετάστηκε η θέση του υπομνήματος μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Βυζαντινής Ερμηνευτικής Παράδοσης, αλλά και η συμβολή του στη διαμόρφωση της Ορθόδοξης Θεολογικής Σκέψης. Ιδιαίτερη έμφαση τέλος δόθηκε στη γλωσσική και φιλολογική διάσταση του έργου, καθώς και στη σημασία του ως πηγής για τη μελέτη της πρόσληψης του Αποστόλου Παύλου στο Βυζάντιο. Η ανακοίνωση επιχείρησε να αναδείξει τόσο τη θεολογική αξία, όσο και τη διαχρονική επικαιρότητα του ερμηνευτικού έργου του Ευθυμίου Ζυγαβηνού. Η κυρία Άννα Καραμανίδου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν η τελευταία ομιλήτρια με θέμα «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως ερμηνευτής της προστήτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου». Στην ομιλία της εξέτασε την προσωπική συμβολή
του ακάματου Αγίου Νικοδήμου στη θεολογική ερμηνεία της επιστολής, αλλά και ανέδειξε τα ιδιαίτερα ερμηνευτικά προβλήματα και απαντήσεις σε σχέση με το κανονικό δίκαιο. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξιοποίηση του κειμένου και από άλλους λογίους, όπως ο Γεώργιος Κορέσιος και ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς, των ερμηνευτικών κλειδιών του Αγίου Νικοδήμου, στους οποίους και παραπέμπει. Ακολούθησε πλούσιο, κριτικό και όχι αβραμίο θα έλεγα γεύμα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Επανοσήφου. Όπως αντιληφθήκατε, η εισρωή των ακαδημαϊκών εκπροσώπων υπήρξε σημαντική, με τη συμμετοχή δύο κοσμητόρων των θεολογικών σχολών της χώρας μας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου. Χάρη στην τεχνολογία υπήρξε και ζωντανή αναμετάδοση και σύμφωνα με τα στατιστικά η συνολική θέαση και τις δύο ημέρες του συνεδρίου άγγιξε τους 1.200 θεατές. Συμμετείχαν εκτός από τις εκπρόσωποι των θεολογικών σχολών το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σεν Άντριους Κόλιτζ. Είχαμε 21 εισηγήσεις, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Επανοσήφη, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου και το απόψινό συμπόσιο θα κλείσει εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου με τη μουσική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Εν δόξος άσομεν Τίτο το Πρωτοθρόνο Κρήτης». Αυτό αποτελεί μία μουσικοποιητική σύνθεση για χοροδία και ορχήστρα με μονοδό και αφηγητή. Όπως προανέφερα, ποιητής αλλά και αφηγητής είναι ο καθηγητής κύριος Εμμανουήλ Δουνδουλάκης, αναπληρωτής καθηγητής της Πατριαρχικής Ακαδημίας, ενώ τη μελοποίηση, επιμέλεια και διεύθυνση έχει ο κύριος Ανδρέας Γιακουμάκης, μέλος ΕΔΥΠ της Πατριαρχικής Ακαδημίας, άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτης του Ναού. Χριστός Ανέστη.

0: Πριν να προχωρήσουμε στην εκδήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συναδέλφο κύριο Δημήτριο Σκρέκα για την ανάγνωση των συμπερασμάτων, αλλά και τον κύριο Σαμουράκη για τη σύνταξη των κειμένων. Χαιρετίζομαι την παρουσία της κυρίας Ρένας Παπαδάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, ως εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και να πούμε ότι με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η εκδήλωση αυτή αναμεταδίδεται από το ραδιόφωνο της Αρχιεπισκοπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.

Σάββατο.

Πρώτος στην αλυσίδα μας κρατά ο Άγιος Τίτος. Το δρόμο να μην χάνουμε, να είναι κάποιος μύτος.

Αγίος Παύλου μαθητής, στήριγμα και ελπίδα. Επιστολές του κόμιζε στο σκότος ηλιαχτίδα. Ακόλουθός του ήτανε σ' Ασία και Ευρώπη. Το κάφημά του στη χαρά και ο σύνδεσμος κατόπι.

Καλός ήτανε της θρησκείας, στήριζε χείρες, ορφανά, μάρτυρας αληθείας. Ποιμένες χειροτώνησε, τον κλήρον ουθετούσε, μα τις ανέσεις της ζωής ποτέ του δεν ζητούσε.

ως κατακτητής στέρισε την ελπίδα. Κι εν αιτήσαν έφυγαν, πήρανε τι του κάρα. Ευλαβικά να σώσουνε απ' του εχθρού Χατζάρα.

Τα πανηγύρια σκόλασαν, σιώπησε η τιμή τους. Διωγμοί πολλοί γεννήκανε, ξέσπασαν οι λυγμοί τους.

ήταν. Μίσος και έχθρα, διαφορές για λίγο τα αφήκαν. Είπαν να γίνει η αρχή, μετά για λείψανά μας. Κάποια να μας επιστραφούν, να τα έχουμε σημά μας.

μέλη που όλοι ξέρουν, Μητροπολίτες, κληρικούς, να την επαναφέρουν. Αυστρίας ο Χρυσόστομος, Χισάμ ο Ειρηναίος, Αρχιμανδρίτης Κύριλλος κι άλλοι κάναν το χρέος. Πολλοί τους περιμένανε στη Ρώμη όταν πήγαν, επιφανής, απλός λαός, κι οι φόβοι τους εφύγαν.

θεσμού η επιστροφή της Κάρας, καταλλαγής εκκλησιών, φιλίας και λαχτάρας. Έχουμε χρέος τον Θεό να είμαστε μονιασμένοι, έτοιμοι και προσεκτικοί, στη χάρη του δοσμένη.

Τη χαρμολύπη βίωσαν εκεί στη Βενετία. Ήξεραν μέσα τους βαθιά πως κάνανε θυσία.

της πίστεως κτήμα κοινό για όλους. Δίνουν ελπίδα και χαρά όποιους κι αν έχουν ρόλους.

Δέης υπέμπει ο Αθηνών κατά την άφηξή της, χαιρετισμό απίφθινε σ' όσους ήταν μαζί της. Θέτουν την κάρα στο ναό για να την προσκυνήσουν.

ακολουθίες τέλεσαν επάνω στο καράβι. Στολίψαν οξαγρύπνησαν τ' απόγευμα το βράδυ.

Θρησκευτική η έξαρση, λαμπρό το μεγαλείο. Τέτοια χαρά συγκίνηση, πρώτη φορά στον βίο. Ήτανε όλοι τους εκεί, αρχές και εξουσίες. Ο κλήρος, ο σεπτός λαός, γεμάτες οι πλατείες.

καθολικός επίσκοπος του Πίκλην Ολιβώτη, την κάρατη του έδωσε στον Κρήτης το Δεσπότη.

Χαρτοφυλακισιά, λαμπρά περγαμηνή κοιμήλιο ιστορίας, πρωτόκολλο παράδοσης μεγάλης συναξίας. Μια δήλωση, διαπίστωση για όσα έχουν γίνει, ιστορικές υπογραφές από όλους με ειρήνη. Γράφει, δειλή πιστοποιή για κάρα του Αγίου, αυτή που παραδόθηκε τ' Απόστολου του Θείου. Λέει πως λείπει απ' αυτήν η κάτωση αγώνα, τι του ηνιακό οστό, αυτά είναι τα μόνα.

πώς να ξεχάσει ο πιστός τα όσα έχουν γίνει. Ευεργεσίες του Θεού και αψήφιστα τα κρίνει. Γι' αυτό η σκέψη στρέφεται στον Πάτρονα τον Τίτο. Σε κάθε τι που έγινε, η χάρις προηγείτο. Δείτε η πρόνοια Θεού τον κόσμο πώς αγγίζει. Κάμπτει την όποια άμυνα και την καρδιά λυγίζει.

Ορθόδοξοι Καθολικοί σήμερα κλείνουν γόνοι, λύνουν σιωπή, προσεύχονται να πάψουνε οι πόνοι.

0: από το χειροκρότημά σας καταλάβαμε ότι κάτι κάναμε, κάτι καλό κάναμε. Σας ευχαριστούμε για το θερμό σας χειροκρότημα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον ποιητή αυτού του έργου, τον κύριο Εμμανουήλ Ντουντουδάκη. Ο οποίος, όπως ακούσατε, ήταν και ο αφηγητής του όλου έργου. Τον ευχαριστούμε και για τα δύο. Να είστε καλά, κύριε Ντουντουδάκη. Επίσης, να ευχαριστήσω το μονοδό, τον Θάνο τον Γιακουμάκη. Και τους καλούς μας μουσικούς, ξεκινώντας από αριστερά σας, με τον Γιώργο τον Αγγελογιαννάκη στα κλουστά. Τον Ευθύμιο τον Τριανταφυλλίδη, επίσης στα κλουστά. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι και οι δύο φοιτητές της Ακαδημίας μας. Και οι δύο. Και πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, έχετε δίκιο, θεοφιλέστατε. Περνάμε στο Δημήτρη το Μακράκη, στο Νέι. Στο Μανώλη Κανακάκη, στο Κανονάκη. Απόφυτος του Μουσικού Τμήματος της Ακαδημίας μας, ο κύριος Κανακάκης. Περνάμε στο Μιχάλη τον Κώτη, ο οποίος έπεσε. Πολίτικο Ναούτο και Ταμπουρά, επίσης απόφυτος της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Το Γρηγόρη Γιακουμάκη στη Λύρα την Πολίτικη και στο Λυράκι το Κρητικό Θεατρό. Και τη μικρή μας Δεσποινίδα, την Ζωή την Κώτη, είναι η κόρη του Μιχάλη του Κώτη που μας έπαιξε κλαρινέτο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω και τα ονόματα των χοροδών μας, γιατί ξέρετε η προετοιμασία ήταν πολύ πιεσμένη και ανταποκρίθηκαν δεόντως και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ως ανταπόδομα θα αναφέρω τα ονόματά σας. Χρεωστικός θα το κάνω. Ξεκινάω από το γυναικείο χορό, Χαρούλα Γρήλου Λενακάκη. Γεωργία Αποστολογιοργάκη. Κική Αργυρίου. Μάρθα Γρυβάκη. Μαρία Θεοδωράκη. Ευαγγελία Κατρίνη. Σοφία Κεφαλογιάννη. Γεωργία Λασιφιωτάκη. Καλλιόπη Ρούση. Έλενα Σαρακινού. Δήμητρα Στρατάκη Σαβοϊδάκη. Ναταλία Σομαράκη. Γεωργία Φραγκιαδάκη. Συγχαρητήρια. Και τον ανδρικό χορό, Στέλιο Γιακουμάκη. Γιώργο Γρυβάκη. Δημήτρη Ζαϊμάκη. Μιχάλη Καπελάκη. Κωνσταντίνο Μπαλαμούτσο. Γιώργο Μπέι. Σπυρίδωνα Ποντικάκη, Βασίλειο Σαρή και Γιώργο Φασάρη. Εννοείται ότι ευχαριστούμε δεόντως και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που μας έδωσε αυτή την ωραία αφορμή για να αναπτύξουμε αυτό το έργο. Να είστε όλοι καλά, σεβασμιότατε. Με τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όταν άρχοντά μου Ανδρέα οραματιζόμουν αυτή τη βραδιά, δεν μπορούσα να φανταστώ πως η καρδιά μου θα κατακλυζόταν από ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. να αισθάνεται ότι το ευχαριστώ είναι τελικά πολύ φτωχό και να ψάχνει να βρει μια άλλη λέξη για να ανταποδώσει σε αυτό που την κοινή απόψε να πει πως δόξα το Θεό πάντων ένεκεν για αυτή την Κρήτη και τους βλαστούς της, τους κλάδους, τα φύλλα και τους καρπούς της Καλλιελαίου του Αποστόλου της και Πρωτεπισκόπου της. Για σας, για κάποιους ανθρώπους που είναι εδώ μέσα και τους βλέπω, που μαζί με σας φιλοκαλώντας διαρκώς και στολίζοντας τη ζωή μας, αποδεικνύουν πως η Κρήτη δεν σταμάτησε, όπως τον καλό μας ποιητή απόψε που τον ευγνωμονώ, δεν σταμάτησε να βγάζει κορνάρους και χορτάτσιδες, όπως δεν σταμάτησε να βγάζει Θεοτοκόπουλους, γιατί πάντοτε κάποιες σχολές σαν την Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία προσλάμβαναν ανθρώπους για να τους διδάξουν ήθος και εκείνοι αργότερα αλληλοδιδακτικά να αναπλάσουν τις κοινωνίες. Και αρκεί με αυτό το πείρωμα της καρδιάς που έχετε μέσα σας να κάνετε πράξη αυτήν την ανάπλαση που στους συγχυσμένους και καιρούς μας είναι τόσο απαραίτητη. Είμαι πολύ συγκινημένος και ίσως μερικοί από εσάς που με ξέρουν και αλλιώτικα θα πούν αυτός απόψε τι έπαθε ο λαλίστατος και μια στιγμή που εύγλωτος έγινε βραδύ στη γλώτα ήταν που ήταν στο νου. Αλλά έστω και με ισχνό λόγο εγώ θα πω φτωχά το ευχαριστώ και θα παρακαλέσω τον Άγιο Τίτο εκείνος να ανταποδώσει και σε όλους μαζί και στον καθένα χωριστά, από εσάς μέχρι και τον τελευταίο ακροατή σας απόψε, όπως μόνο εκείνος ξέρει και το είπατε τόσο όμορφα για αυτούς που αποθέτουν στην κάρα του πόνους και πόθους, προβλήματα και προβληματισμούς. Ίσως πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι, δεν έχετε δει ποτέ την κάρα του Αγίου Τίτου όπως βρισκόταν στη Βενετία, όπως παρελήφθη, γιατί εμείς πάντα τη μάθαμε όπως βρίσκεται στην λειψανοθήκη που έφτιαξε ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Περνώντας μετά για να συγχαρείτε τον κύριο Γιακουμάκη και τα παιδιά του, προσκυνήστε και αυτή την διαφορετική από ό,τι γνωρίζετε μέχρι σήμερα μορφή της τιμίας κάρας. Αυτή η λειψανοθήκη μέχρι σήμερα φυλάσσεται στον ίδιο τόπο, στο θησαυρό του Αγίου Μάρκου, έχοντας μέσα το αντίγραφο της Περγαμηνής που ο Μανώλης είπε με τις υπογραφές εκείνων των ανθρώπων που πήγαν και έφεραν την κάρα εδώ, και μαζί με το ηνιακό οστό, το οποίο κρατήθηκε εκεί εις διηνεκή ευλογία των ανθρώπων που παρικούν στην πόλη εκείνη. Δόξα το Θεό για αυτά που γίνονται στη ζωή μας και για τη μυστική επανάληψή τους στις καρδιές μας με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει κάθε φορά. Απόψε μια μυστική επανάληψη για το Ηράκλειο, για την Κρήτη μας, για όλους εμάς έγινε εδώ. Ευχαριστώ από καρδιάς τον κύριο Εμμανουήλ Δουνδουλάκη, τον ποιητή αυτού του έργου. Για την αγάπη του στον Άγιό μας, στην Εκκλησία της Κρήτης και στο ταπεινό μου πρόσωπο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιακουμάκη,
2: Βιαστήκατε, βιαστήκατε.
1: Όχι τον πατέρα. Τον γιο. Τον γιο το μεγάλο. Γιατί υπάρχει και ένας μικρός που όταν κάποτε... Όταν κάποτε τον βάφτιζα με τα χέρια μου, δεν περίμενα ότι θα μου ανταπέδιδε την χάρη και την ευλογία τόσα χρόνια αργότερα με τούτη τη συγκίνηση που μου δώσε απόψε. Ευχαριστώ τα παιδιά της χοροδίας του Ανδρέα, που όχι μόνο απόψε, αλλά σε κάθε προσκητήριο της Εκκλησίας και της ενορίας αυτής του καθεδρικού μας ναού είναι παρόντα και στελεχώνουν το δεξιό χορό κάθε Κυριακή με κάθε ακολουθία. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι εδώ και αυτό που έκαναν απόψε ήταν να μας παρουσιάσουν ένα απάβγασμα από την αγαπώσα τον Άγιο και την Εκκλησία καρδιά τους. Και εκείνον για μια ακόμη φορά παρακαλώ να τους ανταποδώσει κατά την καρδιά τους. Να ευχαριστήσω εκείνους που μας ήρθαν από μακριά. Τους συνέδρους του Διήμερου Επιστημονικού Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Πατριαρχική Ακαδημία Κρήτης με πρώτο τον εκπρόσωπο του πατέρα και δεσπότη μας, του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, το σεβασμιότατο αδελφό μας Μητροπολίτη Ελευκίας Θεόδωρο. Να ευχαριστήσω τον Άγιο Διοσπόλεος, να ευχαριστήσω τον Άγιο Κνωσού, τους Ηγουμένους, ιδιαιτέρως τον Ηγούμενο του Κουδουμά, που όπως που είπα πριν από λίγο, έχοντας και εκείνος εσχάτους κομίσει ένα άλλο Άγιο Λείψανο που φυλασσόταν στον Άγιο Γεώργιο τον Μίζωνα της Βενετίας, κάποια στιγμή του εύχομαι να πάρει τη συγκίνηση να ακούσει το όνομά του σε ένα τραγούδι όπως τ' άκουσα κι εγώ απόψε. Όχι γιατί το χρειαζόμαστε εμείς, εμείς δεν έχουμε ανάγκη τιμών και εγκομείων, αλλά των παραδειγμάτων, των Αγίων και αυτών των παραδειγμάτων που πρέπει να αφήσουμε κι εμείς τους επιγενωμένους. Και γι' αυτό όχι απλά τη σκυτάλη, αλλά την ευθύνη αυτής της διακράτησης της κοιτάλης και της παράδοσής της έχουμε υφέροντες τα πρώτα χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το πρωί, καλή μου κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, καθώς αποχαιρετούσα τους συνέδρους, πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να απέλθουν, είχα μαζί μου, και θέλω να το ξανακάνω απόψε, ένα μικρό κείμενο, μόλις δύο παραγράφων, δεν θα το διαβάσω όλο, από μια γραφή ενός μεγάλου συναδέλφου σας, του μακαριστού Γραμματικάκη, στη Μεσόγειο της 15ης Μαΐου 1966. Ξέρω την αγάπη σας. Η ιστορία της Κρήτης, έγραφε ο μακαριστός Κωστής Γραμματικάκης, παρασκευάζει σήμερον τον μέγαν σταθμόν της εις τα εκκλησιαστικά πράγματα της χριστιανικής νήσου. Εθριάζουν οι γαλανοί ουρανοί, αγάλλονται ψυχέ, εφραίνεται, απαλύνει, ελαφρώνει οι σκέψεις, πάλουνε καρδίε, κυλούν από τα μάτια τα δάκρυα τα ιερά, εν τη συναισθήσει ότι νοσταλγός της πατρώας γης επιστρέφει εις την γην την πατρώαν ο Άγιος των Αγίων μας και πατήρ των πατέρων μας και πατριάρχης των ιερωμένων μας, ο Απόστολος Τίτος. Λαμπροστολισμένη η Κρήτη εναποθέτει το δόρυ της εις μίαν γωνίαν, την σκαπάνιν της εις την άλλην, κρύβει εις τον κόρφο της το μαύρο της τζεμπέρι, Άγιο σύμβολο του πένθους της, το μαύρο κρασάτο κεφαλομάντιλό της, αιματωμένο σύμβολο του ηρωισμού της και λυσίκομος από χαρά δακρύουσα και από θλίψη, γλυκία θλίψη, εφρενωμένη υποδέχεται γονιπετής τον πατέρα και πατριάρχη της. Και το βλέμμα γύρωθεν δακρύβρεκτον περιφέρουσα, ευχαριστεί και ευγνωμονεί τους ευγενείς ξένους ιερωμένους που υπευλήθησαν εις τον κόπο να συνοδεύσουν τον Πατριάρχη της Ίκαδε και τους Έλληνας επισήμους ή ανεπισήμους, ένα-ένα χωριστά και όλους μαζί, που ήλθαν να προσυπογράψουν και να αναγράψουν τα έντιμα ονόματά των εις την ολόχρυσον σελίδαν της εκκλησιαστικής ιστορίας της. Μαζί με αυτά τα έντιμα ονόματα εκείνων των ανθρώπων, 60 χρόνια μετά, αναγράφονται και τα δικά σας έντιμα ονόματα που συνεχίζομαι, όχι επαιτειακά, γιατί μέσα στην Εκκλησία μας χίλια έτη ως η ημέρα ή εχθές, που συνεχίζομαι αυτό που συνέβη όχι 60 χρόνια πριν, αλλά χθες για την Εκκλησία μας. Αυτό που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος αξιώθηκε από το Θεό, γιατί έχουμε ανάγκη στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής να έχουμε την αναφορά μας στην αποστολικότητα της Εκκλησίας της Κρήτης, στον πρωτεπίσκοπο και πνευματικό μας παππού και πατέρα, γιατί πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί ημών και πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι ελιλήθασιν εις τον κόσμο, λέγοντας να πάμε από εδώ και από εκεί και να αρνηθούμε την πατρώα ευσέβεια. Εμείς όμως έχουμε να μοιάσουμε, έχουμε να ακολουθήσουμε, έχουμε ένα χέρι στιβαρό να το κρατούμε στο δρόμο της ζωής μας, που μπορεί να έχει και λακκούβες, μπορεί να έχει και κακές στιγμές, από τις οποίες όμως με την προσευχή και τη σιωπή μας, κοιτάζοντας τον στα μάτια, γι' αυτό χρειαζόμασταν εδώ το πρόσωπό του και το Άγιο κεφαλάκι του, κοιτάζοντας το στα μάτια, να βλέπουμε πόσο κρατάμε τις πατρικές του υποθήκες, τις παρακαταθήκες τους σε μας και στην Κρήτη ολόκληρη, και να προσπαθούμε αυτό που είναι η Κρήτη να αναδεικνύεται και όχι αυτό που δεν είναι η Κρήτη να διατυμπανίζεται και να βγαίνει για την Κρήτη μια άλλη εικόνα, όπως αυτή που δίδουμε με ελάχιστα παραβατικά παραδείγματα τελευταία, και δεν πρέπει να το κρύβουμε. Η Κρήτη είναι η Κρήτη των Αγίων, η Κρήτη του Ορθόδοξου πολιτισμού, η Κρήτη της εργατικότητας και της τιμιότητας των ανθρώπων και όχι η Κρήτη των αρπαχτών, όπως λέει ο κόσμος πολύ όμορφα και πολύ χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια άλλη Κρήτη, αυτή που ίσως δεν φαίνεται, αλλά που πρέπει να φαίνεται έστω και με λίγη ταπείνωση, αφού δίδασκαν οι πατέρες μας ότι όσο είσαι φαίνου και ακόμα παρακάτω. Εμείς όμως δεν φαίνομαστε και δεν είμαστε τίποτα. Ο Άγιος μας όμως και αυτό που μας άφησε είναι, και αυτό κρατούμε και αυτό πρεσβεύομαι και αυτό δείχνουμε. Σας ευχαριστώ.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε τη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην 60η επέτειο της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πισή προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο δια παντός ευλογούντες των Κύριων. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού σταυρών γαρ υπομείνες δήμας θανάτου θάνατον όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάβω κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης νικητής Χριστέ ο Θεός γυναιξή μυροφόρης θενξάμενος χαίρεται και της εις αποστόλης ειρήνην δωρούμενος ότι σπεσούς υπαρέχουν ανάστασιν.
0: Εν τάφω σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσω εδέ μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως ζωή φόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως τους σαραμφίμ, την αδιαφθόρος νέων λόγων ούτε κούσα την όντας το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πισή προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού σταυρών γαρυπομείνες δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούτες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάβου κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και εν έστης νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρησθεν εξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχουν Ανάστασιν.
0: Εν τάφου σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσω εδέ μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μεταπατρός και πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως ζωή φόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοται η χαρά Θεωτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
1: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραμφίμ. Την αδιαφθόρος νέων λόγων τεκούσα την όντας το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πισή προσκυνήσουμεν δι του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
1: Ή και εν τάβο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην, και ανέστης νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναίξη μυροφόρης την εξάμενος χαίρετε, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχουν ανάστασιν.
0: Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο εδέ μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μεταπατρός και πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ζωή φόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ, ο τάφος σου η πηγή της ημών Αναστάσεως.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεωτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις, πανάμω με δέσποινα.
1: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του σαραμφήμ, την αδιαφθόρος νεολόγου τεκούσα την όντας το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ειν ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτον θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ειν ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ειν ζωήν χαρισάμενος.
1: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν για το μέγα έλεος.
0: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
1: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ευλογητός η Δέσποτα Παντουκράτορ, ο φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και την νύχτα φεδρίνας τες αυγές του πυρός, ο τομίκος της ημέρας διελθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τες αρχές της νυχτός, επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά ημών ηκεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους και τον νυκτυρμό σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν συν τη επερχομένη νυχτή τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας
1: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Ριούλων Κατσαμπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.
3: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις εργατικές κατοικίες Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια, στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Αστυρακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολύ πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση βασικά.

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνανε από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι σε στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά, που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό. Και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήθρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

εκείνη την εποχή κυρίως ήταν το ψωμί, άντε καμιά φορά και το εφτάζιμο παξιμάδι και το, την Κυριακή που πήγαινε ο κόσμος στα φαγητά για να τα ψήσει εκεί. Το 70 ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και αυτοί άρχισαν τώρα λίγο να εξελίσσονται και ως πρώτο προϊόν που είδαμε εκτός από το ψωμί ή σε ελάχιστος το παξιμάδι, δεν το βγάζαν όλοι το παξιμάδι, το πρώτο προϊόν που ήταν για την κατάλωση, τυρόπιτα. Που την, και είχαν και δικές τους Ιταλίες, δεν ήταν η τυρόπιτα που βλέπουμε τώρα η τυποποιημένη. Βγάζαν τις λαμαρίνες με τις τυρόπιτες απάνω που αχνίζανε και περνούσαν τώρα τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο να σταματήσουν να πάρουν μια τυρόπιτα. Τα υπόλοιπα που μπήκανε μετά και είναι τα προϊόντα που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ ή στους φούρνους ήταν ανύπαρκτα.

Για μένα η πρώτη εικόνα ήταν οι φυσιογνωμίες τους. Τις έβλεπα ως ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Με τη ρόμπα, φορούσε ο άντρας της τη ρόμπα του, την άσπρη, την φουρνάρη. Ο Μανάβης φορούσε την άλλη με τις ρίζες στην μπολιά. Και βέβαια είχαν πάντα, αυτοί οι δύο τουλάχιστον, που ήταν οι πρόσφυγες εδώ με το φούρνο και το μανάβικο, είχαν επιγραφεί ξύλινη που είχε μόνο το όνομα. Γιατί σε υποχρέωναν και από το ηλιονογκό να έχεις ονομασία στην ταμπέλα σου. Και ήταν αυτά τα δύο ονόματα, Φαρμακόσογλου Καλλιόπη και Σωτήρης Σαρίογλου.

Ανά γειτονιά υπήρχαν αρκετά αρτοπία, αλλά πάντα έπρεπε να ικανοποιηθεί η απέτηση του νόμου για την απόσταση της μιας επιχείρησης με την άλλη, διότι το επάγγελμα ήταν κλειστό και έπρεπε να τηρηθούν τα μέτρα της απόστασης για να μπορεί να βγει μια άδεια να λειτουργήσει ένα αρτοπείο. Εδώ λοιπόν στην περιοχή, λόγω της πυκνοκατοίκησης, η απόσταση ήταν μικρότερη από άλλες περιοχές που η πυκνότητα των κατοίκων ήταν μικρότερη. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, θυμάμαι, τα αρτοπία πρέπει να ήταν γύρω στα 5. Σε ένα ιστοριογράφημα του Πρακτικίδη λέει ότι το 1818 οι περιοχές παίρνανε, τα τοπονύμια δηλαδή, παίρνανε το όνομα, όπως συνηθίζεται επί τουρκοκρατίας, από το πλησιέστερο φούρνο. Γιατί οι φούρνοι ήταν σημεία τα οποία δεν ήταν εύκολα ούτε να δημιουργηθούν, αλλά ούτε και να κλείσουν. Έτσι λοιπόν εδώ η περιοχή λέγεται στο Χατζή το φούρνο, διότι τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πάει στα Ιεροσόλυμα, είχε βαφτιστεί. Και στο Ηράκλειο υπήρχαν γύρω στους 5 χατζίδες, φουρνάριδες.

Εγώ γεννήθηκα εδώ, σε αυτή την περιοχή της Αγίας Τριάδος, το 1963. Ο πατέρας μου ήταν ήδη ενεργός αρτοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την αρτοποιητική του δραστηριότητα. Ξεκίνησε στο Ηράκλειο, στο φούρνο του Καρούζου, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει σαν φούρνος, είναι στην οδό Λασιθίου. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα, ας πούμε, στο κομμάτι της αρτοποιίας. Χρονολογία πρέπει να ήταν αμέσως μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Τώρα 52, 50, εκείνη την εποχή πάντως. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Μετά ήρθε εδώ, έκανε αυτά που σας είπα, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με τον παλιό φούρνο με τα ξύλα. Οι δουλειές πηγαίνανε καλά, ήταν καλός επιχειρηματίας, έβγαζε πολύ ποιοτικά πράγματα. Αποφάσισε να ανακαινήσει την επιχείρηση και το φούρνο, γκρεμίζοντας τον παλιό φούρνο με τα ξύλα και εγκαθιστώντας το λεγόμενο γερμανικό φούρνο με τα τούβλα και τις σωλήνες ζεστού νερού. Αυτή την αλλαγή την έκανε το 1965. Κατάφερε λοιπόν και εγκατέστησε αυτό το καινούριο γερμανικό φούρνο σύγχρονο το 1965, ο οποίος δούλευε σαν φούρνος με τούβλα, ο γερμανικός, μέχρι το 1990 που ήρθα εγώ σαν δεύτερη γενιά και έβαλα ένα ακόμα πιο σύγχρονο φούρνο και πιο οικονομικό στα καύσιμα, διότι αυτή η παλιή πέτρινη φούρνη ήταν προγραμματισμένη να καίνε πυρήνα. Η πυρήνα δεν μπορούσε να λειτουργήσει σαν καύσιμο μέσα στην πόλη λόγω της ρύπανσης και έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο όμως ήταν πάρα πολύ ακριβό για αυτούς τους φούρνους.

εδώ στην περιοχή δεν είχε πρόσφυγες. Εδώ η περιοχή ήταν αμιγώς παλιοί Ηρακλειώτες. Ήταν το μικρό Ταρσάκι, έτσι λεγόταν η περιοχή, ή στην Ξύλινη Ντάμπια. Ήταν τοπονύμια που είχαν δοθεί από τους κατοίκους. Μέναν λοιπόν στην περιοχή μόνο, ας το πω, γνήσιοι Ηρακλειώτες, οι παλιοί Ηρακλειώτες. Άρα όλες οι δραστηριότητες που γινόταν εδώ ήταν από ντόπιους. Και αυτός ο δρόμος συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ εμπορικός. Είχε όλες τις επιχειρήσεις. Από παπουτσίδικα, μανάβικα, μαχαιράδικο απέναντι, επιπλοποιείο, παπλωματάδικο, φύγαν παπλώματα. Ήταν η μικρή αγορά της πόλης. Και η μεγάλη αγορά ήταν καλοκαιρινού, η λεγόμενη Πλατεία Στράτα.

0: Ο πατέρας μου είχε δύο εργάτες και αυτός και η μητέρα μου μαζί. Κάποια στιγμή βέβαια αναγκάστηκε να προσλάβει και άλλο προσωπικό, διότι είχε βγει ένας νόμος επί δικτακτορίας που δεν επέτρεπε στον αρτοπιό να είναι και αρτεργάτης, για να ενισχυθεί η τάξη των αρτεργατών. Οπότε υπήρχε θέμα και έτσι έπρεπε να γίνει ο πατέρας μου εργάτης στο φούρνο και να δηλωθεί κάποιος άλλος αρτοποιός για να μπορεί να δουλέψει. Αυτό λοιπόν έδινε κίνητρο στο να μπει προσωπικό στους φούρνους, γιατί ήταν ήδη δύσκολη η δουλειά.
1: Αν τύχαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

Λέγομαι Γιακουμάκης Κοσμάς και ήρθα εδώ το 1967 στο φούρνο εδώ του Χατζή. Για να μάθω, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά και ήρθα εδώ γιατί να τη μάθω τέλος πάντων. Εδώ αντρώθηκα και εδώ γύρω στη γειτονιά πήγαινα οικότροφος. Μην φανταστείτε 100 δραχμές το μήνα έδινα και κοιμόμουν εκεί και έτρωγα και εκεί πέρα, ας πούμε. Κάτσα 7 χρόνια μέχρι την περίοδο που πήγα στρατιώτης. Μετά γύρισα. Ήρθα για δουλειά του και είχε πάρει εργατικό προσωπικό και δεν αυτό. Και από εκεί μετά έκανα εγώ την πορεία τη δικιά μου, εξέλιξα σαν επαγγελματίας. Μετά νοικιάζα φούρνο και βρίσκω λοιπόν ένα φούρνο πίσω από το γήπεδο του Όφη. Ο φούρνος αυτός ήταν σε μια μικρή γειτονιά και δεν είχε δουλειά, έτσι ξέρεις να αυτό. Και ότι οποιώ κάτι κουλουράκια τα κουσκούς θα θυμάσαι, μάλλον τα θυμάσαι αυτά. Κουλουράκια κανονικά, όπως είναι τα γαριδάκια τώρα με τι. Διαφανές αυτό, με κούτες δικές, με όλα αυτά, με μηχανάκια τώρα κάτι απλά αυτά, έτσι όχι μηχανήματα, έτσι. Και βρίσκω ένα φίλο που είχε μια κλούβα και ξεκινάνε πλήν αδερφός μου και παίρνει τις παραγγελίες και ο φίλος με την κλούβα κάνει τη διανομή. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Χρεωμένοι βέβαια στις κούτες στον Άγιο Νικόλο, χρεωμένοι στην Βεγάκη περιοχή τα ζελοφάντα σακουλάκια, αλλά δουλειά υπήρχε.

0: Τα ωράρια δεν υπήρχανε. Η έναρξη ήταν 2-3 τη νύχτα, μία, αναλόγως την εποχή, τις ημέρες, όλα στο χέρι. Δύσκολη η συντήρηση, δύσκολη η αποθήκευση, αλλά παρόλα αυτά η δουλειά έβγαινε. Με πολύ κόπο βέβαια.
1: Το αλεύρι είναι μια δουλειά που ακόμα και σήμερα, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει όσο έχει προχωρήσει, συνεχίζει να είναι μια κουπιαστική διαδικασία, συνεχίζει να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Δηλαδή μια χρονιά όπου υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, οι τιμές των δημητριακών μπορεί να αλλάξουν.

τα σιτηρά σήμερα στην Ελλάδα είναι κυρίως αγωγής, όταν αναφερόμαστε στα μαλακά σιτάρια. Οι χώρες εισαγωγής είναι και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προμηθευόμαστε από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ουγγαρία και ανάλογα τη χρονιά από τη Ρωσία, έτσι φέτος είναι πιο δύσκολο, από τη Βουλγαρία ενδεχομένως. Σε ελληνικό σιτάρι σήμερα προμηθευόμαστε κυρίως στο σκληρό σιτάρι και βεβαίως στη βρώμη. Είμαστε ο μοναδικός μήλος στην Ελλάδα ο οποίος επεξεργάζεται τη βρώμη. Και είμαστε και περήφανοι γιατί το σύνολο της παραγωγής μας είναι από βρώμη που έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το άλευρο του χαρουπιού, το οποίο είναι ένα προϊόν κριτικό, με ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και άλευρο χαρουπιού για την παραγωγή αλεύρων ή μειγμάτων με αλεύρι, το οποίο πηγαίνουν στο κομμάτι της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ενδεχομένως και με εξαγωγική προοπτική. Η Κρήτη είχε μία παραγωγή χαρουπιού περίπου 40.000 τόνους πριν από περίπου ένα αιώνα, το οποίο τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της καλλιέργειας της ελιάς το χαρούπι σταδιακά έμεινε στην άκρη. Σήμερα και βέβαια αυτό ήταν πολύ κρίμα, ώσπου αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ξανά την αξία του και να βλέπουμε να δημιουργούνται καλλιέργειες χαρουπιού, γιατί η χαρουπιά είναι ένα δέντρο που ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη μπορεί να καλλιεργηθεί πολύ εύκολα, έχει πολύ μικρές ανάγκες σε νερό, είναι πολύ ανθεκτικό στις ασθένειες και μπορεί πλέον να δώσει και ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη. Τα άλευρα τα οποία εξάγουμε είναι κυρίως το αλεύρι του Κανταϊφιού, το οποίο πηγαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία σε κάποιους πελάτες. Η Κρήτη, να πούμε ότι είναι, ο κλήρος είναι αρκετά περιορισμένος. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι αρκετά μικρές και η αξία σε εκμετάλλευση και σε άλλα πράγματα, όπως είναι ο τουρισμός φυσικά, έχουν μια αντίστοιχη βαρύτητα και πολλές φορές υπερτερούν. Φυσικά, μια περιοχή χωρίς πρωτογενή τομέα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι σταδιακά αρχίζουμε να γυρίζουμε σε ένα σημείο που ο πρωτογενής τομέας ξαναπαίρνει αξία και αποκτά νόημα για νέους οι οποίοι θέλουν να γίνουν αγρότες, να γίνουν επαγγελματίες. Τα εφόδια τα οποία υπάρχουν, είτε εκπαιδευτικά είναι αυτά, είτε εργαλεία, είτε μηχανήματα, είναι υπέρ του να ξαναενεργοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη και να βγουν προϊόντα τα οποία μπορεί ο κλήρος να είναι μικρός, αλλά μπορούν να βγουν προϊόντα με ιδιαίτερη αξία και φυσικά μιλάμε εκτός από την κατανάλωση στο νησί, να βγουν και εκτός συνόρων και εκτός Ελλάδος φυσικά. Γιατί είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της ελιάς. Η συλλογή της ελιάς στην Κρήτη έχει δεκαπλάσιο περίπου κόστος από ό,τι έχει το κόστος συλλογής της ελιάς στην Ισπανία. Οπότε αυτό το επιπλέον κόστος, ο μόνος τρόπος να πληρωθεί πρακτικά στο προϊόν είναι να έχει, να έχει κάποια ωφέλη, να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ουσιαστικές σαν προϊόν, ώστε να μπορέσει να βρει μια καλύτερη θέση στο ράφι ή στην εξαγωγική του μορφή.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προς Θεού.

0: χώρε τον εδίψυχο και οι Τούρκοι με τα μασέρα έκοψαν την κοιλία Νάτς και τη μωρή τα σέρα. Δηλαδή η γυναίκα ήταν έγκυος και οι Τούρκοι με τα μαχαίρια έτσι κόψαν την κοιλιά της και του εμβρίου τα χέρια. Όλα αυτά τα είδαν, εώρακαν οι οφθαλμοί αυτών αυτά τα δραματικά γεγονότα.
1: Από την Τραπεζούντα ξεκινήσαμε όλος ο κόσμος, βίανος, με τη βία μας διώχνανε, με τη χαρτζάρα από πάνω από το κεφάλι μας.
2: Αναγκάστηκαν να θανατώσουν 7 παιδάκια για να μπορέσουν να βγουν από τη σπηλιά να φύγουν, να μπουν στα δάση, οπότε τους και δεν μπορούσαν πια να τους βρουν.
1: Φάνανε από τα σπίτια μπροστά σας είπα. Του βγάζανε και τους φάζανε.
0: Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροι συγκεντρώθηκαν σε 3 σπίτια τα οποία τα πυρπόλησαν οι Τούρκοι, έβαλαν φωτιά και τα έκαψαν. Έκαψαν δηλαδή τους ανθρώπους ζωντανούς.
3: Και όσοι προσπαθούσαν να βγουν από το κτίριο αυτό που είχαν συγκεντρώσει, τους πυροβολούσαν και τους σκότωναν επί τόπου.
4: Η διαφορά των ναζιστών από τους κεμαλικούς και τους νεότουρκους είναι ότι οι ναζιστές είχαν οργανωμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αντιθέτως, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Τούρκων εθνικιστών ήταν οι πορείες θανάτου.
5: Πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι λευκές πορείες δεν είχαν προορισμό. Οι άνθρωποι περπατούσαν μέχρι να εξονδωθούν. Κάθε οικογένεια ποντιακή μπορεί να σας πει ότι από τους 30 που ξεκίνησαν ως οικογένεια, φτάσαν 10 στην πατρίδα.
6: Το 50% του πληθυσμού που έζησε εκεί χάθηκε αδικαιολόγητα, αλλά χάθηκε μέσα από μια μεθοδευμένη πολιτική εθνοκάθαρσης σε εισαγωγικά, που όμως καταλήγει στην γενοκτονία.
2: Έχει την πατρίδα. Έχει την πατρίδα. Δηλαδή όταν έλεγαν οι δικοί μας καημένη πατρίδα. Όταν μεγαλώνεις με αυτό, νομίζεις ότι εκεί είναι η πατρίδα σου και ότι εσύ είσαι αλλού. Εμείς είμαστε οι Έλληνες απ' αλλού. Οι Έλληνες απ' αλλού. Παιδιά, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Σας λέω, ήρθαν τα 2/3 του πληθυσμού. Εσείς δεν το θεωρείτε γενοκτονία?
7: Διεθνή διπλωματικά έγγραφα που έρχονται στο φως τα τελευταία χρόνια. Έρευνες Ελλήνων και Τούρκων σύγχρονων ιστορικών επιβεβαιώνουν τις χιλιάδες ιστορικές μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν στον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι εθνικιστές από το 1914 ως το 1922 συστηματικά και βάσει σχεδίου εξόντωσαν και απομάκρυναν Πόντιους, Αρμένιους, Ασσύριους και άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς από τα εδάφη της Μικράς Ασίας. Όσοι γλίτωσαν το μαχαίρι, τα στρατόπεδα εργασίας και τις λεγόμενες λευκές πορείες του θανάτου πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.
3: Θυμάμαι, μάνα μου έλεγες, πως τη 14χρονη εξαδέλφη σου, τη Θοδώρα, μαζί με δύο άλλες γυναίκες που κρατούσαν αγκαλιά τα νήπια τους, ξεχώρισαν από την αυλή του σχολείου της Αμψούντας, όπου είχαν συγκεντρώσει όλα τα γυναικόπαιδα. Τις πήγανε σε μία αίθουσα και εκεί 6 χωροφύλακες τη βίασαν. Πως η Θοδώρα τους χτυπούσε, τους έσχιζε τα πρόσωπα και αυτοί τη σκότωσαν με μαχαίρι. Έβγαλαν την καρδιά της, όπως μου τα λέει η μάνα μου. Έβγαλαν την καρδιά της. Και οι γυναίκες, εν συνεχεία,

0: σύγχρονες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντιοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
1: Αυτή η δήλωση του Υπουργού Παιδείας στον Νίκο Χατζηνικολάου άναψε φωτιές. Οι πόντιοι θεώρησαν ότι ο Νίκος Φίλης προσβάλλει τη μνήμη των προγόνων τους. Ότι υποβαθμίζει, αν όχι αρνείται, τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους.
2: Αυτά δεν είναι υπερτύπια πολιτικάντικα. Δεν θα έπρεπε ο Φίλης, αν σεβαίνεται την ιστορία του και την ιστορία της Ελλάδας, να κάνει τέτοιου είδους παιχνίδια με όρους που μας ενοχλούν. Τώρα, γιατί μας ενοχλούν? Μα μας ενοχλούν διότι κάθε ένας από εμάς έχουμε μνήμες ζωντανές από τους παππούδες μας που χάσανε ανθρώπους. Αφήστε τι γράψαν οι ιστορικοί και οι πολιτικοί κλπ. Όφιλε να το σεβαστεί.
3: Εγώ λυπάμαι για την άποψη. Έχει κάθε δικαίωμα να την έχει. Λυπάμαι όμως για την άποψη του Υπουργού. Είναι υπουργός. Δεν είναι ο μπακάλης της γειτονιάς μου, που με εκείνον μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Είναι υπουργός. Έχει τέτοιες απόψεις να τις κρατήσει για τον εαυτό του. Δεν θα προκαλεί έναν ολόκληρο λαό. Έτσι, ο οποίος αγωνίζεται. Έχασε την πατρίδα όταν ήρθαν οι δικοί μας εδώ. Δεν είχαν ένα μέρος να ανάψουν ένα κερί. Το καταλαβαίνετε, αφήσανε τους τάφους τους πίσω.
4: Με θυμώνει, με εξοργίζει. Πρέπει στο κάτω-κάτω της γραφής. Σας είπα, είναι υπουργός. Δεν είναι ο τυχαίος.
5: Θέλω να πω σε όλους, κύριε, και στον κύριο Υπουργό Παιδείας και σε όλους τους αρμοδίους, είτε σήμερα λέγεται Φίλης, είτε αύριο Άφιλης, ότι έθνος και λαός, χωρίς ρίζες και εθνική ιστορική μνήμη, είναι κούτσουρο για το τζάκι.
1: Οι που ζουν σήμερα στην Ελλάδα είναι απογονοί των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν βία από τη Μικρά Ασία και τα παραλία του Εύξεινου Πόντου. Περισσότεροι έζησαν το διωγμό μέσα από τις εφιαλτικές μνήμες και τις αφηγήσεις των δικών τους ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι γυρίζουν πίσω στην πατρίδα και αναζητούν τα χαμένα ίχνη των προγόνων τους, σε αυτή τη γη που ρίζωσε ο ελληνικός πολιτισμός πριν από 3.000 χρόνια.
6: Η ιστορία του Πόντου χάνεται στα βάθη του θρύλου και του μύθου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο χώρο αυτό διαδραματίζονται βασικοί μύθοι της ελληνικής μυθολογίας, όπως ο μύθος του Προμηθέα Δεσμότη στα βράχια του Καυκάσου, ο μύθος της Αργοναυτικής Εκστρατείας, του Φρίξου και της Έλλης, των Αμαζόνων, της Ιφηγένειας που ένα σύννεφο την τήληξε από την αυλίδα και την οδήγησε στη Φωανία του Πόντου όπου βρήκε προστασία.
7: Από τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. έχουμε μια μαζική μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών, κυρίως από την περιοχή της Ιωνίας προς την περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Μικρασιατικό Πόντο. Θεωρείται ότι η Μητρόπολη των Ελλήνων του Πόντου είναι η Ιωνική Μίλητος. Αυτός είναι ο χώρος και ότι η πρώτη πόλη που ίδρυσαν οι Έλληνες εκείνη η Σινόπη, η οποία με τη σειρά της ιδρύει τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας.
6: Έχουμε δηλαδή την ίδρυση της Τραπεζούντας κατά 8 χρόνια νωρίτερα από ότι έχουμε την ίδρυση της Ρώμης. Δηλαδή η Τραπεζούντα έχει ως ιδρυτικό έτος το 761.
1: Στην Τραπεζούντα και στις πρώτες ελληνικές πόλεις αναφέρεται και ο Ξενοφώντας όταν περιγράφει την κάθοδο των Μύριων. Η περιπέτεια των Ελλήνων μισθοφόρων έχει αίσιο τέλος όταν αντικρίζουν τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Πόντος καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 70.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, τα 3/5 της Ελλάδας. Εκτείνεται από το Βατούμι και τη σημερινή Γεωργία και Αμπχαζία στα ανατολικά ως τη Σινόπη στα δυτικά. Την περίοδο των μεγάλων ελληνικών αποικισμών και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, στην πλούσια ακτογραμμή και στα βουνά με το μαγευτικό αλπικό τοπίο, θα ιδρυθούν περισσότερες από 80 ελληνικές πόλεις.
7: Έτσι λοιπόν η Μαύρη Θάλασσα θα μετατραπεί σε μια ελληνική λίμνη και από άξενος πόντος, από αφιλόξενη θάλασσα δηλαδή, θα γίνει ο εύξενος πόντος, η φιλόξενη θάλασσα.

0: θάλασσα των Ελλήνων.
1: Στα χρόνια του Βυζαντίου, ναι, ο Πόντος αποτελεί θέμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και είναι ακρίτες. Είναι οι ακρίτες, είναι κυματοθράφτες των βαρβαρικών επιδρομών στο ακρότατο σημείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ακρίτες και ευηγλάτορες του ελληνισμού και του χριστιανισμού στις ασιατιές του. Ωστόσο, με την άλωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 από τις Σταυροφορίες, ένας κλάδος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Κομνηνών καταφεύγει στην Τραπεζούντα, όπου ιδρύει την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η οποία επέζησε 257 χρόνια.
2: 8 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάμεθ II καταλαμβάνει και την Τραπεζούντα και αναγκάζει το πληθυσμό για να σωθεί να καταφύγει στην οροσειρά του Παριάδρη στα 1600 μέτρα υψόμετρο. Ο ελληνικός κόσμος βυθίζεται στα σκοτεινά χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και θα περιμένει το 18ο αιώνα για να ορθοποδήσει.
0: Ο χώρος της Μαύρης Θάλασσας και κυρίως των βόρειων παραλίων πια και των παρικιών που έχουν δημιουργηθεί στη Ρωσία, όπως και της Δυτικής Διασποράς, θα είναι ένας χώρος όπου θα ανθίσουν οι ιδέες του διαφωτισμού και της απελευθέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η έδρα της ελληνικής επανάστασης θα είναι στην Οδυσσό. Η Οδυσσός βρίσκεται στη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα, όπου είναι ένα εμπορικό κέντρο με πολύ μεγάλη ελληνική παρικία. Δηλαδή ο Εύξηνος Πόντος θα παραμένει φιλικός χώρος προς τους Έλληνες και προς τις νέες ιδέες που θα οδηγήσουν στη χειραφέτησή τους.
2: Ο Πόντος και τα λιμάνια του θεωρούνται η πιο σημαντική πύλη της Ευρώπης στη Λεωφόρο που οδηγεί στην Ανατολή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζεται μια νέα κοινωνική τάξη, η τάξη των εμπόρων. Οι επιχειρήσεις της εποχής χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό και η ανάγκη για περισσότερα και καλύτερα σχολεία είναι επιτακτική. Το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που λειτουργεί από το 1682, διαθέτει ειδική σχολή ανωτάτης εμπορικής. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ακόμη και στο πιο μικρό χωριό του Πόντου, υπάρχει σχολείο.
1: Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο βοήθησε την ανάπτυξη των Ελλήνων του Πόντου και από οικονομική άποψη και να σταθούν στα πόδια τους, ήταν και η ύπαρξη Αργύρου, γύρω από την ομώνυμη πόλη, την Αργυρούπολη. Μάλιστα, την ίδια εποχή αυτή οι μεταλλουργοί ιδρύουν με άδεια του Σουλτάνου ταραπχανέ, δηλαδή νομισματοκοπείο στην Αργυρούπολη, οπότε αυτό τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Απ' την άλλη, θα εισβάλλουν οι νέες τεχνολογικές κατακτήσεις της Δύσης, η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση στον χώρο της Ανατολής. Θα δημιουργηθούν δηλαδή μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες, τις οποίες θα τις αδράξουν κυριολεκτικά οι ελίτ, ας το πούμε έτσι, των πάλε ποτέ ραγιάδων, των καταπιεσμένων ομάδων. Έτσι λοιπόν, σε ένα διάστημα 60 ετών, οι Έλληνες, κυρίως οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα γίνουν οι ανερχόμενοι Οθωμανική Αστική Τάξη.

0: να πούμε ότι μέχρι το 1908 στο χώρο του Μικρασιατικού Πόντου υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ανάπτυξη όλης της κοινωνίας, με προεξάρχοντα φυσικά ρόλο και ανάπτυξη αυτή των Ελλήνων, και ακολουθούν οι Αρμένοι. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εμφανιστεί ένα νέο κίνημα, ένα επιθετικό κίνημα στους κόλπους του Οθωμανικού στρατού. Είναι αυτό που είναι γνωστό ως κίνημα των Νεοτούρκων.
1: Το φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό κίνημα των Νεοτούρκων εδραιώνεται στη Θεσσαλονίκη και διεκδικεί την εξουσία από τον Σουλτάνο. Αρχικά, μαζί με τους Τούρκους στρατιωτικούς και πολιτικούς, συμμετέχουν Αρμένοι και Έλληνες. Σύντομα όμως, στην ηγεσία του κινήματος θα επικρατήσουν οι ακραίοι εθνικιστές, που θα βάλουν στο περιθώριο τον Σουλτάνο και θα ελέγξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και είναι οι νέοι, οι νεότουρκοι, η νέα εξουσία θα είναι πλέον προσανατολισμένοι προς την εθνική κυριαρχία, όχι πια των μουσουλμάνων, αλλά των εθνικά Τούρκων. Και βεβαίως σε ένα συνέδριό της, τον Οκτώβριο του 1911 στη Θεσσαλονίκη, θα αποφασίσει την πολιτική της. Και η πολιτική της θα είναι η εξόντωση των χριστιανικών κοινοτήτων. Έτσι ακριβώς αναγράφεται. Και έτσι από πολύ νωρίς, δηλαδή από το 12, 13, 14, τα χρόνια αυτά είναι χρόνια που προετοιμάζουν τη γενοκτονία. Αυτό δηλαδή που εισάγουν οι νεότουρκοι στην ανθρώπινη ιστορία και κυρίως στην ιστορία της νεωτερικότητας, του διαφωτισμού αυτής της ιστορικής εποχής, είναι ότι τώρα πια η βία από την εξουσία δεν ασκείται εστιχτοδός και άμεσα τη στιγμή που εκδηλώνεται μια επανάσταση, μια αντίδραση, αλλά είναι μια βία η οποία οργανώνεται μεθοδικά. Σε ελληνικές εποχές έχει ως σκοπό την εξόντωση των στοχοποιημένων πληθυσμών. Αυτό το εισάγουν οι νεότουρκοι και 25 χρόνια μετά το τελειοποιούν, το βιομηχανοποιούν οι ναζιστές στην περίπτωση του Ολοκαυτώματος.
1: Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Νεότουρκοι βρίσκονται στο πλευρό των Γερμανών συμμάχων τους, καθοδηγούνται από Γερμανούς αξιωματικούς στο πεδίο της μάχης και βρίσκουν την ευκαιρία να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.
2: Το σχέδιο ήταν ότι οι χριστιανικοί λαοί αποτελούν καρκινώματα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πρέπει να ξεριδωθούν, πρέπει να εξαφανιστούν. Αυτή την πολιτική λοιπόν τη μετέτρεβαν συνήθως σε πράξη.
0: Θα ξεκινήσει πρώτα από τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Την ίδια περίοδο, στο στόχαστρο αυτής της πολιτικής, θα βρεθούν οι Έλληνες της Δυτικής Μικράς Ασίας, Αιωνίας, Ιωλίδας, Βυθινίας κλπ. Και όταν θα δουν οι νεότουρκοι πόσο πετυχημένη είναι αυτή η πολιτική τους, το επόμενο έτος, το 1915, θα το εφαρμόσουν πάνω στους αρμενικούς πληθυσμούς.
3: Οι Τούρκοι στα τουρκικά έλεγαν ότι πρώτα πήραμε τα στάχια, πρώτα πήραμε τα σιτάρια, θερήσαμε τα σιτάρια τώρα και απομένουν τα κριθάρια, εννοώντας ότι απομένουν μετά οι Έλληνες.
0: Η γενοκτονία στον Μικρασιατικό Πόντο θα αρχίσει να πραγματοποιείται από το 1916 και θα υλοποιηθεί έως στο τέλος του 1918, όσο κρατάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Γερμανοί θα είναι παθητικοί παρατηρητές επί της ουσίας. Είναι αυτοί οι οποίοι θα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι διαπράττει ο σύμμαχός τους, δεν θα κάνουν κάτι για να το σταματήσουν, γιατί γίνεται μέσα στα πλαίσια του πολέμου, και έτσι θα έχουμε ένα ευνοϊκό κλίμα όπου οι νεότουρκοι, ενδογενώς εκφράζοντας τις δικές τους πολιτικές, θα αρχίσουν τη μεθοδική εξόντωση αυτών που έχουν ήδη στοχοποιήσει από χρόνια πριν. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν στοχοποιήσει? Οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Το πρώτο σχέδιο που χρησιμοποιούν κατά όλων των πληθυσμών, των χριστιανικών, είναι τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, όπου οι στρατεύσιμοι από όλες τις στοχοποιημένες εθνικές ομάδες, δηλαδή Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, αντί να σταλούν στο στρατό κανονικά, στέλνονται σε τάγματα εργασίας στρατιωτικά, όπου χωρίς να έχουν όπλο υποβάλλονται σε εξαντλητικές εργασίες, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν πάρα πολύ από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και από τις αρρώστιες.
1: Το
4: τι έχω ακούσει από αυτούς τους ανθρώπους, τι να σας πω τώρα, πρέπει να σας μιλάω ημέρες ολόκληρες. Έτσι. Αρκεί να σας πω ότι η δική μου οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα, χαθήκανε όλοι, ήρθε μόνο ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η μάνα του.
3: Από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν το ψύχος είναι δρυμή στον πόντο, βγάζουν τους ανθρώπους, τα γυναικόπαιδα, στο δρόμο. Τα βγάζουν στο δρόμο σε ατέλειωτες πορείες, με το πρόσχημα παγκοσμίου πολέμου και ασφάλειας των παραλίων. Τους βγάζουν σε ατελείωτες πορείες, όπου το τέρμα τους είναι ο θάνατος.
5: Πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι λευκές πορείες δεν είχαν προορισμό. Οι άνθρωποι περπατούσαν μέχρι να εξοντωθούν, να πεθάνουν από την πείνα, από τους λοιμούς, μέχρι τα άδανα, μέχρι τα βάθη της Ασίας. Από αυτές τις λευκές πορείες δεν γλίτωνε κανένας. Ήταν μια άλλη εκδοχή, ίσως το ίδιο, ίσως και πιο δύσκολη, βασανιστική από αυτήν του Άουσβιτς. Εμπνευσμένη και αυτή από τον διοργανωτή της γενοκτονίας, το σύμβουλο δηλαδή του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, τον Γερμανό, έχει σημασία, Λίμαν φον Σάντερς, δύο Γερμανοί στρατηγοί, εκπώνησαν το μεθοδικό σχέδιο της γενοκτονίας και όχι της αιματηρούς εθνοκάθαρσης. Η γιαγιά μου σπάνια μας μιλούσε για τις τραγικές ιστορίες στον πόντο, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν γεγονότα που ήθελε να αποθήσει από τη μνήμη της, γιατί ήταν πολύ βασανιστικά. Μας έλεγε λοιπόν η γιαγιά μου ότι σε αυτή την πορεία η Σοφία μαζί με το Βυζανιάρικο το Χαράλαμπο, δύο μηνών παιδί, το οποίο το όνομα φέρω εγώ, ξεκίνησαν. Αλλά το βράδυ, μέσα στη νύχτα, την παγωνιά, το χιόνι, η Σοφία δεν άντεξε, ήτανε και λεχόνα, κατέρευσε. Οι υπόλοιποι κάτω από τις κλωτσιές, από τις πιέσεις και από τους πυροβολισμούς των Τούρκων, συνέχισαν την πορεία, αφήνοντας αναγκαστικά τη Σοφία πίσω. Το πρωί μπήκαν τα παλικάρια στο χωριό, οι άντρες τους, και το βρήκαν άδειο. Και ακολουθώντας τα χνάρια, προσπάθησαν να προλάβουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γερόντους τους. Την πρώτη που αντίκρισαν ήταν τη Σοφία. Παγωμένη, είχε σκεπάσει με την φωτά μου. Φωτά είναι η ποδιά στα ποδιακά. Τον μικρό Χαράλαμπο να βυζένει από το γάλα της νεκρής Σοφίας και να έχει επιζήσει από τη ζεστασιά του κορμιού της και το ζεστό γάλα που ακόμη παρήγαγε. Τέτοια έχουν συμβεί χιλιάδες γεγονότα. Κάθε οικογένεια ποντιακή μπορεί να σας πει ότι από τους 30 που ξεκίνησαν ως οικογένεια φτάσαν 10 στην πατρίδα.
6: Τι να πω, το που να αρχίσω. Στην εξορία, εκείνα που θυμάμαι και μου είχαν κάνει τότε εντύπωση ήταν ότι μία γυναίκα ήταν ετοιμόγενη. Ο κόσμος πήγαινε και οι Τούρκοι δέρνανε. Οι γυναίκες μαζεύτηκαν γύρω, την ξεγέννησαν. Το παιδάκι γεννήθηκε μίσο πεθαμένο, γιατί αυτή ήταν φορτωμένη με άλλα τρία παιδιά στην πλάτη μικρότερα. Γεννούσαν πολλά παιδιά τότε. Και το παιδάκι το πήραν, το βάλαν στην άκρη του δρόμου, του βάλαν και μια πέτρα επάνω για ταφή. Και αυτή ξαναφορτώθηκε τα τρία παιδιά και προχωρούσε. Και όταν είχαν φτάσει στο Ερζερούμ, τους κλείσαν σε μια αποθήκη, άντρες, γυναίκες, όλους παστωμένους εκεί. Και τη νύχτα πήγαν κάτι οι στρατιώτες να βρουν κοπέλες, ωραίες γυναίκες. Και άρχισαν τότε να φωνάζουν, να στηρίζουν. Και μια τολμηρή γυναίκα ξεσήκωσε όλους, και λέει, άντρες και γυναίκες, φωνάξτε, τσιρίξτε, θα μας ατιμάσουν τις γυναίκες. Άκουσε ο αξιωματικός και λέει, τι γίνεται, γιατί τσιρίζουν στην αποθήκη, λέει, να πήγαν κάτι φαντάρι και τις ολοκλούν. Σώθηκαν. Η γυναίκα αυτή λεγόταν Σονάρα, έτσι τη λέει, Χιονίδου Σονάρα. Και έμεινε, ας πούμε, η πασιονάρα των Σαντέων.

0: σε ένα χωριό Άτα, Κομόπολης έξω από την Σαμσούντα, συγκεντρώνουν όλο τον κόσμο εκεί και βάζουν φωτιά στο κτίριο. Και όσοι προσπαθούσαν να βγουν από το κτίριο αυτό που του είχαν συγκεντρώσει, του πυροβολούσαν και του σκότωναν επί τόπου.
1: Σε πολλές περιοχές υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες. Συγκέντρωναν τον πληθυσμό και τον έκλειναν μέσα στην εκκλησία, μέσα στις εκκλησίες και τον βάζαν φωτιά. Τον έκαιγαν. Αυτά του είδους τα φρικτά βασανιστήρια, επειδή η Τουρκία δεν κλήθηκε η διάδοχη κατάσταση δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να λογοδοτήσει για αυτά τα φρικτά εγκλήματα, συνέχισε να τα επαναλαμβάνει.
2: Η δεύτερη φάση της γενοκτονίας συμπίπτει με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-1922. Αν ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, δηλαδή η σύγκρουση της Ελλάδας με το κεμαλικό κίνημα, έβαινε καλώς, είναι πάρα πολύ πιθανό και το ποντιακό ζήτημα να πήγαινε καλύτερα.
1: Η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στις 19 Μαΐου 1919 στη Σαμσούντα σηματοδοτεί και την τελική φάση του σχεδίου εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών από την περιοχή.
2: Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ένας εθνικιστής αξιωματικός που ανήκει στα μεσαία στελέχη των Νεοτούρκων, αποφασίζει να αυτονομηθεί. Πηγαίνει στην αποβιβάστηση της Σαμσούντα και ουσιαστικά συγκροτεί ένα δικό του ανταγωνιστικό προς την κυβέρνηση της Σουλτανικής της Κωνσταντινούπολεως, Εθνικό Κέντρο των Τούρκων. Ουσιαστικά ένα κέντρο του τουρκικού εθνικισμού, το οποίο αναλαμβάνει επί της ουσίας να συγκρουστεί με τους Έλληνες και τους Αρμενίους, τους οποίους τους θεωρεί ως τους ύψιστους εχθρούς.
3: Διότι το δόγμα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά ήταν σαφές. Ένα έθνος, μία πατρίδα. Είμαστε όλοι Τούρκοι. Δεν είμαστε πλέον Οθωμανοί και ενωνόμαστε. Και πας αλλόθρησκος ή αλλοεθνής έπρεπε να ξεριζωθεί, να αποσπαστεί από το υγιές εθνικό και μουσουλμανικό κομμάτι των αμυγών Τούρκων και να εξοβελιστεί.
4: Το 1920 ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές στην Ελλάδα και οι μεγάλες δυνάμεις συντάσσονται η μία μετά την άλλη με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Η ιδέα ενός δεύτερου ελληνικού κράτους στην Μικρά Ασία εγκαταλείπεται. Οι Πόντιοι που προσπάθησαν ακόμα και με τα όπλα, ως αντάρτες στα βουνά, να κερδίσουν τα δικαιώματά τους, αφήνονται στην τύχη τους.
2: Στον Πόντο θα πάει ούτε μία σφαίρα από την Αθήνα και αντιθέτως θα ακολουθεί μια πολιτική μεγάλων στρατιωτικών λαθών και διπλωματικής αποτυχίας που θα οδηγήσει νομοτελειακά στην ολοκλήρωση των στόχων του τουρκικού εθνικισμού. Που ποια θα είναι αυτή? Η νίκη του Μουσταφά Κεμάλ Πασά εναντίον των Ελλήνων, η εξόντωση όλου του ελληνισμού και όλων των Αρμενίων σε όλη την έκταση της Μικράς Ασίας, η οποία θα μετατραπεί στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος. Την ελληνική ήττα τον Αύγουστο του 22 στο Μικρασιατικό μέτωπο, επί της ουσίας κλείνει όλος ο κύκλος της σύγκρουσης και των ελπίδων του Μικρασιατικού ελληνισμού, που κομμάτι του είναι και ο ποντιακός ελληνισμός. Η μοίρα είναι σκληρή για τους επιζώντες, έτσι κι αλλιώς, είτε είναι στον Πόντο είτε είναι στην Ιωνία, και λίγο μετά έρχεται και η Ανατολική Θράκη, η οποία παραδίδεται στους Κεμαλικούς. Τα θύματα είναι πολλά.
4: Ο δεύτερος διωγμός των Ελλήνων θα έχει τις διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στα ελληνικά χωριά του Πόντου, συμμορίες αντάκτων, οι διαβόητοι τσέτες δολοφονούν, καίνε, λαϊλατούν.
2: Κάποιες συμμορίες, όπως οι συμμορίες του Τοπάλος Μαν, ουσιαστικά θα κάνουν εθνικές εκαθαρίσεις επί τόπου των χωριών, με καταστροφές, με βιασμούς, με δολοφονίες των αμάχων, με καταστροφή των ίδιων των χωριών, ώστε να μην παραμείνει ίχνος.
5: Όταν έφυγαν εξόρια τα γυναικόπαιδα, μερικοί είχαν κρυφτεί σε μια σπηλιά. και έλπιζαν ότι θα είναι ένα επεισόδιο από τα συνήθη που γινόταν ανάμεσα στους Τούρκους και τους Αντέους και ότι θα ξαναπάνε στα σπίτια τους.
4: Η Παρθενόπη Τσακμακίδου διηγείται την περιπέτεια μιας ομάδας ποντίων από το χωριό Σάντα. Πάνω από 300 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, περικυκλωμένοι από Τούρκους, κρύφτηκαν σε μια σπηλιά.
5: Όταν οι Τούρκοι, ο στρατός των Τούρκων πλησίασε και τους φώναζε παραδοθείτε, αυτοί δεν παραδίδονταν, οι Σαντέοι δεν παραδίδονταν, ήταν σκληρά καρύδια, χρόνια τους πολεμούσαν. Αναγκάστηκαν να θανατώσουν 7 παιδάκια για να μπορέσουν να βγουν από τη σπηλιά να φύγουν, να μπουν σε, είχε παρθένα δάση. Να μπουν στα δάση, οπότε οι Τούρκοι δεν μπορούσαν πια να τους βρουν. Αλλά είχαν μωρά. Τα παιδάκια έκλαιγαν. Θα έκλαιγαν. Και θανατώθηκαν από αυτά τα παιδάκια 7.
4: Κάποιοι από τους επιζώντες του διωγμού θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα παράλια του Εύξηνου Πόντου. Η γιαγιά του Βασίλη Τιμερτζίδη έχει πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς με μια ομάδα συγχωριανών της. Καθώς φεύγουν για να σωθούν, ακούν ιστορίες για το πως οι τσέτες βρίσκουν και σφάζουν όσους κρύβονται. Λένε πως τους κυνηγημένους τους προδίδει το κλάμα των παιδιών που ταξιδεύουν μαζί τους.
1: Και αυτοί, το δικό τους το γκρουπ που ερχόταν, για να μην έχουν τα ίδια φαινόμενα, να μην τραβήξουν αυτά που τράβηξαν και οι άλλοι, δηλαδή να μην τους εκτελέσουν ουσιαστικά, πιάναν το στόμα του, από τα παιδιά τα μωρά, για να μην ακουστεί το κλάμα.
6: Τους
1: κλείναν το στόμα, ναι. Αλλά από την αγωνία τους, από τον φόβο τους για να μην τους προδώσουν, φαίνεται προφανώς, τα έσφυγαν περισσότερο, δεν το καταλάβαιναν.
6: Και τα παιδιά
1: πάθαιναν ασφυξία και τα έπνιγαν αθελά τους.
4: Αντιμέτωπος με την ίδια σκληρή μοίρα είναι και ο παππούς του Στέφανου Τανιμανίδη. Οι τζανταρμάδες, οι Τούρκοι αστυνομικοί, τον αναγκάζουν μαζί με τους συγχωριανούς του να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους.
7: Οι άνθρωποι αυτοί ετοιμάζουν τα πράγματά τους, εγκαταλείπουν ό,τι δημιούργησαν για χρόνια, τα ζώα τους, τα μνημεία τους, τους τάφους των δικών τους ανθρώπων, παίρνουν μια εικόνα στην αγκαλιά, παίρνουν ό,τι πολυτιμότερο πιθανόν είχαν για αυτούς, που ήταν ένα σταυρός, δεν ήταν τα λεφτά, δεν τους ένοιαζαν τα χρήματα, τα εγκατέλειψαν, τα περισσότεροι θάψαν ό,τι είχαν και φύγανε. Και παίρνει τον δρόμο ο δικός από την Ήμερα, η οποία είναι στα 2.200 μέτρα, 90 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα, να κατευθυνθούν προς το λιμάνι μας και βρουν σωτηρία σε ένα καράβι το οποίο μπορεί να τους μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ό,τι σαπιοκάραβο είχε ο τουρκικός στόλος, το έβαζε σε αυτήν την διαδικασία, πληρώνοντας ναύλα, βγάζοντας ένα υποτυπώδες ταξιδιωτικό έγγραφο στο οποίο φαινόταν όλη η οικογένεια. Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Όταν τα πλοία τα οποία ήταν για 1.500 άτομα φόρτωναν 3.000 και 5.000 ανθρώπους μέσα, όταν οι συνθήκες υγιεινής ήταν άθλιες, πολλοί πέθαναν βέβαια πολύ πριν ανέβουν πάνω στο πλοίο, αλλά και στα πλοία ο θάνατος από λοιμούς, από ασθένειες, ήταν πάρα πολύ συχνούς. Μου έλεγε ο παππούς και η γιαγιά ότι στο πλοίο που ερχότανε την είχαν πεθάνει και 2 παιδιά εκεί. Είχαν πάθει πνευμονία γιατί δεν είχαν τα υπάρχοντά τους, τα αφήσαν εκεί. Δεν τους αφήσαν να πάρουν τίποτα, έφυγαν κυνηγημένοι. Πήραν ό,τι μπορούσαν και ο μποχτσάς, έτσι το λέγανε, που κουβαλούσαν, δεν είχαν πάνες για να βάλουν στα παιδιά τους και αυτά που κατουρούσαν τα πλένανε στη θάλασσα και τα στίβανε και τα βάζανε στον κόρφο τους, στο γοτού το λένε ποντιακά, για να τα στεγνώσουν. Και είχαν πάθει πνευμονία τα παιδιά και πέθανε.
8: Από την Τραπεζούντα ξεκινήσαμε όλος ο κόσμος, Βίανος, με τη βία μας διώχνανε, με τη χαντζάρα από πάνω από το κεφάλι μας. Μπήκαμε στο καράβι και ξεκινήσαμε από την Τραπεζούντα, περάσαμε τα Δαρδανέλια και όπως περάσαμε τα Δαρδανέλια, περάσαμε και πήγαμε σε ένα μέρος όπου λέγεται Καβάκια. Καβάκια στα τουρκικά λέγονται οι λεύκες. Και το ακμόπλιο πήρε νερό από εκεί. Αλλά όπως ήταν κακουχή, ξέρω εγώ, δυσυντέλεια, έλεγε η μάνα μου στα ποντιακά. Λέει, επέθανε, λέει, καμιά εικοσαριά, λέει.
4: Ο Σταύρος Παπαβραμίδης είναι 5 ετών, όταν με τη μητέρα και τον αδερφό του καταφέρνουν να φτάσουν ως τη Μακρόνησο και στη συνέχεια στα ελληνικά λιμοκαθαρτήρια. Έτσι ονόμαζαν τα κέντρα υποδοχής για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τα στρατόπεδα, όπως η Αμυγδαλέζα.
8: Μας πάνε εκεί, μας περάσανε αυτό και ύστερα μας πήγανε στο λιμενευσίο Πειραιά να δούνε τι φέραμε. Εμείς είμαστε ξεβράκωτοι, αυτοί κοιτάγανε στο λιμενευσίο τι φέραμε. Πίνα, δυστυχία, γάλα, πού να το βρεις.
1: Εκεί αντιμετώπιζαν και την όχι καλή στάση των Ελλήνων. Γιατί οι έμποροι, ό,τι πιο σάπιο αποτροφή υπήρχε, ό,τι πιο άθλιο, για να κερδοσκοπήσουν, το πουλούσαν σε αυτούς, προξενώντας τους ασθένειες.
5: Είχαν τα χάλια τους κι αυτοί όταν ήρθαμε. Ήτανε αμέσως μετά με μια μεγάλη καταστροφή. Με μικρασιατική καταστροφή. Δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ούτε τον ίδιο το δικό τους το λαό και στο δρόμο υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και αυτοί εδώ φαγώνονταν οι Βενιζελικοί με τους βασιλικούς. Αυτή ακριβώς η αίρης υπήρξε και η αιτία να μην φερθούν καλά στους πρόσφυγες. Δεν διαφώτισαν τους γηγενείς εδώ ότι θα έρθουν πρόσφυγες οι οποίοι είναι Έλληνες με μια άλλη διάλεκτο επειδή ζούσαν μακριά. Από άγνοια μας μισούσαν.
3: Το κλίμα όταν ήρθαμε δεν ήταν καλό. Είμασταν οι λεγόμενοι του κόσμου. Μας δίναν τις χειρότερες περιοχές. Η Καλαμαριά και το Πανόραμα, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πόντοι της Θεσσαλονίκης, η μεν Καλαμαριά ήταν τα Τσαμούρια, δηλαδή τα Έλλη, όπου δεν κατοικούσε κανένας από τους ντόπιους. Στη δε Καμψίδα, δηλαδή τη σημερινή Πειλαία, και στο Πανόραμα, και εκεί εγκαταστάθηκαν πόντοι.
1: Και τα πρώτα χρόνια όμως της εγκατάστασης εδώ, οι πρώτοι χειμώνες ήταν πάρα πολύ σκληροί και σε αυτές τις περιόδους χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά βαθμία οι Έλληνες του Πόντου και οι πρόσφυγες με την απαράμιλη εργατικότητά τους, με το ιερό πείσμα τους, με την ευφυΐα τους που αναδύθηκε μέσα από τις αντιξοότητες, κατάφεραν να ορθοποδήσουν, να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να συμμετέχουν στον ελληνικό κορμό. Έτσι οι πρώτες γενιές δημιούργησαν αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε η δεύτερη γενιά και η τρίτη να πατήσουν γερά στα πόδια τους, να μορφωθούν, να σπουδάσουν και να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν από το ελληνικό κράτος, από τη διεθνή κοινότητα, να απαιτήσουν τα δίκαια τους, να απαιτήσουν το μερτικό τους στην ιστορία τους, που δεν είναι τίποτα άλλο η αναγνώριση.
2: Και το 1994, το Φεβρουάριο, θα έχουμε την ψήφιση του πρώτου νόμου για τη γενοκτονία, όπου θα ορίζεται και η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο. Και λίγο 4 χρόνια αργότερα, το 1998, θα έχουμε το δεύτερο νόμο για τη γενοκτονία πλέον στο σύνολο της Μικράς Ασίας, θα συμπεριλαμβάνει και τον Πόντο, που θα ορίζει την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης για το σύνολο των ελληνικών απολειών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
6: Όταν το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ανεγνώρισε την 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, έπρεπε να συνεχίσει. για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας, την αναγνώριση επισήμως της γενοκτονίας κατ' ουσίαν και να την υποστηρίξει συνέχεια. Αυτό που μας πονάει δεν είναι μόνο ότι χάσαμε κόσμο, ότι χάσαμε αγαπημένα μέρη, ότι αφήσαμε και εγκαταλείψαμε πίσω δημιουργήματα μεγάλης πολιτισμικής αξίας. Είναι ότι 70 χρόνια η πολιτική, η νατοϊκή πολιτική που ακολουθήθηκε από το επίσημο κράτος της Ελληνικής Βουλίας, που προσπάθησε να βάλει τα φόπλακα σε αυτά τα γεγονότα, μας αφαίρεσε την ιστορία μας και τη ζωή μας. Μπορεί να μας πήραν τα σπίτια μας, μπορεί να μας πήραν την πατρίδα, μπορεί να μας πήραν την περιουσία μας, ό,τι δημιουργήσαμε, την αξιοπρέπειά μας και τη μνήμη δεν μπορεί να την πάρουμε.

Μετά τη θύελλα που ξέσπασε, ο Νίκος Φίλης με νέες δηλώσεις του στη Βουλή τόνισε ότι τιμά τα θύματα, ότι σέβεται τον πόνο των απογόνων τους και ως Υπουργός Παιδείας υποστηρίζει και υλοποιεί την επίσημη θέση της πολιτείας για τη γενοκτονία των ποντίκων. Πολλοί λένε πως το ερώτημα γενοκτονία ή εθνοκάθαρση είναι στην πραγματικότητα ένα ψευτοδίλημα. Τα ιστορικά γεγονότα του πόντου έχουν ένα νομικό χαρακτηρισμό, μπορεί να έχουν και μια πολιτική ερμηνεία. Οι πόντιοι βέβαια λένε ότι οποιαδήποτε συζήτηση ισοδυναμεί με γενοκτονία της μνήμης.

0: Στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, το 1914, λίγο πριν ξεκινήσουν τα δραματικά γεγονότα, γνωρίζουμε με βάση την πατριαρχική απογραφή ότι ο πληθυσμός πρέπει να ήταν περίπου 420 με 450 χιλιάδες, οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Υπολογίζουμε ότι από τις 420.000 ίσως 200.000 έχουν χαθεί μέσα στη διαδικασία της γενοκτονίας.
1: Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία και από άλλες πηγές, οι νεκροί φτάνουν τις 350.000 περίπου.
2: Σας λέω, ήταν τα 2/3 του πληθυσμού. Εσείς δεν το θεωρείτε γενοκτονία? Δεν πρέπει να θεωρηθεί γενοκτονία? Δεν ξέρουν τον ορισμό αυτοί που τα λένε?
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει σήμερα ακόμα μια αμφισβήτηση, και αν όχι αμφισβήτηση, τουλάχιστον μια έλλειψη σαφούς εικόνας πάνω στο ζήτημα των όρων, και αυτό το ζήσαμε και πολύ πρόσφατα με το ερώτημα εθνοκάθαρση ή γενοκτονία αυτών που συνέβησαν στις περιοχές αυτές. Αυτό είναι ένα άτοπο ερώτημα, με την έννοια ότι είναι γενοκτονία γιατί ακριβώς είναι εθνοκάθαρση, η οποία ικανοποιεί τους όρους που θέτει ο ίδιος ο ΙΕ όταν το 48 θέσπισε το νομικό όρο γενοκτονία. Όταν λέμε γενοκτονία, εννοούμε ένα καθαρά νομικό χαρακτηρισμό ενός εγκλήματος. Δηλαδή το έγκλημα είναι η εθνοκάθαρση.
3: Ο όρος γενοκτονία δεν υπήρχε πριν το 1944. Ο πολωνοεβραίος δικηγόρος και καθηγητής του Yale, Ραφαέλ Λέμκιν, σχημάτισε τη νέα λέξη στα αγγλικά από την ελληνική γένος και τη λατινική κτίνο, σκοτώνω. Σκοπός του ήταν να περιγράψει το έγκλημα της μαζικής εξόντωσης των Εβραίων από τους Ναζί. Για να υποστήριξει την άποψή του, αναφέρθηκε στις μαζικές σφαγές και την εξόντωση των Ελλήνων και των Αρμενίων από τους Νεότουρκους. Ένα χρόνο αργότερα, στη δίκη της Νινεμβέργης, η λέξη γενοκτονία περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο κατά των Ναζί ως περιγραφικός όρος. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνουν τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, η οποία ορίζει τη γενοκτονία ως διεθνές έγκλημα. Το 2007 η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών που μελετούν τις γενοκτονίες αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας αποτελούν εγκλήματα γενοκτονίας.
0: Δεν έχει έννοια το να συζητάμε αν είναι εθνοκάθαρση ή γενοκτονία. Είναι και τα δύο. Σε νομικό επίπεδο είναι γενοκτονία, σε επίπεδο πρακτικής μιας εξουσίας κατά ενός ανυπεράσπισης του πληθυσμού είναι εθνοκάθαρση.
4: Τι θέλετε να πετύχετε?
5: Τη συγγνώμη. Αυτό θέλουμε από την Τουρκία. Να πω ότι αυτό που έκανα ήταν έγκλημα, ήταν γενοκτονία. Τέτοιες ήταν οι συνθήκες. Ζητάμε συγγνώμη. Οι λαοί έτσι συμφιλιώνονται. Ελάτε να πατήσουμε μπροστά. Τίποτε άλλο. Ούτε τα σπίτια μας πίσω, ούτε αποζημιώσεις όπως λένε μερικοί. Τίποτα. Και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό.
2: Εμείς αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε ούτε αποζημίωση, ούτε λεφτά, δεν του ζητάμε τίποτα. Ζητάμε την αναγνώριση, γιατί αυτό το χρωστάμε στα θύματα μας. Το χρωστάμε στους ανθρώπους μας. Το χρωστάμε στην ιστορία.
5: Ο παππούς μου πριν πεθάνει δεν μου ευχήθηκε ούτε να γίνω μεγάλος δικηγόρος, ούτε πρωθυπουργός. Η μόνη ευχή και κατάρα που μου έδωσε ήταν που λέει μην ανασπάλτς. Αγόρι μου, μην ξεχάσεις.

0: κακός χορός για μας τους Ποντίους. Και για μένα προσωπικά, για τη φιλοσοφία μου, αν θέλετε, είναι η αυριανή ταυτότητα των Ποντίων. Γι' αυτό και μέσα σε αυτόν τον σύλλογο δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην παραδοσιακή μορφή.
1: Κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί και θες να χορεύεις, να τραγουδάς, να διασκεδάζεις. Ενώ όλοι τριγύρω σου συνομίλοι και διασκεδάζουν με άλλη μορφή διασκέδασης. Τελικά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ίσως αυτά τα άθαυτα και άκλαυτα κορμιά των γενοκτονημένων προγόνων μας που είναι στον πόντο και σπαρταράει το αίμα τους και έτσι μεταδίδεται αυτή η άβρα και μας κάνει και τρομάζουμε χορεύοντας και τραγουδώντας και μας συναρπάζει.
2: Όταν χορεύω ποντιακά, καταρχάς δεν υπάρχει μέρα ή οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μου χαρούμενη δυσάρεστη να μην την έχω συνδέσει με τον πόντο. Είμαι πολύ περήφανη. Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι ότι νιώθω πολύ περηφάνεια όταν χορεύω ποντιακά. Όταν φοράω αυτή τη φορεσιά, νιώθω ότι την τιμώ και θα το κάνω μέχρι τα πολύ βαθιά έτσι.

Ο Πόντος για μένα είναι όσα μου έχουν διηγηθεί οι παππούδες μου, αλλά το δυνατότερο στοιχείο, το πιο δυναμικό στοιχείο όπου εξελίσσεται και εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο είναι η μουσική, είναι η λύρα. Λειτουργεί ως σύμβολο για τον ποντιακό πολιτισμό.

0: Πόντε ρίζα μου και ψυχή, ο τόπος των γονιών μου, αγιασμένα χώματα, αγαπημένα μέρη. Δεν κλαίω τώρα πια για σε, πικρά και πονεμένα. Δεν κλαίω για τα βάσανα, τα χίλια και τα μύρια, τα θλιβερά, τα απάνθρωπα που έκαναν σε σένα.
1: Και με λασίν ξένη.
0: Για μένα σημαίνει περηφάνεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το λαό μου.
2: Για μένα Πόντιος σημαίνει ιστορία και πολιτισμός 3.000 χρόνων, η δημιουργική και ειρηνική παρουσία στις περιοχές του ιστορικού Πόντου και υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσω στα νέα παιδιά, στα παιδιά μου και στις νέες γενιές ό,τι αδόκιμα και απροσδόκητα χάσαμε σε μια στιγμή με τον ξεριζωμό από την πατριωτική μας αιστεία, αλλά κυρίως

Αγαπητοί μου, αφού ολοκληρώσαμε με τις ιερές μονές και τα ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται και εκτός των τυχών της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, βρισκόμαστε πλέον στην περιοχή της Βηθλεέμ. Πηγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ προς την Βηθλεέμ, σε απόσταση λίγο χιλιομέτρων, συναντούμε την Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία. Το χτίσιμο της μονής, σύμφωνα με την παράδοση, ανάγεται στα χρόνια της Αγίας Ελένης. Η μονή ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία τον Πρώτο, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά από σεισμό, καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Κομνηνό. Το 1860 μετά Χριστόν, με φροντίδα του Πατριαρχείου ανακαινίστηκε, απέκτησε και πάλι τη λαμπρότητά της. Την περίοδο 1970 έως 1976 ήταν ηγούμενος της Μονής ο Άγιος Νεομάρτης Φιλούμενος. Στον κυρίως ναό του μοναστηριού, το αριστερό κλήτος καταλήγει σε παρεκκλήση του Αγίου Νικολάου. Στο αριστερό τείχος βρίσκεται μεγάλη εικόνα του προφήτου Ηλία με τρεις παραστάσεις από τη ζωή του. Σκηνή που τον ταΐζει ο κόρακας, σκηνή που δείχνει την πύρινη άνοδό του στους ουρανούς και σκηνή που ο άγγελος του φέρνει τροφή. Πίσω από αυτή την εικόνα σώζεται εντυχισμένος λίθος στον οποίο είναι αποτυπωμένο το σώμα του προφήτου Ηλία στο σημείο που κοιμόταν. Στο δεξιό κλήτος του παρεκκλησίου της Μονής, που είναι αφιερωμένο στους Αγίους Μεγαλομάρτυρες Γεώργιο και Δημήτριο, υπάρχει τεμάχιο της ιαματικής αλυσίδας του Αγίου Γεωργίου. Τέλος, μέσα στο ναό της Μονής υπάρχει και ο τάφος του Μητροπολίτου Βηθλεέμ Ηλία, όπως και ο σκελετός ενός αγνώστου αλυσοδεμένου ασκητού. Η αλυσίδα, να σημειώσουμε, αποτελούσε τρόπο ασκήσεως των ασκητών. Στο χώρο που είναι χτισμένη η μονή, η παράδοση αναφέρει ότι κοιμήθηκε ο προφήτης Ηλίας όταν έφυγε από την Ιουδαία για να αποφύγει το θυμό του ασεβή ειδωλολάτρη βασιλιά Αχάβ και τη συζύγου του Ιαζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας βρισκόταν μονίμως σε διαμάχη με τον ειδωλολάτρη βασιλιά, ο οποίος, μην αντέχοντας τον διαρκή έλεγχο, τον κατεδίωκε συνεχώς. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, φανερώθηκε στον προφήτη Ηλία άγγελος Κυρίου, τον ξύπνησε και του είπε: «Ανάστα, φάγε και πείε, ότι πολύ από σου ιωδός». Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο που είναι χτισμένη η μονή, οι μάγοι ξαναείδαν το φωτεινό αστέρι που τους οδήγησε στον τόπο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει και στέρνα των μάγων. Κοντά στη στέρνα των μάγων, 300 μέτρα έξω από το μοναστήρι, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον Ιούνιο του 1992 τμήματα αρχαίας μονής αφιερωμένη στη Θεοτόκο. Η αρχαία παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία κατά το ταξίδι της προς την Βηθλεέμ κάθισε σε ένα βράχο για να ξεκουραστεί. Έτσι δόθηκε και η ονομασία «Κάθισμα Παλαιών της Παναγίας». Γύρω στο 451 μετά Χριστόν χτίστηκε εδώ ναός προς τιμήν της Θεοτόκου που καταστράφηκε από τους Πέρσες τον 7ο αιώνα. Στον τόπο αυτό επίσης πιστεύεται ότι ο Ιωσήφ σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη Θεοτόκο που ήταν έγκυος, αλλά φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήμ Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου».

Δανία. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε σε οπτασία άντρες λευκοφορεμένους να δίδουν στο βρέφος το όνομα Ηλιού, που σημαίνει Θεός ή Θείος και παράγεται από το Ηλί, το οποίο στα εβραϊκά έχει τη σημασία του Θεού. Να τους παργανώνουν με φωτιά και να του δίνουν να φάει επίσης φωτιά. Η οπτασία, όπως του εξήγησαν οι ιερείς, σημαίνει ότι η κατοίκηση του τέκνου θα είναι φως, ο λόγος του απόφασης, η ζωή του κατά Κύριον και ο ζήλος του θα φανεί ευάρεστος εις τον Θεόν και θέλει κρίνει τον Ισραήλ διαπυρός και μαχαίρας. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του έλαβε κατά τη μετάφραση των Ογδοήκοντα και την προσωνυμία Θεσβήτης. Οι αγιογραφικές πληροφορίες για τον προφήτη Ηλία αναφέρουν ότι φορούσε ρούχο από προβιά και στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη. Ζούσε αυστηρή και ασκητική ζωή και ήταν ανυποχώρητος σε θέματα γνήσιας λατρείας του Θεού, αφού δεν συμβιβαζόταν με την τάση της υιοθέτησης από τους Εβραίους ειδωλολατρικών στοιχείων, που ήταν πολύ έντονη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του προφήτη Ηλία, επισημαίνει ότι στον Άγιο συνυπήρχαν αντίθετες ιδιότητες. Ήταν φτωχός, αλλά ταυτόχρονα και πλούσιος, απαίδευτος και σοφός. Ενώ ήταν αχτίμων, μπορούσε να φέρει βροχή ή ανομβρία, αφού ο Θεός εισήκουε την προσευχή του.

Η προφητική αποστολή του Ηλία αναπτύχθηκε στα χρόνια της βασιλείας του Αχάβ 873 έως 854 π.Χ. και του διαδόχου του Οχοζία. Πρόκειται για μία περίοδο πολύ ταραχώδη για το μονοθεϊσμό του Ισραήλ. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι δοκιμάζονταν κατά καιρούς την πίστη τους από τους ιδωλατρικούς γειτονικούς λαούς εξαιτίας των επιδράσεων στη θρησκεία τους. Ο Αχάβ έλαβε ως γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του Εφβάαλ, βασιλιά της Τύρου, Φινίκης. Εκείνη, επηρεάζοντας το σύζυγό της, καθιέρωσε επίσημα τη λατρεία του Θεού Βάαλ, προσπαθούσε μάλιστα να την επιβάλλει και ως κρατική. Για να πετύχει στο στόχο της, δεν δίστασε να διατάξει το φόνο προφητών και τη δίωξη όσων πίστευαν στον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Επέβαλε έτσι την καταστροφή των βομών, ενώ διέθετε τα απαιτούμενα για να διαδοθεί η λατρεία των ιδωλολατρικών φοινικικών θεοτήτων. Στο βιβλίο Βασιλειών Τρίτη της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφεται με ζωηρά χρώματα το μέγεθος της ασέβειας του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ο Αχάβ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του. Πήρε για γυναίκα του την Ιεζάβελ και πήγε και λάτρεψε τον Βάαλ και τον προσκύνησε. Έχτισε θυσιαστήριο στον Βάαλ, στο ναό του Βάαλ που είχε ανεγείρει στη Σαμάρια. Ο Αχάβ κατεσκεύασε επίσης ξύλινη λατρευτική στήλη και έκανε περισσότερες αμαρτίες από όλους τους προκατόχους του βασιλιάδες του Ισραήλ, εξοργίζοντας έτσι τον Κύριο τον Θεό του. Είχε φτάσει πλέον η στιγμή να δράσει ο προφήτης Ηλίας. Εμφανίζεται στο βασιλιά Αχάβ και του λέει

Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή, παρά μόνο με προσταγή δική μου. Η κατηγορηματική αυτή προαγγελία του προφήτη, τον οποίο σεβόταν ο λαός και επομένως υπολόγιζε ο βασιλιάς, ήταν επόμενο να εξαγριώσει τη βασιλική αυλή και ιδιαίτερα την Ιεζάβελ. Για να μην κινδυνέψει λοιπόν ο Ηλίας, ο Θεός έλαβε πρόνοια για αυτόν. Ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά, να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χωράφ, Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου εκεί». Ο προφήτης συμμορφώθηκε. Η τριετής ξηρασία, την οποία μνημονεύει και ο ιστορικός Ιώσυπος, ξεκίνησε. Ο προφήτης κρυβόταν στο μέρος που του είχε υποδειχθεί από τον Θεό. Εκεί οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Τότε παίρνει και πάλι νέα εντολή από τον Κύριο που του είπε, «Σήκω, πήγαινε στη Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μια χήρα να φροντίζει για την τροφή σου». Ξεκίνησε ο Ηλίας και όταν έφτασε στην πύλη της πόλης είδε μια γυναίκα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε, «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο για να πιω και φέρε μου επίσης ένα κομμάτι ψωμί». Η απάντηση της γυναίκας που ήταν χήρα είναι συγκλονιστική. «Μα τον αληθινό Θεό, τον Θεό σου, δεν έχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω λίγα ξύλα, να πάω να ετοιμάσω για μένα και για το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε». Ο προφήτης Ηλίας επέμεινε. Της είπε λοιπόν να μην ανησυχεί, να πάει σπίτι της και να κάνει αυτό που είχε στο μυαλό της. Της ζήτησε όμως να φτιάξει πρώτα μια μικρή λαγάνα για εκείνον από το λίγο αλεύρι της και να του τη φέρει. Έπειτα να φτιάξει για την ίδια και για το γιο της. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, «Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει, ως τη μέρα όπου ο Κύριος θα στείλει βροχή». Η γυναίκα έκανε όπως της είπε ο προφήτης, με αποτέλεσμα ούτε το αλεύρι ούτε το λάδι να τελειώνουν για πολλές ημέρες. Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ανομβρία και τη φιλοξενία της χήρας της Σαρεπτά, μας λέει, «Ο προφήτης Ηλίας ήταν τόσο αυστηρός με τους αμαρτάνοντες, ώστε προσευχήθηκε κάποτε να μην πέσει βροχή. Και αυτό το έκανε κινούμενος από πολύ μεγάλο ζήλο, διότι έβλεπε να γίνονται πολλά άτοπα. Και η παρεκτροπή ήταν γενική. Μόνο ο Ηλίας είχε αναμένο το λιχνάρι της αρετής. Τα πάντα ερημώνονταν και εξαφανίζονταν. Όλοι πέθαιναν εξαιτίας της αυροχίας. Αλλά για τίποτα δεν τον ένοιαζε τον Ηλία, που ήταν μεθυσμένος από τον ιερό ζήλο. Τι κάνεις, Ηλία? Έστω οι νέοι αμάρτησαν, γιατί τιμωρούνται τα παιδιά? Έστω αμάρτησαν οι άνθρωποι, γιατί μαζί τους πεθαίνουν και τα ζώα? Τόσο μεγάλη ασπλαχνία έχεις? Καθόλου δε σε μέλη για τους ανθρώπους? Γυναίκα και παιδί δεν έχεις, αδιαφορείς για αυτούς που χάνονται». Τι του λέει λοιπόν ο Θεός? «Πήγαινε στο χήμαρο Χωράφ και θα διατάξω κόρακα να σου φέρνει τροφή».
πώς στρεφόταν από κόρακα, αφού ο κόρακας κατά το μωσαϊκό νόμο είναι ακάθαρτος. Κι όμως ο Ηλίας τρεφόταν από κόρακα, πιστεύοντας ότι τίποτα δεν είναι ακάθαρτο αφού δημιουργήθηκε από τον Κύριο. Έπειτα, επειδή ο χήμαρος ξεράθηκε, πήγαινε του είπε στη Σαρεπτά και θα διατάξω γυναίκα χήρα να σε διατρέφει εκεί. Αυτό το έκανε ο Θεός κατ' οικονομίαν. Επειδή δηλαδή ο Ηλίας δεν ήξερε τα όσα είχαν συμβεί και τη γενική συμφορά, τον στέλνει ο Θεός, ώστε αφού δει και ο Ηλίας τι είχε συμβεί, να ζητήσει επίμονα από τον Κύριο να δώσει βροχή. Ο Ηλίας δεν είπε στο Θεό «Σε ποιον με στέλνεις, μήπως δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι πλουσιότεροι που μπορούν να παρηγορήσουν την πείνα μου. Δεν ξέρω πώς να επενέσω τη χείρα». Πώς περιφρόνησε το γιο της και άνοιξε το σπίτι της να φιλοξενήσει. Έσπηρε φιλοξενία η χείρα και αμέσως στέρισε το καρπερό στάχι της φιλοξενίας, διότι τι της είπε ο Ηλίας? «Ζει ο Κύριος, το πιθάρι με τα λεύρη δεν θα διάσει και το δοχείο με το λάδι δεν θα μειωθεί». Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, αρρώστησε βαριά και πέθανε ο γιος της χείρας που φιλοξενούσε τον προφήτη. Τότε η γυναίκα, καθώς μας πληροφορεί το βιβλίο των βασιλειών, είπε στον προφήτη Ηλία: «Τι σου χρωστούσα, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες στο σπίτι μου για να μου υπενθυμίσεις την αμαρτία μου και να κάνεις να πεθάνει ο γιος μου?» Εκείνος όμως το πήρε από την αγκαλιά της, το ανέβασε στο ανώγειο που έμενε ο ίδιος και προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας: «Κύριε Θεέ μου, γιατί έκανες κακό στη χείρα που με φιλοξενεί, αφήνοντας να πεθάνει ο γιος της?» Και συνέχισε παρακαλώντας να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού αυτού μέσα. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και ανέστησε το παιδί. Το πήρε ο προφήτης Ηλίας και το κατέβασε από το ανώγειο. Το παρέδωσε στη μητέρα του λέγοντας: «Να ο γιος σου, είναι ζωντανός». Εκείνη του απάντησε: «Τώρα κατάλαβα ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και ότι προφητεύει το στόμα σου είναι πραγματικά λόγος Κυρίου».

Ήταν ήδη ο τρίτος χρόνος της φοβερής ξηρασίας, όταν ο Θεός μίλησε στον προφήτη και του είπε «Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή στη γη». Στο μεταξύ η πείνα είχε επιδεινωθεί στη Σαμάρια. Όταν έγινε η συνάντηση του Ηλία με τον βασιλιά Αχάβ, εκείνος είπε στον προφήτη «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ» για να πάρει τη γεμάτη παρησία απάντηση. «Δεν αναστατώνω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένειά σου, επειδή αρνηθήκατε να υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου και λατρέψατε τις θεότητες του Βάλ». Τον προκάλεσε μάλιστα να δώσει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι Ισραηλίτες στο όρος Κάρμιλος μαζί με τους 450 προφήτες του Βάλ και τους 400 προφήτες της Αστάρτης που ήταν προστατευόμενοι της βασίλισσας Ιεζάβελ. Όταν έγινε αυτή η συγκέντρωση λαού και προφητών, ο Ηλίας απευθύνθηκε στους Ισραηλίτες και με πύρινο λόγο τους έλεγξε για την πίστη τους. «Ως πότε θα αφινταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Τον, και αν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε Εκείνο». Και ενώ ο λαός έμενε σιωπηλός, ο προφήτης του Θεού συνέχισε. «Εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βάλ είναι 450. Ας μας φέρουν δύο μοσχάρια και ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους. Ας το κομματιάσουν και ας το βάλουν πάνω στα ξύλα. Φωτιά όμως να μην βάλουν. Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω πάνω στα ξύλα και δεν θα βάλω φωτιά. Ας επικαλεστούν αυτοί το όνομα του Θεού τους και θα επικαλεστώ και εγώ το όνομα του Κυρίου. Όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός». Και ο λαός απάντησε «Σωστά μίλησες». Η συνέχεια είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστή. Οι 450 προφήτες του Βάλ προσεύχοντας το Θεό τους από το πρωί έως το μεσημέρι. «Βάλ, άκουσέ μας», φώναζαν και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν ετοιμάσει. Αλλά καμιά φωνή και καμιά απάντηση δεν έπαιρναν από το Θεό τους. Προς το μεσημέρι ο Ηλίας άρχισε να τους περιπέζει λέγοντάς τους «Φωνάξτε πιο δυνατά. Θεός είναι αυτός και μπορεί να είναι βυθισμένος σε σκέψεις. Μπορεί να είναι κάπου απασχολημένος ή και να ταξιδεύει. Ίσως κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει». Ισμάτιν όμως. Καμιά φωνή, κανένα σημάδι ότι ο Θεός τους είχε ακούσει τις εικεσίες τους. Νωρίς το απόγευμα, ο προφήτης κάλεσε κοντά του το λαό που πλησίασε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, το οποίο είχε καταστραφεί από την Ιεζάβελ, και ξαναστήσει ο Ηλίας με 12 πέτρες, όσοι και η γη του Ιακώβ και οι 12 φυλές του Ισραήλ. Έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο ξύλα, κομμάτιασε το μοσχάρι και το τοποθέτησε πάνω τους. Έπειτα ζήτησε 4 κάδους με νερό και έδωσε εντολή να το χύσουν πάνω στο ολοκαύτωμα και τα ξύλα. Το ίδιο είπε και έκαναν δεύτερη και τρίτη φορά. Στη συνέχεια πλησίασε το θυσιαστήριο και προσευχήθηκε σε επίκο όλων. «Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι Εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος Σου και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το Λόγο Σου. Απάντησέ μου, Κύριε, ώστε να μάθει ο λαός Σου αυτός ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός και ότι Εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά Σου». Τότε λοιπόν έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς τα κομμάτια του μοσχαριού, τα ξύλα, ακόμα και τις πέτρες και το χώμα. Έκπληκτοι όλοι έσκυψαν το κεφάλι και είπαν «Ο Κύριος,
Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Ηλίας: «Πιάστε τους προφήτες του Βάλ, να μη σας ξεφύγει κανείς». Τους συνέλαβαν, τους κατέβασαν στο χήμαρο Κισών και εκεί τους εξολόθρευσε. Μετά το γεγονός αυτό, τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο βασιλιάς, επιστρέφοντας στο παλάτι, διηγήθηκε στη γυναίκα του Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο προφήτης Ηλίας και πώς εξολόθρευσε τους προφήτες του Βάλ. Η Ιεζάβελ, οργισμένη, έστειλε με αγγελιοφόρο μήνυμα στον Ηλία: «Να με τιμωρήσουν οι θεοί αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Όταν ο προφήτης πήρε το μήνυμα, φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών περιγράφεται με ενάργεια το περιστατικό. Φεύγοντας, πήγε στη Βερσεβά, που ανήκε στο βασίλειο του Ιούδα. Άφησε εκεί τον υπηρέτη του και ο ίδιος προχώρησε μιας ημέρας δρόμο μέσα στην έρημο. Ήρθε και κάθισε στη σκιά ενός σπαρτόδεντρου. Παρακαλούσε να πεθάνει. «Αρκετά ως εδώ, Κύριε», έλεγε. «Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Ύστερα ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος. Άγγελος Κυρίου όμως τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω και φάγε». Γυρίζοντας ο Ηλίας το κεφάλι του, είδε μια λαγάνα ψητή σε καυτές πέτρες και μια κανάτα νερό. Αφού έφαγε και ήπιε, ξάπλωσε και πάλι. Αλλά ο άγγελος του είπε: «Σήκω και φάγε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε ο Κύριος τον ρώτησε: «Τι ζητάς εδώ, Ηλία?» Και ο προφήτης απάντησε: «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να θανατώσω». Ο Κύριος στη συνέχεια εμφανίστηκε στον Ηλία όχι ως μεγάλος και δυνατός άνεμος που έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασμά του, ούτε σαν σεισμός ή φωτιά, αλλά ως ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Και έδωσε εντολή στον προφήτη του να πάει στη Δαμασκό για να χρήσει το νέο βασιλιά των Συρίων, ύστερα το νέο βασιλιά του Ισραήλ και στη συνέχεια να χρήσει διάδοχο του προφήτη τον Ελισαίο. Πράγμα που έκανε ο Ηλίας.

Αφού ο προφήτης Ηλίας έζησε και έδρασε κατά το θέλημα του Κυρίου, έφτασε ο Κύριος να τον πάρει ο Θεός στους ουρανούς μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Το θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στο δεύτερο κεφάλαιο του τετάρτου βιβλίου των Βασιλειών. Μια φορά που ο Ηλίας και ο μαθητής του Ελισαίος επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο πρώτος στον δεύτερο: «Μην εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ». Ο Ελισαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ, που είναι ιερός τόπος βόρεια της Ιερουσαλήμ. Εκεί βρισκόταν μια ομάδα προφητών που είπαν στον Ελισαίο: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Θεός θα πάρει από κοντά σου τον Κύριό σου?» Αυτός απάντησε πως το ξέρει, αλλά τους παρεκάλεσε να μην μιλάνε γι' αυτό. Ύστερα ο Ηλίας και ο Ελισαίος πήγαν στην Ιεριχώ. Την ίδια ερώτηση έκαναν στον Ελισαίο και οι εκεί προφήτες, πήραν όμως την αυτή απάντηση. Κατόπιν οι δυο τους, κατά την εντολή του Κυρίου, βάδισαν προς τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ τους ακολουθούσαν 50 προφήτες που στάθηκαν σε κάποια απόσταση από αυτούς. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τη μιλωτή, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Εκείνα άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άνδρες πατώντας σε ξηρά. Ο Ηλίας είπε στο μαθητή του: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Και ο Ελισαίος ζήτησε να του δώσει διπλάσιο το προφητικό του πνεύμα. Ο Ηλίας του είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Ξαφνικά, καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν τον ένα από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό, ενώ άφησε να πέσει από πάνω του ο μανδύας, η μιλωτή, που τον μάζεψε ο Ελισαίος. Οι προφήτες που παρακολουθούσαν τα γινόμενα από μακριά είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισαίο». Ο προφήτης Ηλίας έδειξε ένθερμο ζήλο για τον νόμο του Θεού και γι' αυτό αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλιού, του Θεσβήτου, του Ζηλωτού και των Παθών Αυτοκράτορος, του Υψηπέτου και των προφητών το εγκαλόπισμα, του ενσώματι αγγέλου και του ασάρκου ανθρώπου, του φθαρτού ανθρώπου που αυθαρσίαν ενδέδεται, του ουρανοδρόμου, του επόπτου αρήτων μυστηρίου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μήνες. Στον πόντο. Καράντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών

Ο ελληνισμός του Πόντου γεννήθηκε πριν από περίπου 2.700 χρόνια. Έλληνες άπικοι από τη Μίλητο και άλλες περιοχές της αρχαίας Ελλάδας ταξίδεψαν στις ακτές του Εύξηνου Πόντου και δημιούργησαν πόλεις, κοινότητες και έναν ολόκληρο πολιτισμό. Για αιώνες οι Πόντιοι κράτησαν ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη, την παιδεία, τη μουσική και τις παραδόσεις τους. Έχτισαν σχολεία, εκκλησίες, μοναστήρια και κοινότητες που έγιναν κέντρα ελληνισμού και πολιτισμού. Ο Πόντος δεν ήταν απλώς ένας τόπος. Ήταν πατρίδα. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλα άρχισαν να αλλάζουν. Μέσα στην κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την άνοδο του εθνικισμού, οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής μπήκαν στο στόχαστρο. Ξεκίνησαν διωγμοί, εκτοπισμοί, πορείες θανάτου, τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, φυλακίσεις και σφαγές. Άνθρωποι πέθαναν από πείνα, κακουχίες, ασθένεια και βία. Χωριά ερημώθηκαν. Εκκλησίες και σχολεία καταστράφηκαν. Οικογένειες ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις και επίσημες ελληνικές αναφορές, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου χάθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923. Πίσω από αυτόν τον αριθμό υπήρχαν άνθρωποι, παιδιά, μητέρες, πατέρες, ολόκληρες κοινότητες. Όσοι επέζησαν πήραν μαζί τους μόνο τη μνήμη, τη γλώσσα, τα τραγούδια και την ψυχή τους. Και όμως, δεν έσβησαν. Οι Πόντιοι κράτησαν ζωντανή την ταυτότητά τους και μετέφεραν τον πολιτισμό τους στις νέες πατρίδες. Σήμερα η μνήμη της γενοκτονίας δεν υπάρχει για να γεννά μίσους. Υπάρχει για να θυμίζει την αξία της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της ιστορικής αλήθειας. Γιατί όταν οι άνθρωποι ξεχνούν την ιστορία, κινδυνεύουν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Δεν θυμόμαστε για να εκδικούμαστε. Θυμόμαστε για να μην ξανασυμβεί.

Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μήνες και ονείων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των θυμάτων του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού και της ελληνικής επαναστάσεως της παλιγενεσίας και πάντων των μορφωμένων πατέρων και αδερφών ημών.

Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών,

Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάντων καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόρδο ρησάμνος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των θυμάτων του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού και της ελληνικής επαναστάσεως της παλιγενεσίας. Έτι δε, Χρυσοστόμο αρχιερέως, πατρός και πνενάρχημον γενωμένο, Κυρίλλο Ρωμονάκο, πατρός και καθηγουμένου ημών,

102 χρόνια σήμερα από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 19η Μαΐου του 1919. Θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής, την πίστη, την ακράδαντη στον Αναστάντα Κύριο και την προσήλωση των ανθρώπων αυτών στις αθάνατες ελληνοχριστιανικές, ελληνοορθόδοξες παραδόσεις. Στα χέρια μου είχαν την αγάπη κάποιοι αδελφοί να μου στείλουν κάποιες επιστολές αυτών των μελοθανάτων ποντίων. Ας επιτρέψει η αγάπη σας δύο λεπτά για να δούμε το μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων. Σήμερον ετελέσθη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμεν όλοι περ τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο διακρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών και 5 τραπεζούντι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος, γλυκητάτη μου κλειό. Την Τρίτη δεν θα είμαστε εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδεία ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ, ο αγαπητός μου Θεόδωρος. Ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Το Γιώργο να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Το Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, τη Βαλεντίνη να τη μάθεις ραπτική, τη Φοφό να μην χωρίζεσαι εν όσο ζεις. Εις τον Στάθιον τα σευχάς μου και την υποχρέωση όπως χωρίς αμοιβή διεκπεραιώσει όλα τα οικογενειακά μου υποθέσεις που θα το αναθέσετε. Ο Παπασιμεών ας με μνημονεύει πάντα εν όσο ζει. Να δώσεις 5 λίρες στη φιλόπτωχο, 5 λίρες στη μέριμνα, 5 λίρες στου λυκαστή το σχολείο. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον ουράνιο πατέρα και συγχωρήσατέ μου. Ο ημέτερος Αλέξιος Ακριτίδης, φυλακές Αμάσιας, Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 1921. Και μια ακόμη επιστολή, μέσα από τις οποίες θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής τους, θαυμάζει την πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο, ένεκα της οποίας ξεπερνούν το φόβο του θανάτου και έχουν τη βέβαιη ελπίδα της αιωνιότητας που γαλήνευε την ψυχή τους. Επιστολή Αντωνίου Τζινόγλου, Διευθυντού του Γραφείου Προσφύγων ένα μισό. Σεβαστή μου γονείς, προσφυλής μου σύζυγος, τέκνα μου αγαπητά, λυπή συγγενείς και φίλοι, κατεδικάστην αθώωσον εις θάνατον. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Δια τούτο κι εγώ δεν λυπούμε, και εσείς μη λυπηθείτε. Έχω πίστην ότι θα συναντηθούμε εις την αιώνιαν ζωήν. Σας στέλνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσο ζείτε, να με μνημονεύετε. Αντιόπι, ο Θεός δεν με αξίωσε να γυροκομίσω τους γονείς μας. Το έργο τούτο το αφήνω μόνον εις σε. Δια σε και δια τα τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός να μην λυπηθείς και αγανακτήσεις εναντίον αυτού που επέτρεψε ο Θεός. Εάν επιζήσετε της καταιγίδος αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντά και να γράφεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσανθον την παράκλησή μου, όπως λάβουσιν υπό την μέριμναν αυτών την Ιουλίαν και την Χρυσάνθην. Τη Βεργέτα και το ορολόγι μου παρέδωσα
εις τον Κύριον πει Βαλιούλην, τα ρούχα μου θα διαμοιραστούν εδώ στη φυλακή. Πήρα την τελευταία σου επιστολή και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή. Εξομολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Σας φιλώ όλους εξ ψυχής, ο ειδικός σας Αντώνιος Τσινόγλου. Βλέπουμε πόσο είναι προσιλωμένοι αυτοί οι άνθρωποι στις αιώνιες, στις απαρασάλευτες αρχές της Ελληνοορθόδοξης. Μεριμνούν και έχουν την έννοια τους για τα παιδιά τους, για τους γονείς τους, για τις οικογένειές τους, για τη φιλανθρωπία. Αυτή την τελευταία ώρα του θανάτου. Και αυτό μου θυμίζει κάτι που έλεγε ο Άγιος Ποιμενάρχης μας, ο σεβαστός και αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος, για τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, όταν τον επισκέφθηκε στο γεννηματά, στην εντατική, που το καντιλάκι του, όπως λέει, έλεγε ο σεβασμιότατος, έσβηνε και έφευγε για την άλλη ζωή. Κι όμως εκείνος ρωτούσε με ενδιαφέρον το σεβασμιότατο αν οι πατέρες εδώ της Μονής είχαν στείλει τρόφιμα και άλλα πράγματα στα παιδάκια της κατασκηνώσεως, που ήταν καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος. Την ώρα του θανάτου τους, οι προπάτορές μας, οι πατέρες μας, οι πόντοι που ήταν θύματα της αγριότητος των ιών της Άγαρ, και οι μικρασιάτες και όλοι, και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, κρατούσαν μέχρι τελευταία τους πνοή την πίστη τους, τη φιλοπατρία τους, τα πάντα που τους έκαναν να μην λιποψυχήσουν και να δεχθούν αυτόν τον άδικο θάνατο, τα θύματα του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού, και να τον κατερούν με υπομονή και με γενναιότητα. Ας έχουμε τις ευχές τους για να μας στηρίζουν στο δικό μας αγώνα, ούτως ώστε κι εμείς, τηρώντες τα εντάλματα του αιωνίου Πατρός μας, όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, η άνοδός μας να είναι ανεμπόδιστη κατά το δυνατόν, και να φτάσουμε όλοι μας στην αγκαλιά του ουρανίου Πατρός, εφόσον το θέλουμε.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Τριγυδάς.

Μια άλλη ξεχωριστή φιγούρα ήταν ο Τριγυδάς. Έκανε την εμφάνισή του όλες τις εποχές. Μόλις έφτανε, άρχιζε να φωνάζει «Τριγιές και προβές αγοράζω». Ξελαργιζόταν ο συμπαθής αυτός βιοπαλαιστής, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνει γνωστή την άφιξή του στο χωριό. Με το άκουσμα της φωνής του, οι νοικοκυρέοι έψαχναν στα κατόγια του σπιτιού τους να βρουν και να συγκεντρώσουν ό,τι είχαν από αυτά που έπαιρνε ο Τριγυδάς. Βέβαια, δεν αγόραζε μόνο τριγιές, αλλά και προβιές ζώων, καθώς και μαλλιά προβάτων και τρίχα εγών. Κάποτε, σε ένα χωριό, περίμενε τον Τριγυδά μια γυναίκα. «Έχω κουμπάρε μερικές τριγιές, αν εσ' αρέσουν». Εκείνος ξεφόρτωσε τα σκιά, έδεσε το γάιδαρο σε μια τρυπητή πέτρα, δέστρα αλλιώς, και μπήκε στο κατόγι. Έψαξε τα πιθάρια, ανακάτεψε τις λαδοτριγιές, σούφρωσε τα χείλη του και της είπε «Να τσιπάρω θέλει, μόνο επειδή δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω σαπούνι». Αφού συμφώνησε στις ποσότητες της ανταλλαγής, σάκιασε τις τριγιές στο ασκί, τις σήκωσε στον ώμο και έφυγε. Επειδή τα ασκιά δεν φορτώνονταν εύκολα, τα συγκέντρωνε στο καφενείο και αφού γέμιζαν, τα φόρτωνε. Από άλλα σπίτια αγόραζε μαλλιά, τρίχα και προβιές που προορίζονταν για τα ταμπακαριά του Ρεθύμνου.

Ήταν τυχερός ο Τριγυδάς. Αν στο πρώτο χωριό έβρισκε πελάτες να φορτώσει τα ζώα του και να φύγει ευχαριστημένος. Αν συνέβαινε το αντίθετο, ήταν αναγκασμένος να γυρίζει από χωριό σε χωριό, κάτω από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, το χιόνι. Είχε γυναίκα και παιδιά. Είχαν ανάγκες. Έπρεπε να ζήσουν. Πολλές φορές διανυχτέρευε σε χάνια ή καφενεία, αλλά και σε χαλάσματα και σε στάβλους. Συνήθιζε να βγαίνει στα χωριά μετά τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα ή Πανηγύρια, γιατί αυτές τις μέρες οι χωρικοί έσφαζαν τα αρνάκι ή το κατσικάκι τους. Μάζευε λοιπόν τα δέρματα, τα τέντωνε, τα τοποθετούσε σε καλάμια και τα άπλωνε στον ήλιο για να ξεραθούν και να μην σαπίσουν. Για να μην βρωμήσουν, τους έριχνε και λίγο αλάτι. Αν ζούσε ο αξέχαστος Μύρος Χρονάκης, που είχε ασχοληθεί με αυτά, θα μας έλεγε αληθινές ιστορίες που έζησε, τις οποίες κανείς δεν θυμάται. Έτσι λοιπόν, μάζευαν τις λαδοτριγές για να γίνουν ωραία και υγιεινά σαπούνια. Τα μαλλιά να γίνουν ζεστά μάλινα ρούχα και οι προβιές στέρεα και αναπαυτικά παπούτσια. Σήμερα δυστυχώς με τη νέα τεχνολογία τα σαπούνια, τα ρούχα και τα παπούτσια είναι τα περισσότερα πλαστικοποιημένα.

Τυχαία συνάντησα έξω από τον κήπο του Ρεθύμνου, μας λέγει ο συγγραφέας, τον Αντώνη Λαγουδάκη από τα Δαριβιανά Αγίου Βασιλείου. Είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, καλός και ομιλητικός. Συζητώντας μαζί του, διαπίστωσα πως είναι ο τελευταίος τσαμπάζης του νομού Ρεθύμνου. Ο τσαμπάζης ή ζωέμπορος ή ματραμπάζης είναι ένα επάγγελμα που ανήκει επίσης στο παρελθόν, όπως και τόσα άλλα. Η λέξη τσαμπάζης είναι τουρκική. Ο τσαμπάζης γυρνούσε στα χωριά και αγόραζε διάφορα ζώα, όπως άλογα, φοράδες, μουλάρια, γαϊδούρια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, καμιά φορά και χείρους.

Ο Τσαμπάζης ήταν έξυπνος, παρατηρητικός, γάτος τετραπέρατος, κομπιναδόρος, δημοφιλής, για να μπορεί να αγοράζει φτηνά και να πουλά ακριβά. Για να γίνει μια αγοροπολισία, για παράδειγμα ενός γαϊδάρου, περνούσε από 40 κύματα. Γινόταν ένα γενικό ψηλάφισμα του ζώου

στα πόδια, στο λαιμό, στα καπούλια, στην κοιλιά και κυρίως στα δόντια, γιατί μόνο από εκεί διαπίστωναν την ηλικία του. Το έβαζα να περπατήσει, μήπως κούτσενε. Το φόρτωναν, το δοκίμαζαν στην ανηφόρα και την κατηφόρα. Αν ήταν γρήγορο, γιοργαλίδικο. Αν σκόνταυτε, αν ξυπούνταν, δηλαδή αν τρόμαζε. Αν ήταν υπάκου, αν δάγκωνε, αν τσινούσε. Ακόμη, το δοκίμαζε στο χωράφι και το αλώνι. Από παρόμοιες δοκιμασίες περνούσαν και τα άλλα ζώα. Ύστερα περνούσαν στο παζάρεμα της τιμής. Η τιμή ανέβαινε ή κατέβαινε ανάλογα με τα προσόντα του ζώου, αλλά και την επιθυμία ή την άγνοια του πελάτη. Αν έπεφτε στα χέρια του τζαμπάζι κανένα γαϊδουράκι αδύνατο και κακομοιριασμένο, το έπαιρνε στο σπίτι του για αναπαλαίωση. Το τάιζε, το πότιζε, το περιποιόταν με σχολαστικότητα, του έφτιαχνε καινούριο σαμάρι, χαλινάρι και άλλα στολίδια. Σε λίγες μέρες ήταν αγνώριστο. Επόμενο ήταν να βρεθεί αγοραστής και ζωέμπορος να ξεφορτωθεί το δύσκολο εμπόρευμα. Κάπου-κάπου συνέβαινε να πουλήσει το ίδιο ζώο σε διπλάσια τιμή από αυτήν που το είχε αγοράσει, στον άνθρωπο που του το είχε πουλήσει κιόλας. Αγόραζε τα ζώα χωρίς να τα ζυγίσει, κουτουράδα, ανάλογα και με την ηλικία τους που την υπολόγιζαν από τις γένες. Ποτέ βέβαια δεν ομολογούσαν την ακριβή ηλικία του ζώου, πάντα ψέματα έλεγαν. Συνέβη σε κάποιο χωριό να αγοράσει κάποιος τσαμπάζης μια αγελάδα από τον Μπάρμπα Δημητράκη, και αφού κατέληξαν σε συμφωνία και πήρε τα λεφτά ο Δημητράκης, του είπε ο τσαμπάζης: «Εγώ, Δημητράκη, την πήρα την αγελιά. Πες μου την καθαρά αλήθεια, πόσο χρονών είναι;» Και ο Δημητράκης του απάντησε: «Να ρωτήσω τον αδελφό μου τον Γιωργάκη, που είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος, γιατί εγώ ήμουν μικρός όταν γεννήθηκε και δεν θυμούμαι».

0: Αν κάποιος στριμωχνόταν στο παζαρλίκι και ήθελε να ξεφύγει, έλεγε «Α, να ρωτήσω και τη γυναίκα». Το βερεσέ βέβαια έδινε και έπαιρνε. Ο Λαγουδάκης μου είπε επίσης ότι τα χρόνια εκείνα ερχόνταν εδώ οι Ιταλοί ζωέμποροι και αγόραζαν σπαστά τα ανάπηρα μουλάρια. Τα πήγαιναν στην Ιταλία. Τα έσφαζαν και τα έτρωγαν οι Ιταλοί. Μου είπε πολλές ιστορίες και ανέκδοτα για κατεργάριδες, τσαμπάζιδες, για κομπίνες, τερτύπια και ξεκαρδιστικές φάρσες. Κάποτε έφτασαν στο χωριό μου δύο τσαμπάζιδες. Τους πλησίασε ο Μπαρμπανικολής, ένας φοβερά αστείος τύπος, και τους είπε «Στο σπίτι έχω μια γελιά και μια ματζέτα, μεγάλο μοσχάρι». Εννοούσε βέβαια τη γυναίκα του και την κόρη του. «Πηγαίνετε στο σπίτι να τις δείτε και μπορεί να συμφωνήσουμε». Πήγαν στο σπίτι, βρήκα τη γυναίκα του, τη ρώτησαν σχετικά, αλλά αυτή το κατάλαβε και ετοιμόλογη όπως ήταν, τους απάντησε «Αμέτε στο καλό, γιατί μετανιώσαμε και να του πείτε πως θα δώσουμε καλύτερα το βούζι». Εννοούσε βέβαια τον χωρανταντζή, τον άντρα της, γιατί τέτοια ζώα δεν είχαν στο σπίτι τους. Δύσκολη και κουραστική η δουλειά του τσαμπάζη, αλλά γεμάτη περιπέτειες, απρόπτα και πονηριές, για να μπορούν να πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γνωστά ονόματα τσαμπάζιδων ήταν ο Γιαννάκης από τα Λευκόγια, ο Βασίλης Πλαΐτης από το Δοξαρό, ο Παντελής Ιερονυμάκης από την Παντάνασα, ο Στέλιος Αναγνωστάκης από το Χρωμοναστήρι, ο Κυριάκος από το Βενή, ο Μπογιατζομανόλης και Δασκαλομανόλης από την Αξό και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα και οι δρόμοι σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό οι τζαμπάζιδες ξυπνούσαν πρωί-πρωί, έπαιρναν τα ζώα που είχαν αγοράσει και δρόμο για τη ζωοπανήγυρη που γινόταν συνήθως στο Τυμπάκι, τις Μοίρες, το Ασίμι και το Αρκαλοχώρι. Για να φτάσουν στη ζωοπανήγυρη ήθελαν τουλάχιστον 2 μέρες. Κατά τη διαδρομή περνούσαν από διάφορα χωριά και έκαναν αγοροπολισίες ή ανταλλαγές. Παντού είχαν γνωστούς ή συντέκνους και δέχονταν τη φιλοξενία τους, με αντάλλαγμα την πώληση κάποιου ζώου σε καλή τιμή. Σε κάθε χωριό είχαν και τους συνεργάτες, μεσίτες, που τους έβρισκαν πελάτες, με το αζημίωτο βέβαια. Η ζωοπανήγυρη, τόπο συνάντησης όχι μόνο ζώων αλλά και ανθρώπων, ήταν χώρος ανθρώπινης επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνωριμίας και διαπραγμάτευσης, καμιά φορά όμως και χώρος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η ζωοπανήγυρη δεν υπάρχει πια. Ούτε ο τζαμπάζης γυρίζει στα χωριά. Τα γαϊδουράκια και οι αγελάδες δεν χρειάζονται στη γεωργία. Ο τεχνολογικός πολιτισμός καθιέρωσε απότομα ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα οικονομία. Τα νέα επαγγέλματα έβαλαν στο περιθώριο τα παλιά, ως μουσιακό είδος. Εμείς έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο απλώς να τα καταγράφουμε.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Όμως, ποντιακοί πανήγυροι στην ημέρα αυτήν δεν νοείται χωρίς τους ήχους του Κεμεντζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να χαϊδέψει η μελωδία της λύρας τους βράχους του Μελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η κοιλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους πεάνες του λαού της Θεομήτωρος. Τρεις στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορές μας θα τραγουδήσουμε κι εμείς προς δόξαν της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σεπτών προσωπών σας.

Ζήθη Παναγιώτατε, εν υγεία επί έτη πολλά, αναφορώντα πνευματικά σου πέτρα, έριξε τραπέζι σου εν την καθημερινή σου ανατολή.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο σημείο εκείνο, στο οποίο ο Κύριός μας αναφέρεται στους Ιουδαίους και ταυτόχρονα αφήνει την παρακαταθήκη του στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για το θέμα της παρουσίας του ιδίου ως άρτου της ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει την αιωνιότητα. Συνεχίζουμε με τον στίχο 55 και εξής. «Υγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλε με ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε δίε με. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο πατέρας, η πηγή της ζωής με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, λέει ότι η σάρκα του είναι η αληθινή τροφή και το αίμα του το αληθινό ποτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε αυτήν την έννοια της λέξης αληθώς, του επιρήματος. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η σάρκα μου και το αίμα μου. Με την φράση αυτή, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος δεν θέλει να αφήσει καμιά αμφιβολία ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα παραδώσει στους ανθρώπους το βράδυ του μυστικού δείπνου, δεν θα είναι ένα μυστήριο συμβολικό, όπως πολλοί θέλουν να θεωρήσουν, ότι συμβολικά σήμερα στην Εκκλησία φέρνουμε το ψωμί και το κρασί μπροστά μας και λέμε ότι μας θυμίζει, συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όπως πολλοί μιλούν για την Θεία Λειτουργία που έχει συμβολισμούς μέσα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι συμβολικό το ψωμί και το κρασί. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το τονίζει ξεκάθαρο ο Κύριος μας. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Κυρίου γιατί. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μετοχή εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον, αλλά απλώς μία συμβολική πράξη. Απλώς θα δηλώναμε ότι θυμόμαστε κάτι και δεν θα κοινωνούσαμε τον Θεό, αλλά κάτι το υλικό, το οποίο δεν θα μεταμόρφωνε και δεν θα αγίαζε τη ζωή μας, γιατί δεν θα είχαμε κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η Θεία Κοινωνία. Μας μεταφέρει στην ουράνια πραγματικότητα. Μας μεταφέρει στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με τον Θεό Υιό, με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, όπως λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, «Με έστειλε ο Πατέρας η πηγή της ζωής και εγώ ζω, υπάρχω εξαιτίας του», ή θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αλλιώς, «δια τον Πατέρα, χάριν της αγάπης του». Και έτσι όποιος τρώει εμένα, θα ζήσει εξαιτίας μου, η χάρη της αγάπης μου, και θα γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό με αυτήν του την κίνηση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να επιμείνουμε λίγο και να δούμε κάτι που είναι σημαντικό.
Στη Θεία Λειτουργία, όπως και γενικότερα στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουμε θεοφάνεια. Έχουμε παρουσία του Τριαδικού Θεού. Του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν Αγίω Πνεύματι γίνεται η μεταβολή του ψωμιού του και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όλος ο κόσμος αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. Διείου εν Αγίω Πνεύματι. Δίδουμε αγάπη στον Θεό, στον Θεό Πατέρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υιού, ότι όποιος γνωρίσει εμένα θα γνωρίσει τον Πατέρα και όποιος αγαπήσει εμένα θα αγαπήσει τον Πατέρα. Και παράλληλα όλα αυτά γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, χάρη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι η αποκορύφωση του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού, ότι ο Χριστός ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει τον Πατέρα. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν άνευ της συμμετοχής και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι αληθινή αυτή η κατάσταση. Είναι η ουράνια πραγματικότητα, η οποία μεταφέρεται στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, μεταφερόμεθα στην Βασιλεία του Θεού, ζούμε την Βασιλεία του Θεού όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Γιατί δεν κοινωνούμε τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να δούμε λιγάκι την έννοια του συμβόλου περισσότερο. Το σύμβολο, αγαπητοί ακροατές, είναι μια λέξη, μια φράση, μια κίνηση, μια ιδέα, μια πρόταση, η οποία απεικονίζει μια πραγματικότητα. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε την πραγματικότητα ανάμεσά μας, χρησιμοποιούμε το σύμβολό της. Η σημαία, για παράδειγμα, είναι το σύμβολο ενός έθνους. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το έθνος παρόν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη σημαία, το σύμβολο του έθνους, το σύμβολο του κράτους, το σύμβολο της πατρίδας. Και γι' αυτό τα σύμβολα έχουν μια ιερότητα, μια σπουδαιότητα. Στον πόλεμο δεν αφήνουν ποτέ τη σημαία να πέσει στα χέρια του εχθρού, γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κράτος, το έθνος, η πατρίδα στα χέρια του εχθρού, και καταλύεται αυτή η έννοια της ιερότητας που το σύμβολο περικλεί. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε συμβολικά στοιχεία. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της μελούσης ζωής ή της Βασιλείας του Θεού. Είναι σαν να είμαστε στην Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε παρούσα. Όχι, αγαπητοί ακροατές. Η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που έρχεται στον κόσμο, και η άνοδος η δική μας της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού, όχι συμβολικά αλλά πραγματικά. Θα ήμασταν αιρετικοί αν θεωρούσαμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού την ώρα που μεταβάλλεται στο τάσα εκ των σών, ή την ώρα που το κοινωνούμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα λαμβάνετε συμβολικά το ψωμί και το κρασί για να με θυμόσαστε ή για να προγεύεστε έτσι συμβολικά το τι θα γίνει. Είπε θα τρώτε την σάρκα μου και θα πίνετε το αίμα μου και θα είσαστε ενωμένοι μαζί μου και εγώ με σας. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει λοιπόν εξαιτίας μου. Και αυτό είναι το τελικό νόημα του άρτου που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό. Και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας οι Ιουδαίοι και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Δεν θα γευτεί τον πνευματικό θάνατο, αλλά θα έχει την κοινωνία με τον Θεό μέσα στην καρδιά και την ύπαρξή του, και επομένως θα ζει αιωνίως.
ακόμα και αν πεθάνει βιολογικά, δεν θα πάψει να ζει κοντά στο Θεό, γιατί θα έχει γευθεί τι είναι η βασιλεία του από αυτήν εδώ την ζωή. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει με την φράση «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι δοξασμένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το λέμε ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Αλλά και παράλληλα, όταν είναι να γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα». Δεν λέμε «Τούτο μου εστί το σύμβολο του σώματός μου». «Υπίεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου». Δεν λέμε «Τούτο εστί το σύμβολο του αίματός μου», το κρασί. Και γι' αυτό το λόγο η συνήθεια που πολλοί χριστιανοί έχουν να λένε, ιδίως τα μικρά παιδιά, ότι θα πάρεις το ψωμάκι και το κρασάκι που θα σου δώσει ο ιερέας, δεν είναι σωστή. Είναι θεολογικώς απαράδεκτη, αλλά και εκκλησιαστικά δεν βοηθάει καθόλου το παιδί να κατανοήσει τι γίνεται. Το Χριστό θα λάβεις. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Ούτε το χρυσό δοντάκι, ούτε το χρυσό ψωμάκι, ούτε το κρασάκι, ούτε τίποτε άλλο. Το Χριστό θα λάβεις, που είναι γλυκής και Χριστός και ευλογητός και δεδοξασμένος. Και λαμβάνοντας το Χριστό, παίρνεις άφεση αμαρτιών, αλλά και ταυτόχρονα τι, είσαι μέλος της βασιλείας του. Και κάτι που αξίζει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, μέλος της βασιλείας του δεν είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά μαζί με τους αδελφούς του. Γι' αυτό το ποτήριο είναι κοινό. Γι' αυτό η λαβίδα με την οποία μεταλαμβάνουμε είναι κοινή. Δεν υπάρχει ατομικότητα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει ο εαυτός μας που κοινωνάει μονάχα για να αγιαστούμε προσωπικά. Την ώρα που συμμετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αγιαζόμαστε ως σώμα Χριστού, ως εκκλησία, ως κοινότητα, ως κοινωνία, όλοι μαζί. Πάβουμε να είμαστε εγώ, εσύ, αυτός, αλλά γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού όλοι μαζί. Συγκροτούμε την εκκλησία την ώρα που μεταλαμβάνουμε, και γι' αυτό το λόγο είναι σπουδαίο να μεταλαμβάνουμε συχνά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πραγματικά στην Θεία Κοινωνία και όχι συμβολικά. Το ψωμί και το κρασί κατά την ώρα του καθαγιασμού, εν Αγίω Πνεύματι, μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Όπως μυστήριο είναι γενικά μέσα στην Εκκλησία η Θεία Οικονομία, η δημιουργία του κόσμου, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μυστήριο είναι η Σταύρωση και ο Θάνατος του Θεού. Μυστήριο είναι η Ανάσταση και κάθε τι που έχει να κάνει με τα μεγαλεία του Θεού και την έννοια της πίστεως. Η ίδια η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο, όχι με την έννοια του ανερμήνευτου τόσο πολύ, όσο κυρίως με την έννοια του μεγαλείου του Θεού, που δεν μπορεί η πεπερασμένη ανθρώπινη λογική να προσεγγίσει σε όλες τις διαστάσεις. Και είναι η λογική μας, αγαπητοί ακροατές, πεπερασμένη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου, δεν φτάνουν οι δικές μας ικανότητες να ερμηνεύσουν τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία Του. Είναι μυστήριο λοιπόν αυτή η μεταβολή. Είναι μυστήριο ότι ενώ συνετελέστη άπαξ το βράδυ του μυστικού δείπνου, το ίδιο σώμα και αίμα του μυστικού δείπνου το γευόμαστε κάθε φορά που σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιονδήποτε ορθόδοξο ιερέα τελείται η Θεία Λειτουργία. Ανά τους αιώνες γευόμαστε αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Γευόμαστε αυτήν την κοινωνία που μας οδηγεί στην ενότητα με τον Θεό. Είναι ενωμένος μαζί μου αυτός που με κοινωνεί και εγώ με αυτόν. Και όλοι μαζί με την Εκκλησία. Και είναι μια πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας προς τον καθέναν από μας να συμμετέχει συχνά στην Θεία Κοινωνία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε για λίγο. Έχουμε την αίσθηση πως επειδή υπάρχει μια ιερότητα στην έννοια της Θείας Κοινωνίας, ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα ακρίτως και αδιακρίτως. Και καλό θα ήταν να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, αλλά όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι πολλές οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Δεν αποζητά πάντοτε η ψυχή μας την Θεία Κοινωνία. Και βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, επουδενή δεν μπορεί να είναι η Θεία Κοινωνία μια συνήθεια ή ένα βραβείο για τον άνθρωπο. Η Θεία Κοινωνία χρειάζεται να προσεγγίζεται με πολύ μεγάλη σύνεση, δέος και προσοχή. Όμως δεν είναι κάτι η Θεία Κοινωνία που δίδεται άπαξ του ενιαυτού μία φορά το χρόνο ή δύο φορές για το καλό, αλλά είναι ο Θεός που θέλει διαρκώς να τον κοινωνούμε. Είναι ένα τραπέζι η Θεία Ευχαριστία, πάνω στο οποίο τρώμε και πίνουμε τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Και αυτό το τραπέζι στρώνεται κάθε φορά που στην Εκκλησία μας τελείται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, επειδή κάθε μέρα τρώμε και πίνουμε για να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, η Εκκλησία πολύ συχνά τελεί την Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζει ότι έχουμε και πνευματικές ανάγκες και οι πνευματικές ανάγκες συνίστανται στην επιθυμία της κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαπητοί ακροατές, τελούνται κάθε εβδομάδα οι δύο προηγιασμένες θείες λειτουργίες ή και τρεις ανάλογα με τους Αγίους που εορτάζονται, για να μπορούν οι χριστιανοί να κοινωνούν συχνά. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λίγο. Αν η Εκκλησία δεν ήθελε τη συχνή Θεία Κοινωνία των πιστών της, δεν θα τελούσε αυτή την περίοδο ιδίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
την προηγιασμένη θεία λειτουργία, αλλά θα τους άφηνε μία φορά τη βδομάδα να κοινωνούν ή έστω δύο, το Σάββατο και την Κυριακή, μια και επειδή η περίοδος είναι λίγο πιο πένθυμη και πιο κατανυκτική, δεν τελείται η ολοκληρωμένη θεία λειτουργία που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αναστάσιμο χαρακτήρα, η λειτουργία του Σαββάτου και της Κυριακής. Αλλά ο εσπερινός με την προηγιασμένη λειτουργία για να κοινωνούν οι πιστοί. Η Εκκλησία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θέλει από μας να κοινωνούμε συχνά. Επαφίεται σε μας να τηρούμε τις προϋποθέσεις του φόβου του Θεού, της πίστης και της αγάπης, αλλά και εν μετανία να προσερχόμαστε σε αυτό το μυστήριο, χωρίς να φοβόμαστε, αλλά με αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό που μας καλεί στο τραπέζι, όπως οι γονείς καλούν τα παιδιά να φάνε καθημερινά στο τραπέζι του σπιτιού, του φυσικού. Σε αυτό λοιπόν το πνευματικό τραπέζι είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Και καλό θα ήταν να μην προφασιζόμαστε λόγους άλλους, δίθεν αξιοσύνης ή αναξιότητος, εργασίες άλλες που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε έτοιμοι, ή αμαρτιών. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου στο μεγάλο δείπνο ήταν προς όλους ανεξαιρέτως, και όταν αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, επήρε ο Κύριος τους τυφλούς, τους κουτσούς, τους ζητιάνους, τους ρακένδιτους, τους πλέον δηλαδή αμαρτωλούς, και τους εκάθισε με το ζόρι στο δείπνο, για να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού κυρίως από τους αμαρτωλούς, γιατί σε αυτούς είναι το μήνυμα της Θείας Ευχαριστίας, προς όλους εμάς δηλαδή, ότι ελάτε να καθαριστούμε πνευματικά. Η σάφεση αμαρτιών και

0: αλλά ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας καλεί συχνά να τον γευθούμε και να είμαστε κοντά του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας προς τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ. «Ταύτα είπεν εν συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ». Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Αμέσως μετά ο Κύριος συγκέντρωσε τους μαθητές του, οι οποίοι θα δούμε στην επόμενη εκπομπή πώς αντέδρασαν σε αυτήν την διδασκαλία του Κυρίου. Εμείς ας κρατήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, και ας προσπαθήσουμε με την συχνή συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία να τον γευόμαστε, να αγιαζόμαστε, να κοινωνούμε και να προγευόμαστε της Βασιλείας των Ουρανών, βιώνοντάς την από αυτήν εδώ τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας σήμερα με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της

μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση περιήγηση σας προσκαλούμε στην συνέχεια του προγράμματος που επιβάλλει την αρχή της ξεναγήσεως από το Ηράκλειο. Συνεχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μιλήσαμε για την Μονή Βροντισίου. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με αναφορά στην θέση Βαλσαμόνερο και στο καθολικό της Μονής το οποίο σώζεται σήμερα. Θα περιέλθουμε εντάχει το παρελθόν της Γόρτινας με επισημάνσεις στα ερείπια του Ναού του Αγίου Τίτου στο Ρωμαϊκό 2, στην 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και σε σύντομη αναφορά των ανασκαφισών θέσεων του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα, του Ιερού των Αιγυπτιακών Θεοτήτων και του Ρωμαϊκού Πρετόριου. Το τέλος της σημερινής μας διαδρομής και ξαναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Η Μονή Βαλσαμονέρου ιδρύθηκε κατά την πρώιμη Ενετοκρατία. Από τις εγκαταστάσεις της Μονής αυτής σώζεται μόνον το καθολικό. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου έχει μια ιδιαίτερη διαρρύθμιση, η οποία διαφοροποιείται από τη διαρρύθμιση των τυπικών καθολικών, των μονών και των ορθοδόξων ναών. Ουσιαστικά είναι τρίκλητος ναός. Το αρχικό νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στον πρόδρομο και η τοιχογράφηση χρονολογείται μεταξύ του 1400 και του 1428. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται μεταξύ του 1332 και του 1404. Υπάρχει και το εγκάρσιο τείχος, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο. Η χρονολόγηση του εγκάρσιου τείχους, του εγκάρσιου κλήτους, τοποθετείται μεταξύ του 1426 και του 1431. Στην νότια πλευρά του εγκάρσιου κλήτους του Αγίου Φανουρίου έχει δημιουργηθεί προς ανατολάς κόγχη, προκειμένου το κλήτος αυτό, αν και εγκάρσιο, να έχει θέση του ιερού προς την ανατολή. Έχει οικοδομηθεί και εξονάρθικας στον ναό αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοιχογραφίες στο κλήτος του Αγίου Φανουρίου θεωρείται ότι έχουν γίνει από τον Κωνσταντίνο Ρίκο και επίσης στο καθολικό της Μονής Βροντισίου θεωρείται ότι διασώζονται περισσότερα από 160 διάχωρα. Σώζεται και ένας ικανός αριθμός διάχωρων που αντικρίζονται με τα γράμματα της αλφαβήτου και τους οίκους του ακαθίστου ύμνου στο βόρειο κλήτος που είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο, ενώ εντυπωσιάζει σε ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο η εικόνα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και του Αβάζου Σιμά, ο οποίος φέρει το Άγιο Ποτήριο, ενώ στο δάπεδο ένα λιοντάρι σκάβει προκειμένου να δημιουργήσει τον τάφο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία εικονίζεται σε μνημιακή μορφή. Η Μονή Βαλσαμονέρου ήταν μια πλούσια μονή, η οποία όμως αργότερα υποχώρησε ως προς την οικονομική δραστηριότητα και την ίδια εποχή ανυψώθηκε η Μονή Βροντισίου. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου δεν είναι επισκέψιμο σήμερα. Πριν προχωρήσουμε προς την Γόρδινα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ρίζα, όπως λέγεται αυτή η αλυσίδα των χωριών που έχουν οικοδομηθεί στις ρίζες του βουνού Ψιλορίτη, στην ρίζα λοιπόν υπάρχει και το χωριό Καμπάρες. Στην περιοχή του χωριού υπήρχε το, και υπάρχει το σπήλαιο των Καμαρών. Αυτό το σπήλαιο λειτουργήσε ως εργαστήριο κεραμικής κατά την παλαιοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 2000 π.Χ. και του 1700 π.Χ. και πιστεύεται ότι αυτό το εργαστήριο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο ως λειτουργία και ως μονάδα οικονομικής δραστηριότητας με το ανάκτορο της Φεστού. Επειδή τα ωραιότερα κεραμικά αντικείμενα της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου είχαν κατασκευαστεί στο εργαστήριο αυτό, η κεραμική της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου ονομάζεται και καμαραϊκή κεραμική.
Εκτός του ότι ονομάζεται και πολύχρωμη κεραμική και ορισμένα από τα κεραμικά αντικείμενα, κυρίως κούπες χρησιμοποιούμενες για την κατανάλωση υγρών. Οι κούπες αυτές έχουν τόσα λεπτά τυχώματα που ονομάζονται και οκέλιφα. Μετά την αναφορά αυτή στο χωριό Καμάρες, κατευθυνόμεθα προς την περιοχή της Γόρτινας. Η Γόρτινα της Μεσαράς είναι ένας χώρος τεράστιος ως αρχαιολογική έκταση και διαδραμάτισε η Γόρτινα σημαντικούς ρόλους σε διαφορετικές περιόδους της κρητικής ιστορίας και του κρητικού πολιτισμού. Η περιοχή της Γόρτινας κατοικήθηκε από την πρώιμη μινωική εποχή. Υπάρχουν ευρήματα στην κορυφή του λόφου όπου είχε οικοδομηθεί το παλαιό τείχος της Γόρτινας, τα οποία χρονολογούνται στην προανακτορική μινωική περίοδο. Υπάρχουν δε ευρήματα από όλη την έκταση της Γόρτινας, η οποία είναι τεράστια, τα οποία μαρτυρούν ότι υπήρξε ανθρώπινη δραστηριότητα και κατοίκηση συνεχώς από το 2600 έως το 1450 π.Χ., που είναι η μινωική εποχή, από το 1450 ως το 1100 που είναι η μικυναϊκή εποχή και η ιστερομινωική περίοδος και μετά το 1100 και η έκταση της Γόρτινας κατοικήθηκε από τους Δωρείς. Έτσι η εποχή των Δωρεών που περιλαμβάνει και την αρχαϊκή ελληνική περίοδο και την αρχαία ελληνική κλασική εκτείνεται και την ελληνιστική, εκτείνεται από το 1100 μέχρι το 69 π.Χ. Το 69 π.Χ. ξεκίνησε ο Ρωμαϊκός πόλεμος, ο οποίος διήρκεσε 2 χρόνια. Μετά το 67 π.Χ., όταν ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης από τους Ρωμαίους, η Γόρτινα ορίστηκε ως πρωτεύουσα της Κρήτης αρχικά και αργότερα ως πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας που περιλάμβανε την Κρήτη και την Κυρηναϊκή. Η ρωμαϊκή λοιπόν εποχή της Γόρτινας ξεκινά από το 67 π.Χ. και εκτείνεται μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Έχουμε ευρήματα από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, δηλαδή ευρήματα χρονολογούμενα από το 324 μέχρι το 824 μετά Χριστόν. Η Γόρτινα φέρεται να καταστράφει και ολοσχερώς από τους Άραβες Σερακινούς όταν το 824 κατέλαβαν την Κρήτη. Βέβαια δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι ίσως τμήματα της πόλεως Γόρτινας και κάποια από τα μνημεία της πόλεως Γόρτινας να είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια του σεισμού του 795 π.Χ. που ερήμωσε πολλές θέσεις στην Κρήτη και επέφερε θανάτους σε κατοίκους και δημιούργησε ανεπανόρθωτες καταστροφές. Ίσως λοιπόν η Γόρτινα να υπέστη σοβαρές βλάβες λόγω του σεισμού και αυτό να διευκόλυνε την αραβική επικράτηση το 824 μετά Χριστόν. Όπως προελέχθη, τα παλαιότερα ερείπια και ευρήματα στην περιοχή της Γόρτινας προέρχονται από την περιοχή της Ακρόπολης και από την θέση Κανιά που είναι περιοχή του χωριού Μητρόπολη. Από αυτές τις θέσεις έχουμε τα ευρήματα που χρονολογούνται στην μινωική εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1859 ο Βελί Πασάς βρήκε ένα τμήμα σώματος σταύρου με καθήμενη γυναικεία μορφή επί της ράχης του. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.
Προφανώς παρίστανε η σύνθεση αυτή, την απαγωγή της Ευρώπης, της κόρης του Αγίνωρα της Φινίκης από τον Δία, που είχε μεταμορφωθεί σε Λευκό Ταύρο, απήγαγε την Ευρώπη και την μετέφερε στην Γόρτινα. Από την ένωσή των γεννήθηκαν οι τρεις γη, οι οποίοι βασίλευσαν στην Κρήτη, ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδόνας. Αυτός είναι ο μύθος, όχι η πραγματικότητα. Η πόλης Γόρτης ήκμασε και μεγαλούργησε σε διαφορετικές εποχές και για διαφορετικούς λόγους. Ό,τι αφορά την δωρική εποχή, η πόλης κράτος Γόρτινα ήταν η δεύτερη μετά την Κνωσό ισχυρή πόλη της Κρήτης και η κυριαρχία της επεκτείνεται από τα νότια παράλια της Κρήτης, όπου διατηρούσε λιμάνια στην Λεβίνα, τον σημερινό Λέντα, στους Καλούς Λιμένες και στα Μάταλα. Ανατολικά δε εξετείνεται η επικράτεια της Γόρτινας μέχρι την δωρική πόλη Ρήτιον. Η πόλη Ρήτιον ευρίσκεται στην έκταση του σημερινού χωριού Ροτάση. Ο Σφορώνος περιγράφει 195 διαφορετικά είδη νομισμάτων της Γόρτινας. Αυτό και μόνο είναι ικανή απόδειξη της οικονομικής δύναμης της πόλης κράτους Γόρτινα. Δια της οικονομικής της δυνάμεως η Γόρτινα επεβάλλεται. Γνωρίζουμε για την Γόρτινα ότι το 330 έως το 326 π.Χ. όταν η Κρήτη όπως και η Ελλάδα εμαστίζεται από φοβερή σιτοδία, με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατεγράφησαν οι πόλεις κράτη που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη. Υπάρχει επιγραφή η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή αυτών των πόλεων και μεταξύ των πόλεων που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρονται και 5 πόλεις της Κρήτης. Ήταν η Κνωσός, η Γόρτινα, η Κηδονία, η Ιρτακίνα. Η Ιρτακίνα είχε οικοδομηθεί στην έκταση του σημερινού χωριού Τεμένια Σελήνου. Συμπεριλαμβάνεται και η Έλυρος στις πόλεις αυτές. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Γόρτινα ενεπλάκησε συγκρούσεις και συμμαχίες με άλλες πόλεις κράτη, οι οποίες διαφοροποιούνται. Ενεπλάκη με την Κνωσό, με την Θεστό και με την Λίτο. Ενεπλάκη όμως και εναντίον της Κνωσού και εναντίον της Θεστού και εναντίον της Λίτου. Το 220 π.Χ. η Γόρτινα συνήψε σύμφωνο με την Κνωσό και το σύμφωνο αυτό προέβλεπε να μην συγκρουστούν μεταξύ τους οι πόλεις κράτη αυτές παρά μόνο αφού καταστρέψουν την πόλη Λίτο. Οι Κνώσοι επέδραμαν στην Λίτο και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ανδρών της Λίτου που είχαν μεταφερθεί στην Ιεράπυτνα για να βοηθήσουν τους Ιεραπύτνιους, επέδραμαν στην Λίτο, εχμαλώτησαν τους κατοίκους που βρήκαν εκεί και τους μετέφεραν στην Κνωσό, δίρπασαν τα αγαθά και περπόλησαν την πόλη Λίτο. Το 69 π.Χ. με την αρχή του Ρωμαϊκού πολέμου η Γόρτινα αδρανούσε. Γι' αυτό και μετά την λήξη του πολέμου, όταν οι Ρωμαίοι εδραιώθηκαν στην Κρήτη, όρισαν την Γόρτινα ως πρωτεύουσα της
επαρχίας της Κρήτης αρχικά και αργότερα και της Κυρηναϊκής. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κατακτήσεως, η Γόρτινα γνώρισε μία περίοδο πλούτου, δύναμης, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό κέντρο της Κρήτης και ήταν ένα διεθνές κέντρο της επαρχίας αυτής. Τον 1ο αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκε μια θρησκευτική κίνηση στην Γόρτινα, την οποία συνέθεταν λάτρεις του Θεού του Υψίστου. Ονομάζονται οι λάτρεις αυτοί Υψιστάροι και προσέφεραν λατρεία χρησιμοποιώντας μόνον γεωργικά προϊόντα, όχι ματηρές θυσίες. Ο βωμός του Ναού του Υψίστου έχει διασωθεί και είναι ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό έβριμα από τα ενδιαφέροντα που έχουν διασωθεί στην έκταση της Γόρτινας. Λέγεται ότι κατά την περίοδο της ακμής της Γόρτινας, ο πληθυσμός της ανήρθε το μεταξύ των 200 και 300 χιλιάδων κατοίκων. Το 62 με 63 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος έφτασε στη Γόρτινα από τους καλλιούς λιμένες. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να βαπτίζει τους πρώτους χριστιανούς και να κηρύττει την χριστιανική θρησκεία. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να οργανώνει την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Κρήτης, όρισε τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο Κρήτης και οι παραγγελίες του δίδονται ξεκάθαρα στην προς Τίτο επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το 250 μετά Χριστόν, επί Ανθίπατου Δικίου, στην Γόρτινα μαρτύρησαν οι Άγιοι Δέκα, οι οποίοι εντάσσονται στους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες της Κρήτης, λατρεύονται και θεωρούνται και σήμερα οι Άγιοι της Κρήτης και προς τιμήν των ονομάστηκε το χωριό το οποίο οικοδομήθηκε και καταλαμβάνει ένα τμήμα των ερειπίων της Γόρτινας. Το χωριό αυτό προς τιμήν των ονομάστηκε Άγιοι Δέκα. Επιτρέψατε μου μια σύντομη αναφορά στα ονόματα των Αγίων Δέκα. Ο Αγαθόπους, ο οποίος κατήγεται από το Πάνορμον, όπου και οικοδομήθηκε περίλαμπρος ναός τα τελευταία χρόνια. Ο Βασιλίδης κατήγεται από την Κηδονία, από τα Χανιά. Ο Γελάσιος, ο Εύπορος, ο Ευάρεστος. Ο Ευάρεστος κατήγεται από το Ηράκλειο. Και μάλιστα υπάρχει ύμνος προς τους Αγίους Δέκα, στον οποίο αναφέρεται, απευθύνεται ο ύμνολόγος στο Ηράκλειον και λέει «Κάφου Ηράκλειον ευάρεστον γάρ έχεις». Ο Ευγενικιανός, ο Ζωτικός, ο Θεόδουλος, ο Πόμπιος και ο Σαρτονίνος. Ουδής από τους Αγίους Δέκα ήλκε την καταγωγή από την περιοχή του Λασιθίου. Αυτό είναι ένα θέμα προς μελέτη και έρευνα. Δεν είναι γνωστό αν λόγω αποστάσεως δεν βρέθηκε κανείς εκείνη τη μέρα στο Γόρτινα καταγόμενος από το Λασίθι. Έτσι έχουμε ένα ερωτηματικό. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις ρωμαϊκές τελετές των εγγενείων του ναού, του ιερού, της θεάς Τύχης. Όπως καταγράφεται στη βιογραφία τους, αρνήθησαν είναι μιαροφάγωσιν. Η θέση των τάφων των Αγίων Δέκα υπάρχει στην έκταση του χωριού, ενώ στο ναό των Αγίων Δέκα υπάρχει ένα μάρμαρο στο οποίο κατά την παράδοση γονάτισαν οι Άγιοι Δέκα κατά την τελευταία φάση του μαρτυρίου του. Μεταξύ του 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν οικοδομήθηκε στην Γόρτινα μεγαλοπρεπής περικαλής ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο.
Εκεί μεταφέρθησαν και φυλάσσοντο τα οστά του Αγίου Τίτου. Ορισμένα από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού του Αγίου Τίτου, στην κατάσταση ερειπίων που διεσώθη, παραπέμπουν στους ναούς της Θεσσαλονίκης. Και αυτό δείχνει την σπουδαιότητα και την λαμπρότητα της κατασκευής, αλλά και τις στενές σχέσεις μεταξύ της Κρήτης και των Βυζαντινών κέντρων. Το ναό κατέγραψε ο Γκερόλα το 1900, ενώ ο Στέφανος Ξανθουδίδης το 1901 προχώρησε στην πλήρη αποκάλυψη των ερειπίων του ναού. Ο ναός καταστράφει από τους Άραβες Σαρακινούς, οι οποίοι και απέσπασαν τα πολύτιμα αντικείμενα. Μέσα στα ερείπια παρέμεναν ορισμένα χάλκινα και μπρούτσινα αντικείμενα, όπως σταυρός, θυμιατήρια, θέσεις για τοποθέτηση κεριών. Αυτά δεν τους ήταν χρήσιμα, τα εγκατέλειψαν στα ερείπια του ναού, συνελέγησαν όταν ο Στέφανος Ξανθουδίδης προχώρησε στην έρευνα και στην αποκάλυψη των ερειπίων και σήμερα φυλάσσονται στο νέο Μουσείο της Μεσαράς. Εκτός από την σύλληση του ναού του Αγίου Τίτου, οι Άραβες Σαρακινοί κατέστρεψαν και τα κτίρια, κατέκλεψαν τα πολύτιμα αντικείμενα και ό,τι απέμεινε παραδόθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που έθωσαν μέσα στην πόλη αλλά και στην γύρωθεν περιοχή. Ο Μπολεμόντι επισκέφθηκε την περιοχή της Χόρτινας το 1415 και γράφει ότι καταμέτρησε 2.000 αγάλματα και κίονες και χαρακτηρίζει την Χόρτινα ότι ήταν η Φλωρεντία της Κρήτης. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται σήμερα ευρήματα από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθήσεις ανασκαφές στην έκταση της Γόρτινας. Αυτά τα ευρήματα είναι κυρίως μαρμάρινα αγάλματα και μαρμάρινα λιπτά, τα οποία έχουν διασωθεί, είχαν διασωθεί στα αρχαία ελληνικά και στα ρωμαϊκά ερείπια. Μέχρι σήμερα, στην έκταση των ανασκαφών στην θέση της Χόρτινας, έχουν αποκαλυφθεί και έχουν δημοσιευθεί τα ακόλουθα κτίσματα. Το Απολώνιον, ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα, το Πρετόριον, το οποίο ήταν το συγκρότημα οικημάτων, εργασίας αλλά και κατοικίας του πρέτορα. Των νυμφαίων ήταν το ιερό λατρείας των νυμφών, το ιερό του Σεράπιος και της Ίσιδος, που ήταν αιγυπτιακές θεότητες, ο ναός του Αγίου Τίτου, το ρωμαϊκό οδείο και υπό ανασκαφήν βρίσκεται το μεγάλο θέατρο της Χόρτινας. Πιθανολογείται από τις ερευνητικές ανασκαφές ότι στην Χόρτινα υπήρχαν 7 θέατρα. Το οδείο είναι ο χώρος όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να κάθονται και να παρακολουθούν μουσικά δρόμενα. Όταν οι Ρωμαίοι οικοδόμησαν το οδείο, βρήκαν στην έκταση της αγοράς, της αρχαίας ελληνικής αγοράς, η οποία εξετείνεται μεταξύ των ερειπίων του ναού του Αγίου Τίτου και της σημερινής θέσεως του οδείου. Εκεί λοιπόν βρήκαν τους ογκόλιθους, τους κυβόλιθους, με την εγχάρακτη επιγραφή των νόμων της Χόρτινας. Η επιγραφή των νόμων της Χόρτινας είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Ρωμαίοι, αναγνωρίζοντας την αξία της επιγραφής,
η οποία ως περιεχόμενο νόμων δεν ίσχυε στην Ρωμαϊκή Γόρτινα, μετέφεραν τους ογκόλυθους και τους τοποθέτησαν σε ένα ημικυκλικό τοίχο, τον οποίο οικοδόμησαν ακριβώς πίσω από το οδείο. Επειδή δεν ήθελαν να διαταράξουν την ροή της επιγραφής, αρρύθμισαν τους πελεκημένους ογκόλυθους, έτσι σε πολλούς από τους ογκόλυθους αυτούς υπάρχει η αρχαία ελληνική αρρύθμιση και η λατινική αρρύθμιση. Μιλούμε σήμερα για την δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Όταν ευρίσκεται ο επισκέπτης ενώπιον αυτού του τείχου, του τμήματος του τείχου που έχει διασωθεί, γιατί δεν διασώθηκε ολόκληρος ο τείχος και δεν διασώθηκαν όλες οι δέλτοι, όταν ευρίσκεται λοιπόν ο επισκέπτης ενώπιον αυτής της επιγραφής, πρέπει να γνωρίζει ότι όταν λέμε δέλτο, όταν λέμε δωδεκάδελτο επιγραφή, εννοούμε τις 12 εγχάρακτες επιφάνειες του τοίχου, οι οποίες καθορίζονται από παράλληλες κενές γραμμές, κενά περιθώρια, κάθετα προς το έδαφος. Πριν προχωρήσουμε στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας, επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στην έβρεση της επιγραφής. Το 1884, κάτοικοι του χωριού Άγιοι Δέκα ξεκίνησαν να σκάβουν σε ένα αγρό με σκοπό να συλλέξουν ξεστούς πορόλιθους που ήξεραν ότι υπήρχαν εκεί για να οικοδομήσουν το ελαιοτρεβείο στο χωριό τους. Σκάβοντας αποκάλυψαν ένα συνεχή τοίχο ημικυκλικό με πελεκητούς πορόλιθους και σε όλη την επιφάνεια των πορόλιθων υπήρχαν χαραγμένα γράμματα. Εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ο καθηγητής Άλμπερτ ταξίδευε από το Ηράκλειο προς την Φεστό, διότι εκ μέρους της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής υπήρξε ενδιαφέρον για τις ανασκαφές στη Φεστό και υπήρχαν θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν. Θα πρέπει να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, 1884. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν, δρόμος δεν υπήρχε. Οι μετακινήσεις γίνονται με πεζοπορία ή στην καλύτερη περίπτωση επί ημιώνων, επί αλόγων, επί ζώων. Για να πάει από το Ηράκλειο στη Φεστό έπρεπε ο ταξιδιώτης να διανυκτερέψει στους Αγίους Δέκα. Αυτό συνέβη και με τον Άλμπερτ. Ο Άλμπερτ έμαθε για τις ενασχολήσεις των χωρικών των τελευταίων ημερών και την επόμενη μέρα ζήτησε να επισκεφθεί το χώρο που έσκαβαν. Όταν είδε τους πελεκητούς πορόλιθους και τα εγχάρακτα σύμβολα, κατάλαβε ότι πρόκειτο για μια πολύ σπουδαία επιγραφή και επιποδώς προσπάθησε να αντιγράψει ό,τι προλάβαινε, επειδή οι χωρικοί ήταν ενοχλημένοι και τον πίεζαν να φύγει. Με μεγάλη προσπάθεια και μεταβίας κατάφερε να αντιγράψει ολίγες γραμμές, καταβάλλοντας χρήματα στους χωρικούς, εξαγοράζοντας την ανεκτικότητά τους. Ο Άλμπερτ επέστρεψε στο Ηράκλειο και συνάντησε τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Του εξέθεσε την κατάσταση και υποψιαζόμενος τον κίνδυνο να διαλυθεί ο τείχος και να χαθεί η επιγραφή, ο Άλμπερτ υποκίνησε στον Χατζηδάκη ότι έπρεπε να λάβουν μέρημνα. Δεν ήξεραν ακόμη περί ποιες επιγραφής σε πρόκειτο. Είχε εντυπωσιαστεί όμως ο Άλμπερτ από το μέγεθος του καταχαραγμένου τοίχου και εξ αυτού ισχυρίζεται ότι πρόκειτο για κάποιο
μοναδικό αρχαιολογικό έβριμα. Ο αγράμματος Κούρδος διοικητής της περιοχής, είμαστε στην περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας της Κρήτης, όρισε 8.000 χρυσά φράγκα αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες του αγρού και τους κατέστησε υπεύθυνους για την διαφύλαξη του τείχου. Ο Χατζηδάκης πέτυχε να αγοράσει ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Ηρακλείου τον αγρό προκειμένου να εξασφαλιστεί η τείχη του ευρήματος. Συγχρόνως, ο Άλμπερτ έστειλε στους Αγίους Δέκα τον Γερμανό Φαμπρίτσιους με την οδηγία να αντιγράψει επί χάρτου ολόκληρη την επιγραφή. Τη χρονική εκείνη στιγμή η επιγραφή διέτρεχε τρεις κινδύνους. Να διαλυθεί ο τείχος από τους χωρικούς και να αποσπάσουν τους πελεκημένους ογκόλυθους. Διέτρεχε τον κίνδυνο να κατακερματιστεί η επιγραφή από τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να ενδιαφέρονται για τον κατακερματισμό της επιγραφής και την μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε δε και ο τρίτος κίνδυνος να παρασυρθεί όλο το αποκαλυφθενικό δόμημα από τα νερά του παραραίοντος Λιθαίου ποταμού. Οι ιδιοκτήτες γης πληρώθηκαν. Ο Χατζηδάκης πλήρωσε και φυγάδευσε τους Καρπάθιους τεχνικούς που οι Τούρκοι είχαν φέρει για να κατακερματίσουν την επιγραφή και να την αποσπάσουν. Επίσης, επετεύχθη παροχέτευση του ποταμού Λιθαίου μακράν του ευρήματος. Το 1884 ο Άλμπερτ και ο Φαμπρίτσιους προχώρησαν στην πρώτη δημοσίευση της επιγραφής. Συνοπτικότατα, τα χαρακτηριστικά της επιγραφής είναι πρώτον η χρονολογία που χαράχθηκε. Η επιγραφή αυτή χαράχθηκε στο τέλος του 6ου ή αρχάς του 5ου αιώνα π.Χ. Τα γράμματα είναι τα αρχαϊκά ελληνικά. Το σύστημα γραφής είναι το σύστημα βουστροφιδών. Για να διαβαστεί αυτή η επιγραφή ξεκινά η ανάγνωση από αριστερά δεξιά, από δεξιά αριστερά και το συνεχίζει από δεξιά προς αριστερά και ούτω καθεξής. Είναι ο δρόμος που ακολουθούν τα βόδια στον αγρό κατά το όργωμα, γι' αυτό και ονομάστηκε αυτό το σύστημα της γραφής βουστροφιδών. Είναι γνωστό ότι οι φίνκες έγραφαν από αριστερά προς δεξιά και από δεξιά προς αριστερά και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για την επίδραση των Φινίκων. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μέχρι πριν από 20 χρόνια η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας θεωρείται το μοναδικό μνημείο στην Κρήτη που είχε χαραχτεί με το σύστημα γραφής βουστροφιδών. Όμως στην Ελεύθερνα βρέθηκε μια εγχάρακτη πλάκα με επιγραφή η οποία χαρακτηρίζεται ως περιεχόμενο ιερών κανόνων και αυτή η επιγραφή είχε χαραχτεί με το ίδιο σύστημα, το σύστημα βουστροφιδών. Άρα το σύστημα βουστροφιδών ήταν γνωστό στην αρχαϊκή Κρήτη. Επίκληση των θεών γίνεται, γιατί η πρώτη λέξη στη αρχή της επιγραφής είναι η λέξη «θεοί». Ο χαράκτης των νόμων επικαλείται τους θεούς, ίσως για να ισχυροποιήσει δια του τρόπου αυτού το περιεχόμενο των νόμων. Ο χαράκτης είναι ανώνυμος, δεν έχει διασωθεί το όνομά του σε καμία από τις πλάκες που έχουν σωθεί. Τα γράμματα της επιγραφής είναι 18.
και είναι τα αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, κάποια από τα οποία σήμερα έχουν αλλάξει φθόγκους, ενώ κάποια άλλα έχουν διαφοροποιηθεί. Στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας δεν υπάρχουν τα διπλά γράμματα, το ξι, το ψι, το φι, αυτά δίδονται με ζεύγη γραμμάτων. Το κείμενο είναι συνεχές, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως, ούτε παράγραφοι. Πολλά ερωτήματα γεννώνται κατά την μελέτη της επιγραφής των νόμων της Γόρτινας. Το πρώτο ερώτημα είναι αν η επιγραφή αποτυπώνει το ισχύον κατά την χρονολογία χάραξης δίκαιο ή αν αποτελεί καταγραφή παλαιότερου δικαίου που ίσχυε στην κοινωνία της Γόρτινος ή και στην ευρύτερη κοινωνία της Κρήτης, παλαιότερα ως έθιμα, ήθη και παραδόσεις. Μήπως είναι καταγραφή προϋπάρχοντος δικαίου το οποίο εμπλουτίστηκε με προσθήκες και τροποποίησεις? Το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση του δικαίου της Γόρτινας με τα ισχύοντα στις άλλες πόλεις κράτη της Δωρικής Ελλάδος. Και το τέταρτο ερώτημα είναι ποια είναι η επίδραση των αρχών δικαίου της Μινωικής Κρήτης στην διαμόρφωση των νόμων της Γόρτινας. Γεγονός είναι ότι η δωδεκάδελτος των νόμων της Γόρτινας είναι το παλαιότερο έγγραφο σύστημα νόμων που έχει βρεθεί στην Ευρώπη. Ίσως πολλά από τα θέματα της επιγραφής να υπήρχαν στην κοινωνία της Κρήτης από αρχαιοτά των χρόνων ως ήθη και έθιμα, ως παραδόσεις, ως αντιλήψεις ή ως δέον γενέστε. Θεωρείται ότι η επιγραφή ως περιεχόμενο δεν ταυτίζεται χρονολογικά με τον χρόνο καταγραφής χάραξης των νόμων πάνω στις πέτρινες πλάκες. Εντάχει, τα θέματα που περιέχονται στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι καθορισμός προσωπικής καταστάσεως ελευθέρου και δούλου, αναφέρονται διαζύγια. Δεν αναγνώστηκε όμως η λέξη διαζύγιο. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται η λέξη διακρίνεστε και γίνεται ρύθμιση οικονομικών θυμάτων μετά το διακρίνεστε, μετά το διαζύγιο. Στους νόμους της Γόρτινας διαβάζουμε περί βιασμών που γενικώς απαγορεύονται. Διαβάζουμε για βιασμούς ελευθέρων και βιασμούς δούλων και τις συνέπειες που υφίσταται ο βιαστής, που είναι συνάρτηση του χαρακτηρισμού του βιασθέντος, της βιαστήσης, αν είναι ελεύθερος, αν είναι δούλος, του τόπου που συνέβη το γεγονός. Υπάρχουν ρυθμίσεις περί τέκνων. Ως παράδειγμα, τα εξώγαμα τέκνα των γυναικών δούλων υπόκεινται σε ορισμένες ρυθμίσεις διαφορετικές από τα τέκνα μετά το διαζύγιο. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις εκθέσεων τέκνων, ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες και οι συνέπειες στις υιοθεσίες παιδιών. Είναι σημαντικό να λεχθεί στο σημείο αυτό ότι ο νομοθέτης αλλά και η κοινωνία της Γόρτινας στην περίπτωση που μία δούλη αποκτούσε τέκνο εκτός γάμου, το τέκνο αυτό ανετίθετο στον κύριο του πατρός της, αν δεν υπήρχε πατέρας στον κύριο ενός από τους αδελφούς της και αν δεν υπήρχαν αδελφοί, στον κύριο των συγγενικών της προσώπων. Το ότι το παιδί αυτό, το εκτός γάμου, το παιδί της δούλης, δεν ανήκει στον κύριο της δούλης, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δείχνει ότι επειδή οι κύριοι των
γυναικοδούλων ήταν συνήθως οι πατέρες αυτών των παιδιών, ο νομοθέτης εντός εισαγωγικών δεν ήθελε, δεν επέτρεπε την τοποθέτηση του παιδιού κάτω από τον βιολογικό του πατέρα με τη σχέση δούλου και κυρίου. Τέτοιες λεπτομέρειες στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας καταδεικνύουν το επίπεδο του πολιτισμού της κοινωνίας της Γόρτινας. Με την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας ρυθμίζονται ζητήματα χρεών και εγγυήσεων, ζητήματα πρίκας, ζητήματα αγορών δούλων, περιουσιακά ζητήματα σε περιπτώσεις θανάτων ανδρών και γυναικών ξεχωριστά, ρυθμίζονται θέματα δωρεών μεταξύ των συζύγων και ρυθμίζονται οι ευθύνες για χρέη θανόντος. Δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που ρυθμίζονται και γενικά η μελέτη του εις δωδεκαδέλτου των νόμων της Γόρτινος καταδεικνύει ότι τα θέματα των αστικών σχέσεων, των σχέσεων των πολιτών, τα θέματα της κοινωνίας της Γόρτινας δεν απέχουν πολύ από τα θέματα των σημερινών κοινωνιών. Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την επέκταση επί του περιεχομένου των νόμων της Γόρτινας. Η αναφορά στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας χρήζει, αξίζει μια ιδιαίτερη διάλεξη. Καταληκτικά θα ήθελα να σας δώσω μία παράγραφο από το κείμενο του Σπύρου Λάμπρου, ο οποίος έγραψε για την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας. Η νομοθεσία της Γόρτινος είναι ο πρώτος σαν πρωτοτύπο σωζόμενος κώδικ του ανθρωπίνου γένους. Κώδικ αληθώς αξιοθαύμαστος. Δια πολλάς διατάξεις αυτού, όντινες είναι φιλανθρωπικότερε του θεατικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Αλλά συγχρόνως είναι το παλαιότερο των σωζωμένων γραπτών μνημείων του πεζού λόγου των Ελλήνων, αρχαϊκών και τραχή εν το κριτικό αυτού ιδιώματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματα διόν είναι γεγραμμένων. Καταληκτικά θέλω να σας πληροφορήσω ότι στις σωζόμενες 12 δέλτους των νόμων δεν υπάρχει θανατική ποινή, ενώ υπάρχουν